0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money.
1: Ο Χάρι Μπελαφόντε λοιπόν με τη Ματίλντα και αμέσως μετά έρχεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, συγγραφέας αλλά και συνθέτης. Με τεράστια καριέρα θεωρείται ένας από τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Και εκείνος όμως τα πήγαινε εξίσου καλά και στο τραγούδι.

Και ο Ρόμπερτ Μίσαμ, λοιπόν, πέρα από ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνθέτης, τα κατάφερνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στο τραγούδι. Γιούλη, μόλις τώρα κατάφερα να διαβάσω ολοκληρωμένα το email σου και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω να σου προτείνω, μου λέει, κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πρόσφατα, ψάχνοντας για τσιγκάνικα τραγούδια από διάφορες χώρες, ανακάλυψα ότι ο Γιούλ Μπρίνερ, που ήταν ρωσικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του 1930 έκανε καριέρα στο Παρίσι ως ακροβάτης και τραγουδιστής σε ρωσικά κέντρα διασκέδασης και συνεργαζόταν με ένα σπουδαίο τσιγκάνο τραγουδιστή, τον Αλιώσα Ντιμητρίεβιτς. Τότε λοιπόν, το 1967, ηχογράφησαν στη Βιέννη ένα δίσκο με ρώσικα τσιγκάνικα τραγούδια με τον τίτλο The Gypsy and I. Ένα, λέει, από αυτά τα τραγούδια ερμήνευσαν μαζί στην εκπομπή Ed Sullivan Show και μάλιστα αμέσως μετά σε εκείνη την εκπομπή εμφανίστηκαν οι Doors. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο το οποίο μου έχει στείλει. Θα το τσεκάρω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και αν ο ήχος του είναι καθαρός, θα το ακούσουμε και στην εκπομπή. Ο Νίκος λίγο νωρίτερα πρότεινε τη Ρίτα Χέιγουορθ, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης και αποτέλεσε ένα από τα εμπορικότερα ονόματα του κινηματογράφου κατά την δεκαετία του 40. Η απήχηση μάλιστα που είχε στο κοινό είχε στο αποτέλεσμα να κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Life 5 φορές ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Φυσικά, η ταινία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων όταν ακούν το όνομα Ρίτα Χέιγουορθ είναι αυτή της Τζίλντα, που για την ιστορία όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνη την ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ δεν είναι εκείνη που ερμηνεύει για παράδειγμα το Αμάντο Μίο, αλλά μία άλλη τραγουδίστρια η οποία την ντουμπλάρει και συγκεκριμένα η Ανίτα Κέρτ Έλλις. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σαν ερμηνεία του Αμάντο Μίο αυτή της Ρίτα Χέιγουορθ.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν και Χρήστο και η Μέριλιν Μονρό, θα ακουστεί και εκείνη στη συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καράλαμπε, το τι είναι αυτό που το λένε η αγάπη, η ερμηνεία της Σοφία Λόρεν με τον Τόνι Μαρούδα. Δεν θα ακουστεί απόψε για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί θα το ακούσουμε σε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση. Προς το τέλος της εκπομπής, που νομίζω όμως ότι θα σε αποζημιώσει. Χρήστο και τον Dean Martin δεν θα το ξεχάσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Bruce Willis. Γεννημένος στην Δυτική Γερμανία το 1955, Αμερικανός όμως ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με χαρακτηριστικότερο φυσικά παράδειγμα, το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το 1988, όταν με αυτή την ταινία η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έτσι κι αλλιώς πάντα είχε ιδιαίτερη έφεση ο Bruce Willis και στο τραγούδι και στις τηλεοπτικές σειρές τις οποίες συμμετείχε, όπως μου θυμίζει και ο Μάριος. Απόψε θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή που έχει κάνει στο κλασικό Save the Last Dance for Me, το τραγούδι δηλαδή που έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Drifters, αφιερωμένο στη λίτσα που το επέλεξε.

Save the Last Dance for Me, όχι από τους Drifters, αλλά από τον Bruce Willis. Εντάξει, τα ψιλοκαταφέρνει. Πάμε σε μια πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό για τη συνέχεια, στην Κατρίν Τενέβη, η οποία έγινε γνωστή για ρόλους απόμακρων μυστηριωδών γυναικών που ενσάρκωσε για διάφορους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Λουίς Μπουνιουέλ και Ρωμάν Πολάνσκι. Η Ντενέβ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1964 με την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», πριν γίνει στάρ τόσο του Πολάνσκι όσο και του Μπουνιουέλ. Εδώ δέχτηκε την πρόκληση του Μάλκομ Μακλάρεν να τραγουδήσουν μαζί για το αγαπημένο τους Παρίσι.

Γεια σου Μαρίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα εάν έχεις καταλάβει ποιος ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής είναι εκείνος που θα κλείσει την απόψινη εκπομπή. Πάντως πρόκειται για μια εξαιρετική και σπάνια ηχογράφηση που ενδεχομένως να ξαφνιάσει πολλούς με την συγκεκριμένη ερμηνεία. Καλώς ήρθες Ρένα, με το Moon River και την Audrey Hepburn φυσικά. Γεια σου Αλέξανδρε με τον Dean Martin. Στον Dean Martin θα πάμε σε πολύ λίγο. Για εσένα και για τον Χρήστο Στυλάρισα που μου είχε ζητήσει να ακούσουμε τον Dean Martin. Τον Αμερικανό κωμικό τραγουδιστή, ηθοποιό αλλά και παραγωγό ταινιών. Έναν από τους πιο διάσημους και μακρόχρονους διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Κουλ» εξαιτίας των αυθόρμητων χαρισμάτων και της αυτοπεποίθησης που είχε. Υπήρξε μέλος φυσικά του Rat Pack, ενώ ήταν οικοδεσπότης και πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Dean Martin αμέσως τώρα.

Από τον Ντίν Μάρτιν θα πάμε στην Ντόρις Μέρις Αν Κάπελχοφ, ηθοποιό γερμανικής καταγωγής, η οποία όμως πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα και έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Doris Day. Εμφανίστηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που όλες σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως με την υποκριτική διέπρεψε και στο τραγούδι και μάλιστα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική της προσφορά, ενώ έχει στην κατοχή της και το βραβευμένο με Oscar και σε Ραϊσαρά. Η Doris Day απόψε στο Quiet Nights.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Χρήστο, ενδεχομένως η απόψινή εκπομπή να είναι μία από αυτές που θα μεταδοθούν και σε επανάληψη το καλοκαίρι. Καληνύχτα και σε σένα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Πέτρο, divine βλέπω τέτοια ώρα. Να είσαι καλά φίλε. Λάιζα Μινέλη. Για τη συνέχεια, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Καμπάρε και κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη. Εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες το αποδεικνύει και απόψε ακούγοντάς την στο The Look of Love.

Toronto. It takes my breath away. I can hardly wait to

Η Μπέτι Μίτλερ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ταλέντο της σε κωμικούς ρόλους. Το deserve you για απόψε, επιλογή της Ναυσικάς. Να είσαι καλά, Ναυσικά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Γιάννη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα και στη Μαρία και στον Βάγκο. Έχεις δίκιο, Βάγκο. Σήμερα από την εκπομπή παρέλασαν μεγάλα αστέρια. Όπως συμβαίνει και στον πολύ γνωστό δρόμο αυτό του Hollywood. Γεια σου, Βασίλη, με τον ντουέτο από το Greece. Μαριλού, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα. Κώστας το Μαρούσι, στην ταινία στην οποία αναφέρεσαι, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά σίγουρα θα προκύψει και στις επόμενες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στον Άρη και στον Λεωνίδα εκεί στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω μήνυμά σου. Σίρλεϊ Μπάσε για τη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό της τον Αλ Κόρλεϊ. Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, τραγουδιστή, αλλά και στη δεκαετία του 70 πορτιέρι του περίφημου Studio 54.

Remember, remember, η Σίρλεϊ Μπάση με τον Αλ Κόρλεϊ. Καλό σημέρωμα και σε σένα, Λίτσα. Καληνύχτα, Καλλιόπη, και στη Μαρία, στη Λιάννα. Γεια σου, Βασίλη μου. Αλλά δύο θα προλάβουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Το πρώτο έρχεται από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τον Τζακ Νίκολσον. Είναι η επιλογή της Μάγδας για απόψε. And hold me fast, the magic spell you cast. Μπορεί να γνωρίζουμε διάφορες πτυχές του, ενδεχομένως όμως όχι αυτή με το ταλέντο του στο τραγούδι. Απόψε ο Τζακ Νίκολσον και το Lavin Rose.

Μπα. Ιδιαίτερη πάντως. Ερμηνεία από τον Τζακ Νίκολσον στο Love and Rose. Εσύ. Καληνύχτα, Χαράλαμπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Ελένη. Καληνύχτα και σε σένα, Ελίνα. Καλό ξημέρωμα, Μάγδα. Και στον αγαπητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο για απόψε, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, στο 1957 και στην ταινία Το Παιδί και το Δελφίνι. Όπου η Σοφία Λόρεν υποδίεται τη Φέδρα, μια φτωχή σφουγγαρού στην Ήδρα. Σε μια κατάδυσή της ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού καβάλα σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η Σοφία Λόρεν τραγουδά ελληνικά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος πολύ σπουδαίος ηθοποιός θα το ερμηνεύσει με αγγλικό στίχο και τίτλο «Boy on a Dolphin» αυτή τη φορά. Ο λόγος για τον Άντονι Πέρκινς. Ο Άντονι Πέρκινς λοιπόν θα κλείσει αυτή την εκπομπή με τον Boy on a Dolphin. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
1: Η ώρα είναι 4.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Κάνα 30 φορές εξακολουθεί να σου βομβαρδίζει. Αφού τους έχεις κερδίσει πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζεις ακόμα?
16: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού, ναι, του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, ναι, μας έχει μείνει ένας μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, ναι, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
7: Αυτή είναι μια γενικών κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
16: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα και μετά, ναι, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
7: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
16: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Στην, είπαμε, έχει αρκετά πλήγματα.
7: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
16: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
7: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
16: Ναι, ναι.
7: Όσο καλύτερα θα μπορούσαν, άλλωστε.
16: Ναι, ναι.
7: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγιουκλιώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
16: Και την έχουμε εδώ.
7: Και φαίνεται τα σημειώματα.
16: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στον τηλεφωνικό μας κέντρο, το ακούσατε, είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι είναι.
7: Αύριο θα το πω εγώ.
16: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα, θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Εμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr.
7: Λοιπόν, κυρία Μπεζογλή.
16: Ναι, κύριε Παγάνη.
7: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απευθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
16: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονος στο Brighton. Τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στην Βρετανία, ζούσε στην Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εγώ ανήκω, όπως επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
7: Σωστά.
16: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορό μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
7: Μιλάμε για υπόπτους,
16: ναι,
7: επομένως.
16: Ακόμα
7: αυτονοήτως.
16: Αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
7: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί,
16: ναι,
7: λίγο πιο κάτω.
16: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
7: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν
16: το πυροσβεστικό, λες.
7: Τα πυροσβεστικά.
16: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
7: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
16: Όχι, όχι, όχι.
7: Λεβέντες και λεβέντισες.
16: Όχι, όχι.
7: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
16: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
7: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
16: Όσο είναι ύποπτη, τίποτα.
7: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνη. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους.
17: Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά, έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. Και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
16: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
17: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
16: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
17: ότι
16: το πίσω.
17: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
16: Ναι.
17: Και ότι έγινε καλός έγινε. Ή έγινε ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παίχτια τους.
16: Α, και τους φάνε.
17: Τα χρονικά διαστήματα.
16: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
17: Και το αγέννητο.
16: Και το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
17: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερίδιο εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης Πάνο. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 πριν πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χρυχοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα εννοώ του περιστατικού,
16: ναι,
17: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
16: Αν οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
17: Ναι. Ναι,
16: είναι
17: αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Θα πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
16: δεν
17: γνωρίζουν.
16: Δεν υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Δεν υπάρχει.
17: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι τους και ξανά μπορεί και βλέπουν το πρόσωπό τους, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
16: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπες πέρα στο ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα πορίσματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά δόθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
17: Ναι.
16: Και πολύ προσεκτική είμαστε.
17: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
16: Προσεκτική. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
18: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίση η κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
16: 25 λεπτά.
18: Ναι.
16: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
18: Και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
17: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός και αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει στη Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
18: Ναι, αδειάζει συνήθως.
17: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
16: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη ανομαλία. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ εδώ στο πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
18: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
16: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι πετυχημένη δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
17: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Έλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που πρόσεχα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν βγει πια για το καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει, είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει και στις ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα βίτκαστ.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκαστ τώρα, δηλαδή θα κάνει
0: ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη, υποθέτω, και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι. Τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα. Λογικό δεν είναι. Ασύ.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότεροι. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λες αυτό,
0: δεν λέω,
1: ναι, όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε, ναι, παλιά. Αυτές αυτό... είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε
0: να σου
1: παλιά.
0: Όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος εγώ τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει ας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους. Γνωρίζονται, πλακώνονται, ενώ πλακώνονται. Ανταλλάσσουν επιχειρήματα και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κρυγορείς, κύριε Συνήγορε, δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορείς να πάει να κάνεις βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του ως επτασάγιο στο μυστικό μέχρι
1: τα έχει τα ονόματα
0: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
1: Α, και πρώην υπουργοί.
0: Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Η προσέγγιση. Όχι θα πήρε. Κανά όχι
0: για
1: θα πήρε.
0: Για να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Η Ευγένεια επιβάλλει, να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως, η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς. Λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και...
1: δεν κακό να συζητάει κάποιος ή η πολιτική.
0: Κοίτα, και η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια όποτε γίνουν οι εκλογές και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακυρής ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή προστίθεται.
1: Είναι πολύ καιρό η ένταση, πάρα πολύ.
0: Προστίθεται στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνεις το δάχτυλο και να λες μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσεις τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετικής έντασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν
0: μία
1: ξέρει
0: ακόμα
1: κανείς.
0: Διάσπαση, ενδεχομένως.
1: Ναι, μία ακόμα, και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική, που λέμε έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία, έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα. Αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους. Έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο τα ονόματα.
0: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσαν οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 401 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
1: Δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
0: Να σου πω, επειδή το φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη μορφή.
1: Α, βέβαια. Ναι.
0: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όπου και αν προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους γιατί το κάνουν.
1: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της. Να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τι φίλε
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη
1: χρόνια
0: Ρένα.
1: Πολλά.
0: Πέτσεις, μπράβο, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Του κάνει
1: μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
2: Ποια είναι η χειρότερη, η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου?
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη...
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες,
2: δεν έχει. Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμουν τις Κυριακές το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε, γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι της Κυριακής, έχεις τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
2: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο.
0: Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα, δεν θυμάσαι τους συμμαθητές σου.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
2: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί, γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποιαν προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
13: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
2: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουνε με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείου σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
13: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
2: Ακριβώς.
13: Άρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
13: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεσω με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως με όνομα και με κόμμα για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
13: Αυτό αλλά, πολιτικό είναι,
0: και αυτό βέβαια. Πολιτικό είναι, αλλά εννοώντας αυτά καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
13: Σε μία ώρα περίπου από τώρα,
0: ναι,
13: θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
13: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος λέτε, για το πόσο...
2: Γιατί εσείς... είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη. Και ρωτάω διότι την ώρα, να σας πω, για να κάνω πλήρως το ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το Πασόκ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια ζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να τελειώνουμε?
13: Κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το Πασόκ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το Πασόκ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε γιατί είναι ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασό και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά?
13: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τη 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράνε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ. Και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, στην οποία έτσι και αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Βυστίδη, αλλά... εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
13: Και 800. Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος.
13: Λοιπόν,
0: ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
13: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει? Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Μάλιστα. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ρίτσα, από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, η performer.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο. Κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Μια άλλη γενιά, σε πίσω εσύ. Είσαι μεγάλο με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, αμάνα μου. Δεν μπορώ. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλες τραγουδίστριες.
0: Είμαστε με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μας συντροφεύουν οι Μαντόνα. Συντροφή
0: η Μαντόνα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα και τότε
0: καλά,
1: και τώρα.
0: Η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοδεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέχθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εδώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κεσαριανής.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κεσαριανής.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη μαθητής, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερος εσύ ή τι θέλετε.
0: Προφανώς
1: που θες να καταλήξεις. Πόσο νεότερος, γιατί νεότερος είναι και τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μας πεις πόσο νεότερος είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτός.
1: 16.
0: Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδοχές είναι αυτές που κάνω καλαμάκι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ. Στο φίλο μας το Λευθέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευθέρη.
1: Καλημέρα, Λευθέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην πλατεία νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσας και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business, από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George λέει, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας, φιλιά και σε σένα Παγάνη.
1: Καλημέρα George, καλημέρα.
0: Ποια είναι Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, το Jess την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει, γι' αυτό και στις προεδρικές, αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες, ή το άλλο είναι.
1: Το άλλο.
0: Το δημοκρατικό είναι. Ωραία να καταφέραν δημοκρατική, μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι
0: τραγουδίστρια. Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα όταν αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος μου αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχα ανησυχήσει.
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου, Γιάννη. Και στην κλικίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι, μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε.
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος, έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικείς τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει. Γι' αυτό και στις προεδρικές, αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
1: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες. Ή το άλλου είναι.
2: Το άλλο.
1: Το άλλο.
2: Δεν είναι
1: το
2: Τραμπ.
1: Ωραία να καταφέρουν δημοκρατική. Μπράβο.
2: Ναι, δεν είναι
1: το Τραμπ. Πολλά. Δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
0: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα όταν αναφέρεται στη Μαρφίν.
1: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος μου αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
1: Γιατί είχα ανησυχήσει.
0: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
1: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
0: Εντάξει, γεια σου, Γιάννη. Και στην κλικίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
1: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε εσένα. Δεν σε ρωτήσαμε, ας κάνουμε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε.
0: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος, έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις εκεί σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Πώς έχασα το πανηγύρι πέρα η ημερομηνία?
1: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
0: Εντάξει, γεια σου, γεια. Και στην κλικίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι, μην τα ξεχάσουμε αυτά. Πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
1: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος, έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις και σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, δεύτερη μέρα.
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάμε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσεις να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξω τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψτες. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη C-Jets. Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στη Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, μέσκασες. Θα το πάρεις εσύ αν διαβάσει διαγωνισμό τώρα, ε. Μέσκασες.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 5.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Περιπτώσεις. Και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν, ξέρουν και που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
21: Καλά, αυτά πάγγελτα μαζεύονται αυτοί, δεν υπάρχει πια αυτό.
20: Δεν είμαι βέβαιος.
21: Αυτά πάγγελτα.
20: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
21: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο, ναι. Πια.
20: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
21: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυτά πάγκελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
20: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
21: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
20: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει η ρίτσα μόνος του ή μόνη της.
21: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή ή την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
20: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
21: Ναι,
20: και οι υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
21: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέτσε από τα σπίτια. Δεν γίνεται δηλαδή και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτη Βολάνιο.
22: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κεφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
20: Μάλιστα.
22: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
21: Εντάξει, καλύτερα λοιπόν το σύνολο.
22: Αρκετά καλύτερα, ναι.
21: Αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά. Ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΕΤΖ από τη Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία
1: κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες,
1: ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως, υπερασπίζεται.
0: Ναι, μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο. Τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλο.
0: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διευθυντές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κοινή κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ναι, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά του, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβατε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Α, το σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, θέση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτωστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα, έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνει ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει, τι νόημα έχει δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευρά σε ρεπορτάζ του έξω, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στον αξιακό, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να την αψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανενός είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει κατά το δοκούν.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Α,
1: ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Επειδή μιλάτε για εγγυήσεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα? Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
2: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα, και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεμπτική αριστερά, είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
2: Να λέγονται.
1: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως, δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι, θα μπορούσε να πας η κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
0: Εάν είναι να... Περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς δεν
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
2: Είναι και η γαλατόπιτα.
0: Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
1: Καταρχάς τρώω Γουρνοπούλα, τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζώο έτσι πάνω.
0: Πολύ απόλυτη είναι.
1: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο. Υπάρχει και με φίλο.
0: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι τρως Γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
0: Άμα σε πάω,
1: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, δεν μου κλωτσάει η γεύση.
0: Του κλωτσάει, γιατί δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει, που δεν ζω στο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Δοκίμασαι και δεν θες να ξαναφάς.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοιες.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό.
1: Ναι, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την
1: πιο... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Διαφορετικές απόψεις, ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βολουδάκη είναι μία βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της, διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βολουδάκη, και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
8: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης μπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητούσαμε, το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
7: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή κιόλας υπήρχε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η μολότοφ δεν είναι τίποτα, και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τζαβάρας ότι η μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την αποτιδέχονται.
8: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα, εσείς κυβερνάτε.
7: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη, ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια, βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όλοι που είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή. πάντα στα πλαίσια που, που ορίζονται και από τις, και από τις συνθήκες και από όσο έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα, μια βόμβα Μολότοβ, ή δεν έγινε και κάτι, ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει, τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό, αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται, πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει η ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό, λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών των αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ, όπως το λογημένη.
9: Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα της MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
0: Ναι, το επιτείνει. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
7: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και στα σχέση αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις και να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω τη δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
0: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
7: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο που είναι πιο φθηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
9: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
10: Το Βενζινοπολών.
9: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Φόρο στο φόρο.
9: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
10: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον δίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αδειλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει, λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις. Μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούμε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, από ό,τι βλέπω έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
0: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
10: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κ. Κεδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Ε, παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κ. Κεδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκανε και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κεδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα. Σχεδόν το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Και. Έφτασε εκεί.
0: Ωραία,
1: νομίζω τώρα,
0: κοίταξε,
1: επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω, την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν έγινε
1: ναι, την ώρα που
0: Κεδίκογλου αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κ. Κεδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε το Καραμέρος.
1: Και εκείνος έφυγε.
0: Παρετήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομέ του, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγο που ίσω βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα, ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική, για το καλό του τόπου. Έτσι λένε. Τι πριν ο κ. Τσίπρας, και έφτασε εκεί. Νομίζω τώρα, κοίταξε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή, εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω, την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν έγινε
1: στο
0: κοινοβούλιο, αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κ. Κεδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε το Καραμέρος.
1: Και εκείνος έφυγε.
0: Παρετήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Δεν
1: το
0: είναι.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομέ του, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγο που ίσω βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα, ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά.

0: που τους επόμενους δύο μήνες σταδιακά θα τεθούν σε εφαρμογή. Η πρώτη αλλαγή είναι με την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φελές προς το δημόσιο που την περιμένουν πάρα πολύ. Είναι για χρέη που δημιουργήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αλλά το ενδιαφέρον μας πήγε και ο Χατζηλάτας που μένουν εκτός. Λοιπόν, η πλατφόρμα για τις οφειλές μας τον έφυγαν ήδη σε λειτουργία, να θυμίσουμε. Έως τις 20 Ιουλίου, λοιπόν, ενεργοποιείται και αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ για να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται αίτηση ένταξη στη ρύθμιση. Και στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του νέου, διευρυμένου, αναβαθμισμένου, όπως θελητοποιείται, τον εξοδικαστικού μηχανισμού. Το λέω αναβαθμισμένο, γιατί αποκτά ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και θα μπορούν να ενταχθούν μεταξύ άλλων ενταξών αλλαγών. Είναι και οφειλές από 5.000 ευρώ. Είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και 21 Σεπτεμβρίου είναι το τρίτο στάδιο, γιατί τότε ενεργοποιείται, τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Στεφανία, να πούμε όμως, επειδή είπες τι θα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα λίγο μετά τις 7 και 4, να πούμε και για τις άλλες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει, γιατί
0: βεβαίως
1: νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και μισή θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Παπατζίκου, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Και θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το οποίο συνέβη χθες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, εκεί στο σημείο μάλλον που θα δημιουργηθεί ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Είναι ένα μεγάλο οδικό έργο, το οποίο θα συνδέσει την Ελευσίνα με τα Ενόφυτα. Στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Να δούμε όμως πώς θα συμβάλλει αυτό το έργο στην αποσυμπίεση του Κηφισού, στην αποσυμπίεση γενικά της κίνησης στην Αθήνα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτές τις μέρες τόσο πολύ έντονα όσο όλο το προηγούμενο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα, ένα από τα βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα γενικότερα αυτό, και αυτό είναι μόλις ένα βήμα το οποίο καλό είναι φυσικά, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη στο θέμα του κυκλοφοριακού. Σήμερα επίσης, Τρίτη δεν είναι, Τρίτη είναι, ναι,
1: έχεις χάσει μέρες.
0: Αυτός μου συμβαίνει πάντα. Όταν,
1: ναι. Εγώ τι θυμάμαι τις ημέρες, θυμάμαι τι μέρα είναι σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε και στις 10 ένα πολύ μεγάλο ραντεβού ποδοσφαιρικό. Τι έγινε, το βράδυ.
0: Τρελάθηκα.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι,
1: το βράδυ. Έχουμε μουντιάλ. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν τη χάνουμε αυτή την ημέρα.
0: Ποιοι παίζουν σήμερα?
1: Γαλλία-Ισπανία.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα μάτς που θα μπορούσε να είναι ο τελικός του μουντιάλ, να ξέρεις.
0: Ο άλλος ημιτελικός πότε είναι?
1: Είναι αύριο.
0: Το Αργεντινή-Αγγλία. Αυτός λένε ότι είναι ο άλλος ο τελικός.
1: Έτσι όμως η Γαλλία και η Ισπανία είναι το πρώτο και το δεύτερο φαβορί στην πραγματικότητα για την κατάκτηση του μουντιάλ πριν ακόμα ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Η Γαλλία και η Ισπανία. Εγώ πόλο τον κόσμο ακούω It's coming home και It's coming home.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτός που λέει It's coming home το λέει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν γυρνάει σπίτι αυτό το
0: βοηθό. Εγώ έχω καταλάβει ότι τώρα αυτό προωθείται, το It's coming home.
1: Ναι,
0: υπάρχει αυτή η πλευρά
1: λέω,
0: και
1: προωθείτε.
0: Η άλλη πλευρά που λένε ότι
1: είναι όλοι, marketing αυτά.
0: Ότι το έχετε δώσει στο Μέση και στην Αργεντινή. Αυτά τα δύο ακούω από το Μουντιάλ. Εγώ που δεν βλέπω αυτά τα δύο πράγματα.
1: Άκου να δεις, ο νικητής θα με θυμηθεί.
0: Αλλά τώρα δεν γίνεται, πέσανε μεταξύ
1: του. Ο νικητής του σημερινού ημιτελικού θα είναι και αυτός που θα κατακτήσει το τρόπο.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψή σου.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
0: Εγώ θα πω ότι ο αυριανός νικητής είναι αυτός που θα κατακτήσει.
1: Λοιπόν,
0: το...
1: δεν παίζω στοίχημα, θα παίξουμε μεταξύ μας.
0: Ωραία, δούμε εγώ τα... λέω νικητής του αυριανού τελικού.
1: Ναι, ένας καφές και ένα κουλούρι.
0: Ένας, η Αργεντινή, η Αγγλία, Νίκος Απρανίδη. Λέγε, ποιος? Αργεντινή, Αγγλία.
1: Αργεντινή, Αγγλία.
0: Ωραία. Μαζί μας, Απρανίδη.
1: Λοιπόν, δύο καφέδες και δύο κουλούρια από Δευτέρα το πρωί.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Πριν όμως προχωρήσουμε και πούμε το οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κάνουμε και μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα? Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Ήθελα να πω κλείνοντας απλώς ότι γι' αυτό ρώτησα τι μέρα είναι, μην ξεχάσω, ότι απολογούμενται σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την επίθεση στη Μαρφίν το

0: 2010, ενώ οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές του και σε δύο ακόμη άνδρες που φέρεται να έπαιξαν ρόλο, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, επαναλαμβάνω, στον εμπρισμό. Αυτό είναι σύμφωνα με τις αρχές. Λοιπόν, και σήμερα οδηγείται επίσης στη Βρετανική δικαιοσύνη η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για τον εμπρισμό της, για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, και συνελήφθη στο Gatwick στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, δούμε όμως τι λένε και οι δικηγόροι τους, για να δούμε και την άλλη πλευρά λίγο. Θα τα πούμε μετά.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εδώ.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Ανεμιφόρη ως εξιμποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Τι γελάς εσύ, ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Έχουν αρχίσει και τα στοιχηματάκια βλέπω εδώ πέρα. Πείτε μας, ναι, τις προβλέψεις σας για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να, εδώ ο Παύλος από τον Τίσσελντορφ λέει πρόβλεψη με 99,99% η Γαλλία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί κάτι να αποσύρει.
1: Εδώ, στείλτε τις προβλέψεις.
0: Να κοντράρει τη Γαλλία.
1: Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στα περίπτερα αυτήν την ώρα. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Χατσαλάτα, όπως τον έχουμε κάθε δεύτερη Τρίτη, για να μας ενημερώσει για τα χρηστικά που μας αφορούν, τα οικονομικά. Οπότε ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία η ενγνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Και ακόμα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής και πανελλαδικές 2026, που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Αποσυμφόρηση μοδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσαν οι δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση διοίκησης Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, εξασχιστό και ναυπηγεία. Ακόμη, έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν τον θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό
0: πολύ
1: το δημοσίευμα. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που κάποιο ανάλογο σχέδιο. Θέλω να πω ότι έχει ξαναδημοσιευτεί κάτι ανάλογο. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτης που διαπρέπει να τις κάνει και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Μπλόκο στα social media. Μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους. Ακολουθεί η Ευρώπη. Επίσης, η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Δάκρυα και παρετήσεις. Δάκρυα γιατί δάκρυσε η κυρία Σαπουνάκη, ο γραμματέας της Νεόλεας, οι οποίοι παρετήθηκαν από τις θέσεις τους, από την πολιτική γραμματεία. Και κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της GPO τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Αριστερού ακολουθούν πτωτική πορεία.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Και ακόμα, Ουκρανία και ξερόψωμοι από τους προθήμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το υστέρημα του λαού, τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business, καθώς θα πουλήσει 16 ραφάλ στον Ζελένσκι, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμη, κόλαφος η ετήσια έκθεση κομισιών, πληρώνουμε τους ψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παταγώδης διάψευση του κυβερνητικού success story.
1: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Σε Υπουργεία Δήμους, Νοσοκομεία, Στασίο, ΑΣΤ, Πυροσβεστική και Οργανισμούς. Επίσης, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Η Ελλάδα επιχειρεί ταυτοποίηση του με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμη, τα 7 SOS για την εύνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ακόμη, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής ο τεπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Και Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
0: Εφημερίδα Εστία, στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%, οι ιδεολειψίες και η προσγείωσης στην πραγματικότητα.
1: Εφημερίδα των συντακτών. πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Άκου τώρα, Αλέξανδρε. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστο 5.000 ευρώ, 6 έως 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιε λοιπόν το στεγαστικό, οικογένεια εξαποστάσεις με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Ακόμη, φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές, δυσκολότερες από τις πανελλαδικές, η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Είπα Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα δύο διαδερμούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής, τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, στην Τρόικα Δρούπο Παπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, η Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πολύ ενδιαφέρον. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, ταυτοποίητα τα πρόσωπα, αναφέρει η εφημερίδα. Και φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο.
0: Η Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ακόμη στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ.
1: Τα νέα. Με μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος, αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εργασίες στο ακίνητο. Ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Επίσης, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες στην Ευρώπη. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας. Από τα νέα ακόμη, Χμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο αφεντικό και αλήθεια πρόσωπα ΠΑΣΟΚ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το Κόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοντούλα από της ιστορίας. Δίλεγε το Πρέτατο, το πούλησαν νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Και Μαρφίν, μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα των νέων, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις, το στόχαστρο και δικογραφία του 2000, στόχαστρο και δικογραφίες του 23 ή 46χρονοι, τι λέει Κατιχάκη, τι απαντούν συνήγοροι των κατηγορουμένων.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και στις ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα Γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. Να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι επιδιώκεται η πρόκληση τρόμου, φόβου και ανασφάλειας για τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή του ανθρώπου που απειλούν.
1: Και ριζοσπάστης, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική, ως εδώ έχει Αλατέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και η Παϊρά, νέος γύρος κλιμάκωση με επικέντρο τα στενά του Ορμούζ.
0: Η Εσπρέσο από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας, λαμπρά θηρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, η συγκινητική ομιλία του φιλάνθρωπου επιχειρηματία για την πηξίδα της ζωής του και τα θερμά λόγια από τους κυρίους Ιερώνυμο και Έλπιδο Φόρο.
1: Ελεύθερη ώρα. Χωρίς μισθώσει δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Ξεπερνά λέει κάθε όρο δημοκρατικής νομιμότητας η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ξεσηκώνει στρατιωτική για τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι παρά τη θέλησή τους και προσωπικό αριθμό παρά τη θέλησή τους. Μάλιστα. Οκ, δεν το ήξερα. Λοιπόν.
0: Τώρα το μάθες.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση λοιπόν.
0: Βεβαίως, τι θα σου κάνει, τίποτα.
1: Ναι, political. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες, τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, τι ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Και χειρομήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμπο Σκαραμαγκά. Ποια κομικά έργα τρέχουν σε όλη την επικράτεια. Και με την political τελειώσαμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Κατά έτσι πως είδαμε πως καταγράφουν την επικαιρότητα οι εφημερίδες. Σε, τον έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Χατσαλάτα.
0: Σε
1: έχουμε,
0: πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Σε πάρα πολύ λίγο. Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα, στην Κόντρα νομίζω, δεν θυμάμαι. Τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά ότι θα μπορούσαμε, λέει, να συνεργαστούμε τεκλογικά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση η δήλωσή του με τον κύριο Σαμαρά. Αν δεν βάλει βεβαίως ουσιαστικά βέτο για άλλη ο πρωθυπουργό. Δηλαδή, τόνισε ότι η προϋπόθεση είναι να μην ζητήσει άλλο πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον ο λαός επιλέξει το κόμμα του κύριου Σαμαρά να είναι στη Βουλή, θα μιλάγαμε προφανώς μαζί του για πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Αλλά όρος, αν όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το είπε στα παραπολιτικά. Και απάντησε επίσης, ρωτήθηκε μάλλον ο κύριος Μαρενάκης για την συγκεκριμένη δήλωση, δηλαδή αν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, δεν έβαζε βέτο για τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από τις αποκλειστές πόρτες.

0: πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε, έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, οικονομικό αναλυτή.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει τα μάτια για τα χρηστικά θεματάκια μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, κύριε Χατσαλάτα, καταρχάς, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, κάτι το οποίο είναι στο μυαλό όλων των πολιτών, παράλληλα με την προετοιμασία των καλοκαιρινών τους διακοπών και τον προϋπολογισμό για τα έξοδα του καλοκαιριού.
2: Έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο πότε θα υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση με το πότε θα πληρώσουμε την πρώτη μας υποχρέωση.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε και να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, η πρώτη δόση πληρώνεται 31 Ιουλίου. Επίσης, αν κάποιος έχει υποβάλει φορολογική δήλωση τους προηγούμενους μήνες και έχει την έκπτωση του φόρου για εφάπαξ εξόφληση, παραμένει αυτή η έκπτωση 31 Ιουλίου που θα κάνει την πλήρη εξόφληση.
0: Πείτε μας για τις εκπτώσεις όμως. Είναι το Μάιο μεγαλύτερη έκπτωση, αν έχει υποβάλει κάποιος νωρίτερα την δήλωσή του?
2: Είναι κυριακό ότι πάνε 4, 3 και 2% αντίστοιχα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορέσα ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Ναι, μπέχα.
2: Μα εμπρόθεσμος είναι ο πολίτης σε όλες τις περιπτώσεις, πρώτον. Δεύτερον, ίσως στις ταινίες θα το βλέπουμε, ίσως αναμνήσεις μεγαλύτερη. Όταν περιμέναμε ουρά στις εφορίες με τα χαρτιά στα χέρια και ήταν υπάλληλοι από πίσω, αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ηλεκτρονική η κατάθεση των δηλώσεων. Αυτόματα γίνεται η εκαθάριση. Για ποιο λόγο σπέβδουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έκπτωση σε κάποιον που θα την κάνει νωρίτερα τη δήλωση, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όπως δεν μπορούσα να καταλάβω ότι έστω και αυτή η πενιχρή μείωση του φόρου με υπομορφή έκπτωση δεν υπάρχει στον ένφια, που είναι και αυτός φόρος. Αλλά άλλες κουβέντες. Να πούμε ότι ο πολίτης ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει φόρο, γιατί το εκαθαριστικό το οποίο θα βγει θα είναι χρεωστικό, θα πληρώσει το φόρο του σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις βάσει της ταυτότητας οφειλής που θα υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή του, και έχει το δικαίωμα φυσικά να εντάξει αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ εντόκως όμως, ή τα καλά της τράπεζας, να χρησιμοποιήσει την κάρτα του και να γίνει πληρωμή του φόρου μέσω πιστωτικής κάρτας. Εκεί λοιπόν έχουμε άτοκες δόσεις, οπότε είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Όπως και να έχει πάντως, 8 μηνιαίες δόσεις αρχίζει γενομένης από το 31 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτήν τη ρύθμιση που την περιμένουν πολλοί για τα χρέη προς το δημόσιο, για τη ρύθμιση οφειλών και 72 δόσεις. Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα, ποιους αφορά, ποιοι μένουν εκτός?
2: Αναμένεται εντός των ημερών να ανοίξει πλατφόρμα. Και είναι 72 δόσεις και για ΕΦΚΑ και για ΑΔΕ. Στα χαρτιά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι ωφελούμενοι, υποτίθεται, στην ρύθμιση. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα κάνουν χρήση της ρύθμισης είναι πάρα πολύ λίγοι. Δυστυχώς, κύριε Κασίμη, υπάρχουν οι κόφτες. Υπάρχουν οι κόφτες οι οποίοι αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη μου, έχουν μπει. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος οφείλει και θέλει να μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, να ρυθμίσει την οφειλή του και να είναι συνεπής, να του λες ότι θα σου ρυθμίσω τα χρέη τα οποία ήταν έως 31/12/2023, τα νεότερα ξέχασέ τα. Όπως επίσης, αν είσαι συνεπής πολίτης και έχεις φροντίσει να ρυθμίσεις τις οφειλές σου, ότι δεν έχεις το δικαίωμα μεταπίδησης στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα παραμείνεις στις 24 δόσεις, με πολύ υψηλότερη δόση. Αυτά δυστυχώς είναι πράγματα που αποτρέπουν τον πολίτη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, είναι σαν να δώσετε σε έναν δρομέα να τρέξει ένα μαραθώνιο και να του πείτε ότι τι νούμερο παπούτσι φοράς, 43. Ωραία. Στο ένα σου πόδι θα φοράει 41 και στο άλλο 46 και τρέξτε. Δεν γίνονται αυτά, γιατί όταν κάποιος έχει οφειλές, θα ρυθμίσει τα μέχρι 31/12/23 στις 72 δόσεις με ένα επιτόκιο αρκετά υψηλό, 5,84, και τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να ρυθμίσει στις 72, θα πρέπει να πάει στη ρύθμιση των 24 δόσεων. Άρα λοιπόν, δύο ρυθμίσεις, 24 η μία, 72 οι άλλες, υψηλό επιτόκιο. Και μην ξεχνάμε πάλι επίσης ότι όταν κάνουμε μία ρύθμιση, η δόση την οποία πληρώνουμε είναι χρήματα τα οποία μας περισσεύουν από το εισόδημά μας. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας και ό,τι περισσεύει το δίνουμε σε δόση. Όταν μιλάμε για 72 δόσεις, παραδείγματος χάρη, είναι 6 χρόνια δόση. Δηλαδή, μήνας μπει, μήνας βγει, τα έξοδά μου είναι μία δόση. Είναι δύσκολο. Και ειδικά το 5,84, πάρα πολύ υψηλό, αν το συγκρίνουμε με το 3% που είναι στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε ότι έχουμε και νέα επιβάρυνση στα νοικοκυριά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα. Μιλάμε για μια επιπλέον δυσκολία, πρόσθετη δυσκολία.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κόντου. Και εδώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πάλι. Τι γινόταν σήμερα? Σήμερα είχαμε το τέλος για την ΕΡΤ, που υπάρχει μέσω λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος,
0: ναι,
2: είχαν απαλλαγή τα νοικοκυριά τα οποία είχαν κατανάλωση ενέργειας έως 10 ευρώ. Δεν μιλάμε για λογαριασμό ρεύματος, για κατανάλωση ενέργειας. Γιατί
0: κιλοβατόρες.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν μέσα και οι δημοτικοί φόροι, τέλη και τα λοιπά, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία είχαν μέχρι 10 ευρώ. Και αυτά είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ή δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ή ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Η κατανάλωση των 10 ευρώ υπάρχει στα τιμολόγια. Έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει: την απαλλαγή για την ΕΡΤ δεν θα την έχετε εσείς που έχετε λογαριασμό έως 10 ευρώ. Θα την έχουν όσοι δεν έχουν καθόλου μα καθόλου κατανάλωση. Με χρέος λογαριασμού, ακόμη και με ένα λεπτό, θα υπάρχει επιβάρυνση της ΕΡΤ.
0: Και λες, σε ένα αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Όχι, ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μα έχεις δώσει μια παροχή και λες αυτόν που έχει τόσο πενιχρό λογαριασμό και τόσο χαμηλά εισοδήματα, μην πληρώνει την ΕΡΤ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και έρχεσαι τώρα και του λες αυτού που είναι ενταγμένο σε κοινωνικό τιμολόγιο ή χαμηλό δεξιούχο ή υπερέλικα μόνο του, ότι κοίταξε να δει. Κακό θα είχα κόψει μέχρι τώρα, θα σου βάλω να πληρώνει και ΕΡΤ. Γιατί?
0: Ναι, πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Και θα σημειώσω εγώ ότι δυστυχώς δεν βγάζουν νόημα και όλοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει κάθε μήνα διαφορετική χρέωση όσον αφορά τα δημοτικά τέλη.
1: Καλά,
0: ειδικά, ειδικά εφόσον πρόκειται για ένα κίνητο που μένουν σταθερά τα τετραγωνικά του μέτρα.
2: Αυτό είναι και δεν μπορούσα και επίσης ποτέ να καταλάβω. Ίσως βάζουμε τους προβληματισμούς πρωί-πρωί, αλλά είναι πράγματα που μέσα στο μυαλό του πολίτη τριφογυρνάνε συνέχεια. Εγώ έχω μια κατανάλωση ρεύματος ένα χι ποσό. Γιατί καταναλώνω το ρεύμα. Και είμαι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και προκειμένου να κοπεί το ρεύμα, θα κοιτάξω να βρω χίλιους δύο τρόπους για να είμαι συνεπής στο λογαριασμό. Γιατί πρέπει μαζί με το ρεύμα να πληρώσω δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, δίκτυα, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, όλα αυτά τα πράγματα. Η κατανάλωση του ρεύματος είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Και δεν έχω το δικαίωμα να πάω και να κάνω διαχωρισμό των χρεών, να πω στο παρακρατηθηκόν, κρατήστε τα χρήματα για το ρεύμα, τα υπόλοιπα δεν τα πληρώνω. Και έρχονται και οι υπάροχοι του ρεύματος και λένε εδώ μας χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια. Εάν σε περίπτωση πληρώνανε μόνο το ρεύμα, ίσως και αυτά να ήταν πολύ λιγότερα με αποτέλεσμα σε πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον να είχαμε και μείωση της τιμής του ρεύματος. Αλλά το να σε αναγκάζουν να πληρώνεις τρίτα πράγματα σε ένα λογαριασμό ρεύματος δεν μπορείς να το καταλάβω. Ελπίζω με το νέο νομοσχέδιο από 1η-1η-28 πλέον αυτό να μην ισχύει.
1: Ωραία, κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε πάντα καλά.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
12: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
11: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
13: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
11: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου
20: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός.
23: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
24: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
24: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
25: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
27: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
28: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίολάβος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή αν δεν είχαμε 14 Ιουλίου και αν δεν είχαν αρχίσει να φεύγουν σιγά σιγά οι Αθηναίοι, θα μιλούσαμε για την πολύ πυκνή κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβρη ξανά.
1: Κάποιες ώρες έχει ακόμα, εντάξει.
0: Εννοείται. Βεβαίως, ειδικά τα απογευματάκια όταν γυρνάει ο κόσμος από τις δουλειές του. Το θέμα είναι ότι από χθες στην επικαιρότητα επικρατεί και κυριαρχεί η χθεσινή ανακοίνωση, η χθεσινή εκδήλωση, τα εγγένεια των εργασιών για το έργο στον Σκαραμαγκά. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής της λεωφόρου του Εγάλεο, στη νότια απόλυξή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή νέου ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, δεύτερο ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, με γέφυρα 135 μέτρων προς την Αθηνών Κορίνθου, την υλοποίηση ακόμη ενός ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία επί της λεωφόρου Σκιστού και την κατασκευή ακόμη είναι ο πέμπτος ανισόπεδος ημικόμβος στον Ασπρόπυργο για την διασύνδεσή της με τα δηληστήρια και την Κόρινθο. Τώρα, αυτό τώρα, Στεφανία, μένα μου ακούγεται ως μια πολύ σημαντική παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά
1: να πούμε πώς, τη λύση θα δώσει.
0: Συνδέεται η Λευσίνα με τα Ινόφυτα, παρακάμπτεται η Αττική και ο πυκνός αστικός ιστός της Αθήνας και των προαστίων. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Παπατζίκου, την ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Παπατζίκου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε το έργο?
1: Ναι, τι αποτύπωμα θα αφήσει ουσιαστικά σε αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ήδη υπάρχει?
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι μια περιοχή που καθημερινά και στα δελτία και στο ραδιόφωνο ακούμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Αθηνών, στη Σχιστού. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο έργο θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την περιοχή εκεί και τοπικά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι περιοχές της Δυτικής Αττικής και η σύνδεσή τους είτε με τη λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο, αλλά είτε και κατευθείαν με την Αττική Οδό και κατ' επέκταση με τον Κηφισό, αλλά και εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και εγκαταστάσεις logistic που υπάρχουν πολύ έντονα στην περιοχή, όπως και η σύνδεση του ναυτάθμου. Άρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο νέους ανισόπεδους κόμβους με τη λεωφόρο Σχιστού και με τα ναυπηγεία και την αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου της Σχιστού. Οπότε ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση ενός περιφερειακού δακτυλίου της Αττικής που συνδέει τη Σχιστού, την περιφερειακή Εγάλεο και την Αττική Οδό και κατ' επέκταση και τον Κηφισό. Άρα δημιουργείται μια εναλλακτική διαδρομή για ορισμένες μετακινήσεις που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό, όπως είπατε, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας.
0: Έχει εκτιμηθεί πόσα είναι τα οχήματα που θα εξυπηρετούνται, πόσα θα φύγουν από τον Κηφισό ή από τις άλλες οδικές συνδέσεις της Αττικής?
2: Υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες έχουν κάνει εκτιμήσεις πέρα από την υφιστάμενη κυκλοφορία, η οποία αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως εξυπηρετεί τους δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή. Mm-hmm. Αλλά θεωρούμε ότι θα υπάρχει και ανακατανομή της κυκλοφορίας, οπότε θα υπάρξει και επιπλέον κυκλοφορία στους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες, πέρα από την κίνηση που αυτή τη στιγμή υπάρχει επί επί των οδών αυτών που είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή η λεωφόρος Χριστού ήδη καθημερινά έχει πολύ μεγάλο φόρτο και φόρτο βαρέων οχημάτων.
0: Ναι. Πολλά
2: που επιβαρύνει πολύ περισσότερο ναι. την κυκλοφορία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές εξυπηρέτησης. Όλες αυτές οι περιοχές που έχουμε στον Ασπρόπυργο, στην βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistic χρειάζονται καλύτερες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και να μην επηρεάζουν την υπόλοιπη κυκλοφορία, αλλά και οι ίδιες μετακινήσεις, οι εμπορευματικές μετακινήσεις να γίνονται με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Φυσικά, δηλαδή και πιο γρήγορο και με πιο ασφαλή τρόπο.
1: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι γενικότερα θα βοηθήσει και στο χάος που υπάρχει στο Κηφισό. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να προσθεθεί κατά τη γνώμη σας για να αντιμετωπιστεί, για να πάμε και στο Κηφισό που είναι το...
0: Ναι, δηλαδή είναι
1: τεράστιο πρόβλημα, είναι αρκετό.
0: Αρκετό αυτό το έργο για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που έχουμε καθημερινά.
2: Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό το έργο. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες συνδέσεις σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μείνει λιγάκι σε μια δεύτερη προτεραιότητα. Έχει αναφερθεί και πριν από λίγο καιρό, ακούστηκε επίσης και η σύνδεση της Ελευσίνας σε Θήβα. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας που θα βοηθήσει να φύγει πολύ σημαντικός φόρτος και μετακινήσεων ανθρώπων, αλλά κυρίως μετακινήσεων εμπορευμάτων από τον Κηφισό και από το αστικό κέντρο. Έχουμε επίσης στην περιοχή πολλές χρήσεις στη βιομηχανική περιοχή, όπου με μικρές συνδέσεις θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στους μεγάλους άξονες και να μην εμπλέκονται μέσα στο πιο τοπικό δικό δίκτυο.
1: Ναι. Το άλλο επίσης που νομίζω ότι θα δούμε προσεχώς, τέλος πάντων, επόμενα χρόνια, είναι, πιστεύω ή και έτσι ακούω, μια συμφόρηση εκεί στο ελληνικό με τις νέες υποδομές. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα στην Ποσειδώνας ενδεχομένως να αλλάξει.
0: Αυτό κάνει πολύ καλά και το ρωτάς, γιατί όπως είπε η κυρία Παπατζήκου προηγουμένως, αυτό το έργο ουσιαστικά υπολογίζει την κίνηση που θα υπάρχει, την πρόσθετη κίνηση που ναι. θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Φαντάσου λοιπόν τι θα συμβεί στο ελληνικό, όπως πολύ σωστά το λες. Υπάρχει το έργο εκεί για την ανάπλαση της Ποσειδώνος, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό είναι αρκετό για να μην υπάρχουν ζητήματα επιπλέον στην παραλιακή. Τι λέτε, κυρία Παπατζήκου?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε εκεί πέρα στο ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη.
1: Σωστά.
2: Έχουμε πολύ περισσότερους κατοίκους στην περιοχή από αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια άδεια περιοχή. Θα έχουμε δραστηριότητες, θα έχουμε εργαζόμενους, θα έχουμε επισκέπτες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Άρα σίγουρα τα έργα υποδομής στους περιφερειακούς άξονες που συνδέουν την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά επειδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα αστικό χώρο,
0: ναι.
2: Πρέπει να δοθεί πολύ σημαντική προσοχή και στη σύνδεση της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Βεβαίως.
2: Εκεί δηλαδή έχουμε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχουμε στη δυτική περιφερειακή, στη δυτική Αττική και στην περιοχή εκεί πέρα που είναι λιγάκι πιο περιφερειακή. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις για τη βελτίωση υποδομών επί της Βουλιαγμένης, είτε με έργα υποδομής είτε με τη βελτίωση των σηματοδοτουμένων κόμβων. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές που έχουμε και να προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στους άξονες και της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σαν προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση του πόλου στο ελληνικό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και σε όλο τον αστικό χώρο δηλαδή της Αττικής, για τις μετακινήσεις, αν μη τι άλλο, που συζητάμε για τις μετακινήσεις των ατόμων.
0: Λοιπόν, και επειδή θα σας ρωτήσω και για τη λεωφόρο Κηφισίας, που αφορά πολύ πιο στενά όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM 97,8, η λεωφόρος Κηφισίας φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν προχώρησε παράλληλα με έναν σχεδιασμό για να υπάρχουν πολλά μέσα μεταφοράς στην Κηφισία. υπηρεσίας. Δεν έχει μέτρο.
2: Δεν έχει μέτρο.
0: Θεωρείτε ότι οι επίγειες μεταφορές, μετακινήσεις με τα μέσα μεταφορά, με τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα λοιπά, είναι αρκετές ούτως ώστε να, δηλαδή αν αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, είναι αρκετό αυτό ούτως ώστε να βελτιωθεί και η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους όπως η λεωφορείο της Κηφισίας?
2: Αυτή τη στιγμή η σύνδεση που έχουμε με τα λεωφορεία δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή.
0: Δεν είναι ικανοποιητική.
2: Δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιους χρόνους με το γιοταχή του να αφήσει το γιοταχή και να επιλέξει την χρήση του λεωφορείου. Χρειάζεται σημαντική βελτίωση έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλους χρόνους αναμονής. Mm-hmm. Δηλαδή το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι συχνότητες των λεωφορείων. Από τη μία. Από την άλλη, το άλλο που έχουμε είναι η ταχύτητα και η αξιοπιστία που συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Γιατί όταν θα μπορούμε να έχουμε ένα καθαρότερο δίκτυο για τα λεωφορεία, δηλαδή να έχουμε λωρίδες αποκλειστικές για τα λεωφορεία και κάποιο σύστημα προτεραιότητας, σηματοδότηση για τα λεωφορεία, τότε θα μπορούμε να έχουμε και πιο γρήγορη σύνδεση και πιο αξιόπιστη σύνδεση, έτσι ώστε να ξέρεις ότι περιμένεις και σε 5 λεπτά θα έρθει. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε επίσης και το σιδηρόδρομο που έχει περιοχή σύνδεση με άλλες συνδέσεις λεωφοριακές, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή και ο άξονα της γραμμής 1, αλλά και ο προαστιακός σιδηρόδρομος που διέρχεται από την περιοχή. Άρα υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα δεν είναι τόσο ικανοποιητικές και τόσο μεγάλης χωρητικότητας και ταχύτητας όπως είναι το μετρό, το οποίο έχει σχεδιαστεί βέβαια να έρθει σε επόμενο στάδιο με την επέκταση
0: με τη γραμμή 4.
2: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί όπως ξέρετε τα έργα μετρό παίρνουν πάρα πολλά χρόνια και να σχεδιαστούν.
0: 2031 το περιμένουμε.
2: Το πρώτο τμήμα.
0: Ναι.
2: Της γραμμής 4. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Θα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο και είναι και πιο ευέλικτο στις ανάγκες. Που είναι το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
2: Σίγουρα. Δηλαδή, ναι, μεν το μετρό μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους όγκους μετακινούμενων, γρήγορα και αξιόπιστα. Αλλά δεν πάβει τα λεωφορεία να κάνουν την τελική σύνδεση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθμό μετρό έξω από την πόρτα μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κυρία Παπαδίκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, υπεύθυνος για το εργαστήριο επιστημονικών δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψης. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Τσαλάκη.
30: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς βλέπετε, κυρία Τσαλάκη, την κλιμάκωση που υπάρχει στα στενά του Ορμούς και τι προβλέπετε ότι θα συμβεί? Ας ξεκινήσω από τις επόμενες ημέρες, γιατί νομίζω οι μεγαλοπρόθεσμες προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες.
1: Το λέμε και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή τέλους 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό αυτή.
30: Ναι, κοιτάξτε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και το είχαμε γράψει και στα άρθρα μας. Διότι δυστυχώς μετά από 70 χρόνια έχουμε κάποιους δρόντες, έχουμε κάποια κράτη που έχουν κατανοήσει πλέον ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικές στρατηγικές και λογικές ανάπτυξης των κρατών τους. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι θα αρχίζουν να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, θα δημιουργήσουν ισχυρούς στρατούς και θα γίνουν κυρίαρχοι της περιοχής τους. Αυτό προσπαθούσε να κάνει το Ιράν πολύ καιρό, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό κάνει και η Τουρκία, βλέπουμε, το κάνει και η Ρωσία και ίσως και η Κίνα. Οπότε εξετάζοντας αυτό το πρίσμα, η κατάσταση εκεί δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί και θα συνεχιστούν αυτές τις συγκρούσεις. Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά. Όταν κλείνει τα στενά ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας και δημιουργεί πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και μπορεί να εκβιάζει όλο τον κόσμο. Και αυτό το χρησιμοποιεί δυστυχώς εις βάρος της παγκόσμιας κοινότητας. Οπότε και οι ηγεσίες θα πρέπει να δουν λίγο πιο ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η συνέχιση αυτή της κατάστασης θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι τόσο στην παροχή του πετρελαίου. Επειδή ήδη γίνεται σημαντική αντικατάσταση των ποσοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά με αύξηση των ποσοτήτων από άλλες χώρες ή με παράπλευρους αγωγούς που παρακάπτουν τα ορμούς, ξανά τα ορμούς.
1: Κύριε Τσαλάκη,
30: αυτό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι η εξαγωγή λιπασμάτων του κυρίως αερίου που πηγαίνει για λιπάσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λίπαση της σωτιάς του Οκτωβρίου. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και μικρότερη παραγωγή τροφίμων και να έχουμε και άλλες διαστάσεις της κρίσης.
1: Δηλαδή, επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, τώρα έχουμε μια έτσι περίεργη βιότυπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
30: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση, τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια, οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία μας λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι. Και
30: γίνεται σημαντική αντικατάσταση των ποσοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά με αύξηση των ποσοτήτων από άλλες χώρες ή με παράπλευρους αγωγούς που παρακάπτουν τα ορμούς, ξανά τα ορμούς.
1: Κύριε Τσαλάκη,
30: αυτό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι η εξαγωγή λιπασμάτων του κυρίως αερίου που πηγαίνει για λιπάσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λίπαση της σωτιάς του Οκτωβρίου. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και μικρότερη παραγωγή τροφίμων και να έχουμε και άλλες διαστάσεις της κρίσης.
1: Επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, τώρα έχουμε μια έτσι περίεργη βιότυπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
30: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση, τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια, οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία

0: της κρίσης.
1: Δηλαδή, επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, τώρα έχουμε μια περίεργη βιώτηπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
0: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση, τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια, οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ναι, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία μας λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τσαλάκη, το γεγονός από την πρώτη σας απάντηση τονίσατε και τον παράγοντα της Τουρκίας, τον παράγοντα της Ρωσίας και τον παράγοντα της Κίνας. Βλέπετε να δημιουργούνται, ή μάλλον τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλα ορμούς εντός εισαγωγικών στον πλανήτη, άλλα σημεία όπου κάποιες χώρες, κάποιες δυνάμεις θα εμποδίζουν την διέλευση των πλοίων?
0: Ακριβώς. Πρόσφατα γράψαμε ένα άρθρο για το ότι το επόμενο στενό του ορμού σε εισαγωγικά θα μπορούσε να ήταν τα στενά της Ταϊβάν, όπου από εκεί εξάγονται ένας μεγάλος αριθμός τσιπ επεξεργαστών για τους υπολογιστές, τα ραντάρ, τα αεροπλάνα κ.ο.κ. Και εκεί δεν θα σταματήσουν οι μηχανές επειδή θα υπάρχει πετρέλαιο, εκεί θα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές επειδή θα υπάρχουν τα τσίπς, οι εγκέφαλοι τους. Και εκεί θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση από αυτή που βλέπουμε σήμερα στο πετρέλαιο.
1: Πολύ μεγαλύτερη.
0: Πολύ μεγαλύτερος εκβιασμός, ακριβώς. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την τάση η οποία αναπτύσσεται, διότι και αυτές οι τέσσερις χώρες που αναφέρομαι συνεργάζονται αγαστά μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών με διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης και κυρίως μεταξύ αυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης και των δημοκρατικών συστημάτων που έχουν αναπτύξει περισσότερες χώρες και έχουν οδηγήσει στην ευημερία, ή θα μπορούσαμε να τη δούμε και ως μια σύγκρουση μεταξύ χερσαίων δυνάμεων και θαλασσίων δυνάμεων, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, διότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και οι χώρες αυτές, και η Τουρκία και το Ιράν και η Κίνα και η Ρωσία, είναι χώρες χερσαίες. Τη δύναμή τους συναντλούσαν από την διακίνηση των αγαθών μέσω χερσαίων διαδρόμων και όχι των θαλασσίων, όπου με τους θαλάσσιους μπορείς να παρακάψεις τυχόν κράτη που θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και τέλη όταν έχουμε διέλευση των εμπορευμάτων από τα εδάφη τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε Καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Στεφανή, όλα αυτά μου ακούγονται ως το τέλος της παγκοσμιοποίησης.
1: Αυτό με την Ταϊβάν ήταν λίγο τρομακτικό,
2: έτσι,
1: να ξέρεις. Έτσι
2: όπως την μάθαμε τουλάχιστον.
1: Να πούμε απλώς δύο καλημέρες. Δεν έχουμε, βάλαμε όλα τα έργα στο τραπέζι. Δεν υπήρχε θέμα να μπερδέψουμε τον Ρούχο Σκαραμαγκά με την Ελευσίνα. Ρώτησαμε για ελληνικό, για την Κηφισίας, για όλους τους. Για τον Κηφισό, για τα πάντα. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας που μας περιμένει στο όμορφο πανηγύρι. Καλημέρα και στον Κώστα. Πολλές καλημέρες.
2: Και στο φίλο μας τον Κώστα από την Βέρεια και υποσχόμαστε να ασχοληθούμε.
1: Την Βουίτνε την κόψαμε, ναι, για τον κύριο Χατζησαλάτα. Εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, και στον Αλέξαρο από την Ολλανδία, κλείνω. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με τα μέσα μεταφοράς είναι το σύστημα τα εστήρια. Είναι ότι λειτουργούν χρονικά, δηλαδή με τα λεπτά της ώρας, ενώ στην Ολλανδία χιλιομετρικά ουσιαστικά. Μάλιστα.
2: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη, ναι, και ο Αλέξανδρος Κόντης.
2: Και ο Νίκος Απανανίδης και η Ευγενία Κλιώτη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 6.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχοντρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι ωραία. Η Traveling Wilburys είναι μια ομάδα μεγαλοκαλλιτεχνών, κιθαρίστες περισσότερα, αλλά και vocalist. Handle with care. Να το χειρίζεσαι με ευαισθησία. Είναι ευαίσθητο κομμάτι αυτό, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. George Harrison και όλοι οι υπόλοιποι παρέα, δεν τους έχω μπροστά μου τώρα, να τους βρω, σας πω όλους ποιοι είναι, ναι. Ένας και ένας. Traveling Wilburys. Τι ωραία πράγματα. Για βάλε ρε. Να δούμε. Μισό λεπτό. Περιμένετε. Ωχ, Παναγία μου. Τα σπάσαμε όλα εδώ πέρα πρωί. Καλημέρα, είπαμε καλημέρα. Δεν είπαμε καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά. Όλο το παρεάκι εδώ. Ε, πρωί. Πρωί. Πολύ ωραία. Και εμείς εδώ. Λοιπόν, κάτσε να σου βρήκαμε. Ιδρυτές. Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne και Bob Dylan. Ε? Γι' αυτό είναι τόσο πολύ ωραίο το κομμάτι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Τώρα Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison, George Harrison, ο Μαδάρα. Handle with care. Να το συμπεριφέρεστε με μεγάλη δισκογραφία, βέβαια. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Θα σας βάλω και άλλο ένα κομματάκι των Traveling Wilburys. Το άλλο που μου αρέσει. Έχουν πολλά, αλλά το άλλο που μου αρέσει είναι το Περιμένετε, με μπερδέψατε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα βρούμε όλα στην πορεία και στο δρόμο μας. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ τις εντάσεις δεν τις μπορώ. Προεκλογικές εντάσεις τώρα, μέσα στο ίσωμα. Εδώ έχουμε τώρα ολόκληρη συνέλευση Δημητριάδη. Τη φάγανε αμάσιτη τα μέσα ενημέρωση όλα. Κανένα κουβέντα, μούγκα. Έχουν ήδη καθηγητάδες, λένε οι φυσιογνωμιστές και λοιπά, λένε αυτή είναι η όρη μαφίας που χρησιμοποιεί ο Δημητριάδης και λοιπά και λοιπά. Καμόρα στο ένα το άλλο, μούγκα κανένας τίποτα. Η προεκλογική έσταση σε τι συνίσταται?
1: Ανεβάζει στροφές η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Ελλάς στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να κατοχυρώνεται στη δεύτερη θέση. Η κυβέρνηση απάντησε δεικτικά στις δηλώσεις του περί εθνικής ήττας για τα F-35.
2: Ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης τον F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
1: Η κυβέρνηση αμφισβητεί το νέο εγχείρημα και με αφορμή την ανακοίνωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα ανακύκλωση στελεχών.
2: Ο κύριος Τσίπρας, στα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Με φόντο την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους.
3: Ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τη 13η σύνταξη. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση και μιλά για μέτρα ακοστολόγητα και για λαϊκισμό. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είπε πόσο κοστίζει.
1: Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να εμφανίζεται έτοιμος να πατήσει το κουμπί ίδρυσης κόμματος, ο Άδωνης Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας χωρίς όρο αλλαγής Πρωθυπουργού.
4: Αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος Πρωθυπουργός, θα έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε τον κ. Σαμαρά.
5: Ψηφίζεις Πασόκ και Σαμαρά και σου βγαίνει Μητσοτάκης.
1: Παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει τους δρόμους. Στη Λέσβο περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ξεχνάμε ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
7: Να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν, έχουν βάλει το χεράκι τους και όσοι δεν κυβερνούσαν μέχρι σήμερα, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφίσει τα μισά έως το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο πολιτικός καύσωνας διατηρείται στα ύψη, στο δρόμο για τις κάλπες.
0: Λοιπόν, πώς την κόβεις τώρα την ένταση εσύ? Όχι, για πες μου, για πες μου. Πώς την κόβεις την ένταση? Την κόβεις εντάξει, καλά, πάμε καλά, είμαστε καλό δρόμο, τι θα γίνει? Τέλη Σεπτεμβρίου λέει. Για κάτσε να δούμε, 27 του Σεπτέμβρη τι μέρα πέφτει? Περίμενε, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης. 27 πέφτει Κυριακή του Σεπτέμβρη, 4 του Οκτώβρη Κυριακή και 11, αυτές είναι οι ημερομηνίες. 27, 4 Οκτώβρη και 11 Οκτώβρη. Λοιπόν, για να ξέρεις τι σου γίνεται, να είσαι προετοιμασμένος, έτσι, να φτιάξεις ντολμαδάκια για την όρεξη. Τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε. Ωρε, τι τραβάμε, πώς θα έλεγε ο δικός μας εδώ πέρα, ο Αυλονίτης. Ωρε, τι τραβάμε, μωρέ, τι τραβάμε, μωρέ. Εν τω μεταξύ, ΣΥΡΙΖΑ ήτανε δύο, ήτανε τρεις. Θα μείνουν με μισός.
8: Άνοιξε ο χορός των παρετήσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με το Σιμεών και Δίκογλου να δηλώνει ξεκάθαρα πως θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
9: Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παρέτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πρώτο μπυλόν μιας ακόμη διάσπασης, καθώς αντιμετωπίζει μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών που θα φτάσουν στις 15. Ήδη έχει σπάσει στα δύο η Κεντρική Επιτροπή μετά τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Η εκλογή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει από 7 έως 8 βουλευτές που θα παραμείνουν, ενώ η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ξεκάθαρα πως στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Να μην κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία με δικό του ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Φαβορή για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούλου, καθώς φαίνεται να προηγείται καθαρά στις προτιμήσεις των βουλευτών που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές. Υπάρχουν πάρα πολλά καθήκοντα ηγετικά, τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε στελέχη τα οποία μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.
12: Εσείς με Πολάκη αρχηγό θα είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ?
13: Όχι.
12: Θα φύγετε δηλαδή?
13: Δεν θα είμαι
12: υποψήφιος.
13: Το πιο πιθανό είναι.
14: Μπορεί να ανεξαρτοποιηθείτε?
15: Ναι, πολύ πιθανό είναι ενδεχόμενο αυτό. Εγώ σήμερα συγκαλώ ευρεία σύσκεψη των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει στο γραφείο μου στην Πάτρα.
8: Με την επιλογή της να μην δώσει το παρόν ούτε στην πολιτική γραμματεία ούτε στην Κεντρική Επιτροπή του ερχόμενου Σαββάτου, η πλευρά της πλειοψηφίας παραδίδει ουσιαστικά τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τώρα. Υπάρχει και άλλο, γιατί τώρα ψάχνουν να βρουν και ποιος θα είναι το αφεντικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο η Τρόικα. Πρέπει να υπάρχει και ένα αφεντικό.
8: Μετά το Σιμεών και Δίκογλου, 7 μέλη της πολιτικής γραμματείας παραιτήθηκαν πριν ουσιαστικά καν ξεκινήσει η συνεδρίαση, να σου πω ότι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε εδώ στα γραφεία του κόμματος είναι ότι όταν κατέβηκε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, η Αναστασία Σαπουνά, και ο γραμματέας Νεολαίας για να μας ενημερώσουν για τις παρατήσεις τους, ξέσπασαν σε κλάματα λόγω της πίεσης που ένιωθαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Να σου πω ότι τα υπόλοιπα μέλη τώρα που ήταν το προηγούμενο διάστημα στο πλευρό του Σοκράτη Φάμελου δεν έδωσαν καν το παρόν στη συνεδρίαση, οπότε ουσιαστικά παρέδωσαν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και στον Νίκο Παπά. Η Τρόικα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα του κόμματος και να καλύψει όποια κοινά κενά υπάρχουν στα όργανα του κόμματος. Την Τετάρτη ή την Πέμπτη θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, πιθανότατα τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος θα στείλει και την επιστολή επιστροφής του Παύλου Πολάκη στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Η σύγκρουση δηλαδή ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη για την κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε ή Δούρου ή Πολάκη επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται. Όμως το ενδιαφέρον της υπόθεσης εστιάζεται εδώ στην Εύβοια, διότι παραιτήθηκε ο Σημειών και Δίκογλου, από ό,τι ακούσατε. Σήμερα αύριο θα δώσει τον πρόεδρο το τέτοιο. Αμέσως υπήρξαν αντιδράσεις και από το Χατζηγιαννάκη, το δεύτερο στη σειρά, και από τον Αποστόλου, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη θέση να αναπληρώσει τη θέση του και Δίκογλου σαν πνευματική, που είχαν κάτω κάτω. Και μετά κατεβαίνουν παρακάτω. Αφού δεν αποδέχτηκαν αυτοί, θα πάμε στο παραπέρα. Θα πάμε στην κυρία Ακριώτου Θεοδώρα, τη σύζυγο του πρώην βουλευτή του Ακριώτη, του Γιώργου. Εάν δεν αποδεχθεί η κυρία Ακριώτη, θα πάμε στην κυρία Θαλασσινού, δημοτική σύμβουλα Λιβερίου. Εάν δεν αποδεχθεί η κυρία Θαλασσινού, θα πάμε στην κυρία Φρυγανιώτη, εξ Αλιβερίου και αυτή. Στη Βάνα, τη Φρυγανιώτη. Και αν δεν φτάσουν και στη Φρυγανιώτη, θα φτάσουν στην πρώην βουλευτή, στην κυρία Ζωή Λιβανίου, η οποία στις περασμένες εκλογές είναι προτελευταία ως βουλευτής. Λοιπόν, και άμα δεν δεχθεί και η κυρία Λιβανίου, θα φτάσουμε στον κύριο Παχολάρη Άγγελο. Και μετά τέρμα, δεν έχει άλλο. Άρα λοιπόν θα περιμένω να δούμε, θα αποδεχθεί κάποιος την έδρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, μην είσαστε και κορόιδα. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, τρία μηνάκια, 3-10-30, μια τριαντάρα στο ταμείο, δεν είναι και λίγα, από το πουθενά, με το καλημέρα σας, παπ, 30, και τίποτα, και επιτροπές και τίποτα από εδώ και τίποτα από εκεί, και άμα δεν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι πολλές τα δεκάρικα. Άμα πάει δηλαδή το Μάρτιο, είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβριος, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτης, 9. Μια 90 στο κουβά. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Αλλά βέβαια αυτά είναι δευτερευού σημασίας, φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας και συμβαίνουν στην κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι, σκοτώσαν έναν 28χρονο, εμψυχρό εκτέλεση έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνει η αστυνομία στη δημοσιότητα, όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί το τέτοιο, σύμφωνα με τα σημεία. Όταν ρίχνεις ντουφεκές στον αέρα, οι σφαίρες δεν είναι τηλεκατευθυνόμενες να πάνε να τον βρούνε στη βάση του κρανίου. Όταν όμως την ώρα που έτρεχε από εδώ και από εκεί πέφτανε οι πιστολιές και ο τείχος έχει γίνει είναι γεμάτος τρύπες από πιστολιές, πάνε να πει ότι το σημαδεύανε. Και είναι σαφής ο νόμος πότε χρησιμοποιείται το πιστόλι, το όπλο, από τον αστιφύλακα, τον μπάτσο. Αλλά ο μπάτσος είναι μπάτσος, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει με τίποτα. Ο μπάτσος είναι μπάτσος. Βέβαια υπάρχουν και καλοί μπάτσοι, καλά παιδιά, τα οποία έχουν αλλά μιλάμε ότι τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Εν τω μεταξύ προσέξτε τώρα να δείτε τι έγινε με τη Μαρφίν. που ανακαλύψανε τη Μαρφήν τώρα. Και θα είναι καινούριο ευτράπελο, καινούριο γέλιο θα πέσει. Βέβαια, το ότι μάθουμε και το ότι θα βγει, θα βγει κατόπιν εορτής, μετά τις εκλογές. Τώρα δημιουργούμε τις εντυπώσεις ότι, να ξέρετε, εμείς το επιτελικό κράτος κάνει δουλειά του και μηνωμένο συστηματικά στο παρασκήνιο ψάχνει, ερευνά, κάνει και τέτοια. Η είδηση η χθεσινή ήταν ότι συνελήφθη, λέει, 46χρονη στο Κάτουικ το αεροδρόμιο. Δεν λένε όμως τι δουλειά ήθελε στο αεροδρόμιο η 48χρονη που κατηγορείται για μέλος εκεί της εγκληματικής οργάνωσης και λοιπά που βρήκε ο Βαψωμαλιάς, η οποία είχε ενημερώσει την αστυνομία, είχε πει έρχομαι παιδιά στην Ελλάδα, δεν έχω καμία σχέση, έρχομαι αυτοβούλος και λοιπά. Και ενώ τους έχει πει έρχομαι αυτοβούλος και λοιπά, αυτοί βγάλαν έντρα σύλληψης για να την πιάσουν στο Κάτουικ, στο αεροδρόμιο, για να γίνει όλο το σενάριο και όλο το σκηνικό της. Περάσανε χειροπέδες, λέγανε οι αστυνομικοί συντάκτες στο βράδυ στα δελτία. Συνελήφθη, έκανε και λοιπά. Ακούτε τι γίνεται.
16: Χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη καταγράφεται σε βίντεο το Σεπτέμβριο του 25 η 46χρονη, καθώς συμμετέχει σε έκθεση φωτογραφίας στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγους μήνες αργότερα, οι Βρετανικές αρχές τη συλλαμβάνουν, εκτελώντας το διεθνές ένταλμα που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με το προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα, η 46χρονη φωτογράφος δηλώνει ότι από το 2019 βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ως φωτογράφος δηλώνει ότι έχει συνεργαστεί με γκαλερί στην Αθήνα, αλλά και ένα εννιάμινο το 2007 με το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην εμπλιστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαφίν το 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.
17: Η σύλληψη της 46χρονης έγινε σήμερα τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο του Κάτουικ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν συνελήφθη στο χώρο εργασίας της ή λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα, αν και αυτή η εκδοχή είναι η επικρατέστερη. Αύριο παρουσιάζεται σε βρετανικό δικαστήριο εδώ στο Λονδίνο, το οποίο και θα αποφανθεί για το τι μέλη γενέστε.
16: Η 46χρονη είναι η μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, η τύχη του οποίου θα εξαρτηθεί από το αν το δικαστήριο του Λονδίνου αποφασίσει την έκδοσή της ή όχι στην Ελλάδα.
18: Εδώ συνελήφθη πριν να έρθει. Εμφανίζεται σαν να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να διαφύγει, συνελήφθη στο εξωτερικό.
16: Ο τότε προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Φίλιππος Κουτσάφτης, ήταν ο πρώτος που μπήκε στο υποκατάστημα μετά την επίθεση και ακόμη θυμάται τη φρίκη που αντίκρισε.
19: Εγώ αυτό που έζησα δεν μπόρεσα να το ξεχάσω. Εφιάλτες είναι για μένα. Ο ένας ήταν πεταμένος στα σκαλιά που κατέβηκα εγώ. Ήταν ακόμα αυτό που φορούσε, δεν ήταν χαμένο. Θυμάμαι και το τρόμο που είχαν τα μάτια του. Είναι τρόμο, ξέρετε, να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο εκεί απλικά επάνω, που ενώ είναι πεθαμένος.
16: Αύριο αναμένονται οι απολογίες των δύο 42χρονων κατηγορουμένων, ενώ οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και δύο νέα πρόσωπα, καθώς ερευνούν την εμπλοκή τους στην εμπριστική επίθεση.
20: Η έρευνα της αστυνομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές θα συνεχιστεί για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
16: Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.
0: Καταλάβατε πώς γίνεται το πώς δεν είναι το γλυκό. Η γυναίκα μόλις άκουσε ότι καταζητούν, λέει: «Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι, έρχομαι, μην χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε, παίρνω σε 1-2 μέρες αεροπλάνο, έρχομαι και τέτοιο». Όχι, να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί ότι πήγε στο αεροδρόμιο, την κοπανίσει, να πάει να εξαφανιστεί σε κάποια μεσοσαχάρια χώρα κλπ, για να αποφύγει τη σύλληψη. Αλητίες και περισσότερο δημοσιογραφικές, οι οποίοι ξέρανε όλοι, όπως ξέραμε και εμείς, το είχαμε ακούσει στις ειδήσεις, είχε ενημερώσει η γυναίκα, το λέγανε οι ειδήσεις αυτό, ότι είχε ενημερώσει πριν 2 μέρες, και ενώ το ξέρανε και ενημερώσει το Βαψωμαλιά και το όλα τα την καμόρα εκεί πέρα της, του Υπουργείου Εγκληματικότητας του Πολίτη, όχι να το κάνουμε, να το δείξουμε, να το έτσι αλλιώς, να τη δείξουμε, να μεταφέρεται με χειροπέδες, να μπαίνει με στα αεροπλάνο, να την παραλαμβάνουν οι δικοί μας κλπ. Εγώ αν ήμουν στη θέση της, με όλα αυτά που έχουν στημένα και λοιπά, θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα ότι όχι, δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να φύγω να πάω, και να τους έχει να τραβιώνται κανένα χρόνο και με τα δικαστήρια εφέσεις, δικαστήρια εφέσεις, δικαστήρια εφέσεις, και να τους έχει να τραβιώνται κανένα χρόνο, κανένα χρόνο, διότι δεν μπορούν να την κρατήσουν μέσα. Δεν μπορούν να την κρατήσουν μέσα στην Αγγλία. Είναι διαφορετική νόμη εκεί πέρα. Θα τις βάλουν βραχιολάκια, κυκλοφορεί ελεύθερη και θα τρέχουν στα δικαστήρια. Και αν τους τραβάει πέρα εδώ θα ένα χρόνο. Να σου πω εγώ μετά τι στη Βερίκοκο. Έτσι είναι, αγαπητέ Μακροάτη και αγαπητή Μακροάτρια. Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Σας παρακαλώ πολύ. Σας άρεσαν οι traveling Wilburys? Wilburys σας άρεσαν? Αφού σας άρεσαν, να σας βάλω κι άλλο ενός. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο.

0: that is a song.
1: Τι είπα, σύζυγος του κυρίου Ακριώτη, είπα προηγουμένως. Σύζυγος, όχι, στη κατέρα του κυρίου Ακριώτη. Ακριώτη Θεοδώρα, είναι στη σειρά. Μετά τους υπολείπους που έλεγα. Είναι στη κατέρα του κυρίου Ακριώτη. The Traveling Wilburys. Last night. Last night.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μιχάλης από ταξί.
2: Καλώς το να.
1: Θέλω να ξανά πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
2: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
2: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι σε ποιους απευθύνεται.
3: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Τι ψάχνει να βρει.
2: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
5: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
1: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε τουλάχιστον.
2: Άσε, παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
1: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
2: Γλυκούλιδες.
6: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν.
2: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
7: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
6: Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα, Αλκαπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
2: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου. Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο.
8: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
6: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Για και.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
6: Ναι.
2: Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι. Είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις.
6: Όχι. Καλέ. Τούτυχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κούνανε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλία. Και. Μπούρδες, μαλακίες.
2: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ. Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει. Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
6: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχης.
2: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
6: Τα διάλα.
2: Εντάξει.
6: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτός ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
5: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
6: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια. Και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του. Και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες, ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
2: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
6: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά. Τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
2: Απαπαπαπα.
6: Έχει πέσει μπλοκ, ρε Αποστολή. Τι να σου.
2: Να σου πω, επειδή έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα.
6: Η ψήφος είναι μυστική, μωρό.
2: Ναι, μωρή, Τσίπρα δεν είσαι, πού είσαι.
6: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου, αγάπη μου.
2: Έχω αλλάξει εγώ.
6: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι. Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
2: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
6: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
2: Γιατί μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο.
6: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
2: Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσεις αυτό, εσέτρωγε ο οργανισμός σου.
6: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
2: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
6: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, έλεγε τη βαρέθηκα τώρα, αντί για να.
2: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
6: Τι να βάλω?
2: Δύο κάπα.
6: Ναι, εντάξει.
2: Κάπα, κάπα.
6: Να, άντε ρε.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Υπέροχη κομματάρα, υπέροχη κομματάρα από τα παλιά. Υπέροχη κιθάρα, αρπές κιθάρα. City Lights, τα φώτα της πόλης, William Pitt. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Όταν οι ακροατές της εκπομπής διαμορφώνουν την, το playlist της εκπομπής.
1: Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Απλώς τώρα πολύ περισσότεροι επιβεβαίωσαν αυτό που έχω πει. Πόσο έχει λείψει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης από το Μαξίμου. Και αυτό δεν το λέω για λόγους κομματικούς.
2: Υστερεί σε κάτι το Μαξίμου από όταν έφυγε ο κύριος Δημητριάδης?
1: Όχι, όχι, υστερεί. Δεν είναι θέμα υστερεί. Είναι τι προσθέτει ο κάθε άνθρωπος με την παρουσία του. Και αυτό που είδαμε αυτή τη στιγμή είναι ένα ηθικό, πολιτικό και πνευματικό υπόβαθρο με αυτή τη σειρά. Αν και εγώ δεν μειώνω το θέμα.
2: Δεν είμαι σε αυτό.
1: Ναι,
0: Η
1: ανάγνωση βιβλίων είναι πολύ σημαντική. Φτιάχνει τον χαρακτήρα μας. Δείχνει δηλαδή ένας άνθρωπος που διαβάζει πολύ, σίγουρα ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται διαφορετικά. Αλλά δεν το λέω μόνο γι' αυτό, γι' αυτό έβαλα με τη σειρά ηθικό, πολιτικό και πνευματικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, ναι, εγώ δεν έχω εκπλαγεί, γνωρίζω.
0: Γνωρίζει, γνωρίζει, γνωρίζει. Είναι και μαρτυριάριδες, τα λένε μόνοι τους. Δεν φτάνει που τα βγαίνουν και τα λένε οι άλλοι, τα λένε και μόνοι τους. Ηθικό υπόβαθρο Δημητριάδης, ο εκπρόσωπος Καμόρα του Μεγάρου Μαξίμου, φίλες και φίλοι. Θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Εδώ θα έχουμε φύγει. Λείπει, λέει, πολύ το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Λείπει. Όταν βγήκε και ομολόγησε ότι, πώς το είπε, θα φάω τη σφαίρα για το αφεντικό. Δεν θα πω ποτέ τίποτα. Πρέπει να προστατέψω ανώτερα από το... καταλάβατε. Είναι δικό τους το μαγαζί. Το έχουν το μαγαζί δικό τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Και βγαίνουν εκεί πάνω. Τώρα βγαίνει η βούλτεψη. Η βούλτεψη, παιδιά. Και λέει, τι λέτε τώρα, είσαστε καλά? Ξέρετε πόσο λείπει ο Δημητριάδης? Ξέρετε πόσο λείπει ο Δημητριάδης από το... Ο Θεός να μας φυλάει. Εν τω μεταξύ, μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα κάνουν. Θα το συμφωνήσουμε. Βγήκε ο Βαψωμαλιάς και είπε ότι όχι, λέει, δεν μας ήρθε τώρα το email. Μας είχε έρθει 1,5 χρόνο πριν. Αλλά 1,5 χρόνο πριν το βάζαμε, το μαγειρεύαμε και περιμέναμε να το βγάλουμε την κατάλληλη ώρα. Και ποια είναι η κατάλληλη ώρα? Αν είναι σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Ξεχάσανε τις φωτογραφίες όπου τα ΜΑΤ προστατεύανε τους κουκουλοφόρους στο Σύνταγμα. Ανατρέξετε στις φωτογραφίες της εποχής. Είχαν βγει στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου τα ΜΑΤ είχαν περιτριγυρίσει γύρω γύρω τους κουκουλοφόρους και τους προστατεύανε μέχρι να ξεκινήσουν το θεάρρωστο έργο τους. Τους είχαν δίπλα, μαζί τους δηλαδή, οι ίδιοι είναι. Μεταξύ τους αυτοί είναι, τους ξέρουμε το παρακράτος. Ξέρουμε ποιο είναι το παρακράτος στη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι? Τι ωραία ορολογία. Οι γνωστοί άγνωστοι. Ωραία δεν μας τα λένε. Ο κύριος Ράμος όμως, ο γνωστός ποινικολόγος και συνταγματολόγος κλπ, κάνει λόγο για ομή παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας, λιντσάρισμα και κανιβαλισμός. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ παρεμβαίνει για τους πανηγυρισμούς 16 χρόνια μετά, δίχως να γνωρίζουμε αν όντως είναι ένοχοι. Λιντσάρισμα, λέει, και κανιβαλισμός ανθρώπων που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, όπως γίνανε και τους προηγούμενους. Το σενάριο έχει επαναληφθεί. Θυμάστε πριν καμιά δεκαριά χρονιά είχαν πιάσει άλλους 3-4, αυτοί είναι οι δολοφόνοι της Μαρφή. Τους τρέχανε, τους διαπομπεύανε από εδώ, από εκεί και από παραπέρα. Και στο τέλος άνθρακες ο θησαυρός. Πήγανε στο δικαστήριο αθώοι κατηγορούμενοι. Ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Δεν είναι κάποιος ένοχος πριν το δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι. Μόνο και μόνο επειδή το συλλέλαβε η αστυνομία. Έτσι φτιάξανε και την υπόθεση στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο. Για να ψάξουν τη δουλειά, να πούνε ότι να ήταν έτοιμη να φύγει, ενώ η κοπέλα κουλοφόρου στο Σύνταγμα. Ανατρέξατε στις φωτογραφίες της εποχής. Είχαν βγει στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου τα ΜΑΤ είχαν περιτριγυρίσει γύρω γύρω τους κουκουλοφόρους και τους προστατεύανε μέχρι να ξεκινήσουν το θεάρεστο έργο τους. Τους είχαν δίπλα, μαζί τους δηλαδή, οι ίδιοι είναι. Μεταξύ τους αυτοί είναι, τους ξέρουμε το παρακράτος. Ξέρουμε ποιο είναι το παρακράτος στη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι. Τι ωραία ορολογία. Οι γνωστοί άγνωστοι. Ε, ωραία δεν μας τα λένε. Ο κύριος Δράμος όμως, ο γνωστός ποινικολόγος και συνταγματολόγος κλπ, κάνει λόγο για ομή παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας, λιντσάρισμα και κανιβαλισμός. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ παρεμβαίνει για τους πανηγυρισμούς 16 χρόνια μετά, δίχως να γνωρίζουμε αν όντως είναι ένοχοι. Λιντσάρισμα λέει και κανιβαλισμός ανθρώπων που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, όπως γίνανε και τους προηγούμενους. Το σενάριο έχει επαναληφθεί. Θυμάστε πριν καμιά δεκαριά χρονιά είχαν πιάσει άλλους 3-4, αυτοί είναι οι δολοφόνοι της Μαρφή. Τους τρέχανε, τους διαπομπεύανε. Από εδώ, από εκεί και από παραπέρα. Και στο τέλος άνθρακες ο θησαυρός. Πήγανε στο δικαστήριο αθώοι κατηγορούμενοι. Ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Δεν είναι κάποιος ένοχος πριν το δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι. Μόνο και μόνο επειδή το συλλέλαβε η αστυνομία. Έτσι φτιάξανε και την υπόθεση στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο. Για να φτιάξουν τη δουλειά.

γνωστοί. Ε, ωραία δεν μας τα λένε. Ο κύριος Ράμος όμως, ο γνωστός ποινικολόγος και συνταγματολόγος και λοιπά, κάνει λόγο για ομή παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας, λιντσάρισμα και κανιβαλισμός. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ παρεμβαίνει για τους πανηγυρισμούς 16 χρόνια μετά, δίχως να γνωρίζουμε αν όντως είναι ένοχοι. Λιντσάρισμα λέει και κανιβαλισμός ανθρώπων που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, όπως γίνανε και τους προηγούμενους. Το σενάριο έχει επαναληφθεί. Θυμάστε πριν καμιά δεκαριά χρονιά είχαν πιάσει άλλους 3-4, αυτοί είναι οι δολοφόνοι της Μαρφήν, τους τρέχανε, τους διαπομπεύανε από εδώ, από εκεί και από παραπέρα, και στο τέλος άνθρακες ο θησαυρός, πήγαν στο δικαστήριο αθώοι κατηγορούμενοι. Ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Δεν είναι κάποιος ένοχος πριν το δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι, μόνο και μόνο επειδή το συλλέλαβε η αστυνομία. Έτσι φτιάξανε και την υπόθεση στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο, για να φτιάξουν τη δουλειά, να πούνε ότι να ήταν έτοιμη να φύγει, ενώ η κοπέλα είχε δηλώσει σε ελληνικές αρχές, το παίζαν τα δελτία ειδήσεων δηλαδή, το λέω εγώ. Άμα τρέξετε σε 3-4 δελτία ειδήσεων πιο πίσω, μόλις είπανε, λέει, ότι ήταν μια κοπέλα, μια κυρία κλπ. Η τάδε που είναι και τέτοια, και μόλις την προσωποποιήσανε, η κοπέλα πήρε τηλέφωνο, λέει, τη φωτογραφία που δείχνετε δεν είναι δικιά μου. Εγώ δεν είμαι εδώ, εγώ ήμουν στο Λονδίνο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά τώρα εδώ πέρα και τέτοια. Φωτογράφος η κοπέλα, έτσι. Λοιπόν, και τη βάλανε τώρα εκεί πέρα ότι επειδή είχε, λέει, μια τσάντα ίδια με μια άλλη. Ότι και αυτή είναι το μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Θα τρελαθούμε τελείως. Τι να λέμε τώρα, φίλες και φίλοι. Τι να λέμε τώρα, φίλες και φίλοι. Έρχεται ο Μητσοτάκης όμως στην Εύβοια, εν χωρίς και οργάνης. Θα πάνε όλοι. Να πω λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαπουρνιώτη, τον δήμαρχο του, που έβγαλε είδα μια ανακοίνωση που λέει για το νερό, με διαδικασίες, λέει, που δεν έχουν ποτέ ξανά προηγούμενο. Ανέβηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο ρύθμισης των υδάτων, που μεταξύ άλλων προβλέπει την απορρόφηση των υπηρεσιών ίδρευσης και των ΔΕΙΑ του νομού Εύβοιας από την ΕΙΔΑΠ, με διάφορες προφάσεις μεταξύ των οποίων και τα χρέη των επιχειρήσεων προς παρόχους ενέργειας. Με μια πρώτη εξίσωση, λέει, των τιμών, το κόστος για τους δημότες μας θα είναι ακόμη και τετραπλάσιο του σημερινού. Πρέπει να άκουσε χθες την εκπομπή ο Τσάπ. Γνωρίζετε όλη την ταχύτητα στην αποκατάσταση των βλαβών που έχει επιτύχει η δική μας ΔΕΙΑ. Κρατήστε στο μυαλό σας, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες που θα λέμε το νερό νεράκι. Να λοιπόν μια ευκαιρία για παρέμβαση και δόξης μέρες λαμπρής. Τώρα που θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα πάνε να του βαρέσετε παλαμάκια, όλοι οι παρατρεχάμενοι δημάρχοι, παραδημάρχοι κλπ. Είναι μια ευκαιρία εσείς, κύριε Τσαπουρνιώτη, να μην βαρύσετε παλαμάκια, αλλά να πάω να του πει στο Μητσοτάκη τι είναι αυτά που κάνεις με τα νερά. Γιατί θες να μας καταστρέψεις. Γιατί θες να πει ο κόσμος το νερό νεράκι. Έτσι λέει στην ανακοίνωση. Έτσι το λέει, δεν το λέω εγώ, ο Τσαπουρνιώτης το λέει. Να πας λοιπόν και να πιάσεις το Μητσοτάκη και τους παρατρεχάμενους υπουργούς που θα είναι ουρά από πίσω. Γιατί ποτέ δεν πάει μόνος ο πρωθυπουργός. Παίρνει και την ουρά από πίσω. Μπροστά από εκεί είναι αρχηγός και πίσω του η σκύλη, λέει ο σοφός λαός. Λοιπόν, και να πάτε εκεί πέρα και να γουστάρετε όλοι μαζί παρέα. Αλλά εσύ, επειδή έχεις έτσι επαναστατική διάθεση, πήγαινε πες του Μητσοτού ότι κοίταξε να δεις, όταν πήγε ο πατέρας στο Μαντούδι του φέρανε ένα γάιδαρο και γράφανε πάνω Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα πήγαινε του ένα κουβά νερό και πες του, κοίταξε να δεις, με αυτά που κάνεις θα πούμε το νερό νεράκι. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Τσαπουρνιώτη, με όλη την αγάπη σας έχω, και επειδή είσαστε έτσι άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται με τα αυτά, δεν είστε χειροκροτητής, δεν είστε έτσι ένας επαναστάτης χωρίς αιτία, πήγαινε, βάρατε, γίνεται στο ψαχνό. Για να δούμε, θα πείτε τίποτα.
ή θα είσαστε μόνο

μεταξύ των χειροκροτητών. Όταν οι ακροατές διαμορφώνουν το playlist της εκπομπής, βγαίνουν υπέροχα αποτελέσματα. Μνημονεύσαμε προηγουμένως ο George Harrison με τους Traveling Wilburys. Ο φίλος μου ο Λάζαρος μου στέλνει και λέει, βάλε ρε βλάχο μου, λέει, το Sweet Lord του George. Δεν χαλάω χατήρια.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: καλά, λέει, έχει χτυπήσει μπιέλα αυτή για τη βούλτευση. Καμία σχέση, λέει, με τον πατέρα της που ήταν σοβαρός άνθρωπος. Ποιος ήταν σοβαρός άνθρωπος, ο βούλτευσης, που από το Κουκουέ και το Αντάρτικο στο βουνό έφτασε να γίνει γραμματέας του Μητσοτάκη του γερού. Να τρελαθούμε τελείως, ρε Σικώστα. Τι είναι αυτά που μας λες πρωί-πρωί? Τι είναι αυτά που μας λες πρωί-πρωί, ρε Σικώστα? Θα τρελαθούμε πάνω μας, ρε φιλαράκι. Εν τω μεταξύ, το φιλαράκι μου μου λέει ότι είμαστε μια όαση. Πώς το λέει, τελικά μέσα σε αυτήν την παράνοια που ζούμε, η εκπομπή σου, ρε Μάνο, είναι μια όαση. Σ' αγαπώ, ρε φιλαράκι, εμείς σ' αγαπάμε και γι' αυτό σε προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ένας Beatle, ο George Harrison και το My Sweet Lord, γιατί μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Λάζαρος.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Όποια πέτρα και αν σηκώσει κάτω από τη δισκογραφία των Queen, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία, θα βρεις και μια κομματάρα. Breakthrough Queen. Είδατε, αυτά δεν τα ακούτε πουθενά άλλο. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ. Μόνο εδώ τα ακούτε. Μόνο εδώ τα ακούτε. Σε αυτή εδώ την εκπομπή, η οποία προσπαθεί να σας ανακριώσει και για τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, αλλά και για τα μουσικά δρόμενα. Breakthrough. Αυτό τι είναι εδώ τώρα, για να δούμε.

Λοιπόν, αυτό θα σας το κοινοποιήσω στο Facebook, διότι είναι πάρα πολύ καταπληκτικό και είναι και πάρα πολύ καταπληκτικό το βίντεο, από ό,τι θυμάμαι. Θα σας το κοινοποιήσω στο Facebook για να το ευχαριστηθείτε, να το ακούσετε, να ανοίξετε την ένταση του ραδιοφώνου σας και να καραγουστάρετε, φίλες και φίλοι, διότι αυτά μόνο είπαμε εδώ. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σέβειας. Μεταξύ των θεμάτων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το πρώτο κατά σειρά, όπως βρίσκεται στην ημερησία διάταξη που κοινοποίησε και έβγαλε ο κύριος Μπουρδάνος. Καλά δεν έβαλε το Χαϊνά στην αναπτυξιακή, ακόμα το Μπουρδάνο είχε. Εγώ είδα εκεί πέρα ότι έβαλε τον Χαϊνά στην αναπτυξιακή, λέει. Δεν δέχτηκε. Κάτι εδώ, κάτι πρέπει να έχει γίνει τώρα, λάθος δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα την υπογράφει ο κύριος Μπουρδάνος την εισήγηση των θεμάτων συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για σήμερα 14 Σεβδόμου. Θέμα πρώτο και καλό: έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας και ορισμός υπευθύνου για τη διενέργεια αυτής, λαμβάνοντας υπόψη, γιατί τα υπόψη έχουν, είναι που έχουν ενδιαφέρον, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας αναπτυξιακής σέβειας, την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ζητείτε, όπως προβούμε άμεσα σε ενέργειες άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά εμπλεκομένων δημοσίων λειτουργών, προς υλοποίηση των αναφερομένων στο κεφάλαιο «Αναζήτηση ευθυνών». Άρα ήρθε η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, χάνει συντομίας ΕΑΔ. Από την έκθεση ελέγχου της Ελληνικής Αρχής, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκύπτουν ζητήματα μη ορθής λειτουργίας εταιρείας, που μεταξύ των άλλων στην έκθεση γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για εσφαλμένους χειρισμούς και σαφής αναφορά στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Η ως άνωση έκθεση ελέγχου επέχει θέση ένορκης διοικητικής εξέτασης, ΕΔΕ δηλαδή, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, ως αυτά προβλέπονται και καθορίζονται από το κανονισμό προσωπικού της εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών περαιτέρω παραπτωμάτων αφορά στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης και βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου εγώ, δεν το λέει εδώ στην εισήγηση, λένε και για τον Κούκουζα, τον πρόεδρο. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος να μην έχει ευθύνη, να έχει ευθύνη ο Γενικός Διευθυντής και να μην έχει ευθύνη ο πρόεδρος? Η συγκίνηση θα γίνει της πουτάνας σήμερα, της Μουρλής, συγγνώμη, σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχω την εντύπωση. Θα γίνει μακελιό. Γιατί άλλα λέει η έκθεση και άλλα λέει ο Μπουρδάνος. Εισηγούμε, λέει, η πειθαρχική διαδικασία να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ενεργήσει ως πειθαρχικό συμβούλιο. Να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Μισό λεπτό, γιατί είμαι και στραβός, γκαβό, δεν βλέπω. Να διενεργήσει την πειθαρχική ανάκριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υπαλληλικού κώδικα και να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα. Να συντάξει το κατηγορητήριο σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν προκύψει από την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
να εξετάσει ενδεχομένως μάρτυρες, να συλλέξει κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη συγκρότηση του ανακριτικού πειθαρχικού φακέλου, τον οποίον αφού καλέσει τον εγκαλούμενο υπάλληλο σε απολογία, με σχετική εισήγηση θα διαβιβάσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτός πειθαρχικό όργανο να αποφανθεί σχετικά. Προτείνεται επίσης να οριστεί, λέει, εισήγηση ως γραμματέας του πειθαρχικού οργάνου ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πυρίων Μαρούλης. Εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το σοβαρό θέμα είναι το εξής, ότι παρά τις προσπάθειες από την πλευρά της ηγεσίας της περιφέρειας, κυρίου Σπανού, του κυρίου Κελαϊδίτη και των υπολείπων παλικαριών εκεί, να υποβαθμιστεί η οσμή σκανδάλου στην αναπτυξιακή, που δεν είναι μόνο για τους καφάτους, είναι και για άλλα θέματα τα οποία έρχονται, πληροφορούμε, φίλες και φίλοι. Σύρονται, διότι αλλιώς θα έχουν και αυτοί ποινικές ευθύνες. Σύρονται από την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτά δηλαδή που τους έλεγε ο Μαρκόπουλος όλο αυτό το καιρό, και τους έλεγε τι κάνετε, δεν κάνετε, και λέγανε ναι, θα βάλουμε λογιστή, θα να κάνει έλεγχο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να κάνει το παράλλο. Πληροφορούμε ότι και αυτό που εμφάνισε ο κύριος Μπουρδάνος ως εργασία εσωτερική της αναπτυξιακής είναι η έκθεση της ΕΔΕΛ. Δεν είναι τα δικά τους. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η ΕΔΕΛ είναι τα μεγάλα κογκλάβια τα οποία έχουν κάνει τους ελέγχους. Και από ό,τι πληροφορούμε, ως ονού που έρχεται και η έκθεση της ΕΔΕΛ, η οποία πληροφορούμε ότι είναι καταπέλτης κατά των έργων και ημερών κλπ. Σύρεται λοιπόν η ηγεσία της περιφέρειας μέσω της ηγεσίας αναπτυξιακής, ώστε να ασητήσει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Βέβαια, τις ποινικές ευθύνες θα τις πρέπει να την παραπέμψει ο εισαγγελέα. Την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αν δεν το έχει κάνει αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν έχει κοινοποιήσει τον εισαγγελέα, θα πρέπει ο κύριος Βουρδάνος να την πάει στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω και να ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία, όπου ο καθένας θα πάει να πει τα δικά του, και εκεί να δούμε τι θα πει ο καθένας. Εμείς έχουμε φροντίσει από πολύ νωρίς, και ο κύριος Μαρκόπουλος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής έβγαλε στην επιφάνεια, εμείς τα είχαμε βγάλει πριν ένα χρόνο αυτά, αν θυμάστε, είχαμε πει για τους καφάτους, είχαμε πει για τις μαϊμουδιές στις εισπράξεις χρημάτων ως μειόφυλαν από διάφορους εκεί πέρα κλπ. Τα είχαμε πει αυτά. Και ο κύριος Σπανός έκανε τον Κινέζο, ότι ναι, ξέρετε, υπερβολές, δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό, δεν είναι τούτο, δεν είναι τάλλο, παρά το γεγονός ότι είχε χαρακτηρίσει Βατικανό την αναπτυξιακή, συνομιλώντας με τον κύριο Βαβουλιώτη, όπως έχει αποκαλύψει ο κύριος Βαβουλιώτης. Είχε χαρακτηρίσει Βατικανό την αναπτυξιακή. Δηλαδή, τι σημαίνει Βατικανό? Κράτος εν κράτη. Αυτό σημαίνει Βατικανό. Το Βατικανό είναι ένα κράτος μέσα σε ένα κράτος. Είναι αυτό που λέμε κράτος εν κράτη. Ποιοι ήταν στο κράτος εν κράτη? Πρώτος και καλύτερος ο Κούκουζας, ως πρόεδρος, ο οποίος έβαλε τις τελικές υπογραφές, έλεγε τι υπέγραφε. Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Είναι Βλάξ και υπέγραφε ό,τι του πήγαινε ο Μαργαρίτης, ή συνένοχος.
Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ή είσαι βλάκας και υπέγραφες ό,τι σου φέρνε ο άλλος χωρίς να τα ελέγξεις, αυρόχεις ποσί, ή είσαι συνένοχος στο κόλπο γκρόσο και με τα σκάφη και με τα υπόλοιπα. Άρα έχουν να επιλέξουν μεταξύ των δύο. Αλλά και το να είσαι βλάξ, να ισχυριστείς δηλαδή ότι να ξέρετε εγώ δεν ήξερα και εγώ τούτο και εγώ τ' άλλο, αυτό είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι, δεν απαλλάσσεσαι εκτός αν καταλήξεις στο δρομοκαίτιο. Μη έχω σου ασφένας. Όλα τα άλλα είναι ποινικά αδικήματα. Λέει κύριε Βουρδάνο, η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατανομή ευθυνών και στον πρόεδρο τον κύριο Κούκουζα. Εάν λέει, γιατί δεν το αναφέρετε στην εισήγηση που κάνετε. Λέω εγώ ρε παιδί μου, εάν λέει. Αυτό θα το δούμε. Σήμερα που θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαβαστεί και προς τα μέλη η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προφανώς θα διανεμηθεί και στα μέλη η έκθεση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αύριο, μεθαύριο, σε λίγες μέρες έρχεται και το πόρισμα της ΕΔΕΛ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι η υπηρεσία ελέγχου για το πρόγραμμα Αλιεία. Για το άλλο έχει πέσει 70 αχρεωστήτως καταβληθείς. Τώρα σύνολο είναι 7,5-1,900 το χρόνο. Τώρα θα πέσουν τα χοντρά και σέμια. Οι χοντρές, έτσι, τα χοντρά κομμάτια. Και βέβαια θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι κάνει, δεν έχει περάσει και με υπογραφές τοποθέτηση του Χαϊνά στην αναπτυξιακή. Α, καλά, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι από κύριε Νίκο μου, δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σας πω, ζούμε και σε μια έξυπνη πόλη, όπως μάθαμε χθες. Ζούμε και σε μια έξυπνη πόλη, έξυπνη πόλη, πανέξυπνη πόλη. Όλη η ξυπνάδα της γης έχει μαζευτεί σε αυτή την πόλη. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Τι έχετε εδώ, στείλει. Τι θέλει. Τι θέλετε κύριε Βασίλη. Δες έργο, λέει, στη δημοτική, στο δημοτικό διαμέρισμα της Αμαρίνθου. Τι να δω δηλαδή, τα σκουπίδια μου στέλνετε να δω. Ελάτε στη Χαλκίδα. Ελάτε στη Χαλκίδα να δείτε κύριε. Ελάτε στη Χαλκίδα να δείτε τι γίνεται με τα σκουπίδια. Αυτά που μου δείχνετε για την Αμάριθο δεν είναι τίποτα. Ελάτε κάντε μια βόλτα στη Χαλκίδα, αφήστε την Αμάριθο και κάντε μια βόλτα στη Χαλκίδα να δείτε τι γίνεται με το σκουπιδάριο. Χθες η κυρία Δημαρχέσα είχε κάνει εκδήλωση για την έξυπνη πόλη. Η Χαλκίδα είναι μια έξυπνη πόλη. Είχε έρθει και ο υπουργός εξυπνάδας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πώς το λένε, ο κύριος Παπαστεργίου, ο πρώην δήμαρχος Τρικάλων, ο οποίος πρώην δήμαρχος Τρικάλων είναι ο υπουργός. Επειδή είχε κάνει έξυπνα τα Τρίκαλα, ήρθε να κάνει και έξυπνη τη Χαλκίδα. Βάλε ένα τραγούδι που θέλει, φιλενάδα μου, η Γιώτα που έχει καιρό, λέει, να ακούσει τους Creedence Clearwater Revival, όνομα και αυτό. Oh, Suzy Q.

Ο Τζον Φόγκερτι και τα παιδιά, ο Τζον Φόγκερτι και τα παιδιά, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Κυρία Γιώτα μου, όμως εμένα μ' αρέσει πιο πολύ αυτό που θα βάλω τώρα από τους Creedence Water Revival. Από τους Creedence Clear Water Revival. Όνομα και αυτό ρε Παναγία μου, γλωσσοδέτης. Παναγία μου. Αυτό μ' αρέσει πιο πολύ, ε. Και θα βάλω και δύο πενιές από αυτό.

0: Οι περισσότεροι που θέλετε, γιατί δεν με παίρνει η ώρα, αγαπητοί μου ακροατοί και αγαπητοί μου ακροάτρια, μπορείτε να τα ακούσετε στο YouTube.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα!
3: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
2: Ωραία. Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
2: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
2: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
2: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα. Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: I want you show me the way.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
0: Αυτός
1: η κυρία μου γουργουρίζει και η πίνα με θερίζει.
0: Μπα που να σε θερίσει, να τελειώνουμε, σκάζουμε, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Γύρισε, επέστρεψε ο σεφ της καρδιάς μας, είναι εδώ. Είναι εδώ παρόν, πρωί πρωί. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει. Σήμερα το μένιου έχει. Έχω ένα μπουρτζόβλαχο, τώρα θα του την πω σε λίγο. Έχω ένα μπουρτζόβλαχο που λέει δεν το λένε μένιου, το λένε μενού. Είναι γαλλομαθής αυτός. Εμείς που είμαστε αγγλομαθείς το λέμε μένιου. Και κανονικά μένιου το λένε. Αλλά τι, άμα μπλέκεις με μπουρτζόβλαχους δεν μπορεί να... Λοιπόν, το σημερινό μένιου έχει μοσχάρι λεμονάτο, κοτόπουλο κοκκινιστό, κολοκυθάκια με κυμά αυγολέμονο, αρνάκι κοκκινιστό. Ω, αρνάκι κοκκινιστό, ψηλό μαγαρονάκι και λίγο μιτζίθρα. Μιτζίθρα όμως, όχι τύρι, αυτά που μου μάθατε τώρα του λόκου μας και μου θέλετε παρμεζάνες ιστορίες. Μιτζίθρα, ελληνική μιτζίθρα, τρούκου τρούκου τρούκου στο τζιν τρίφτη. Να φας αρνάκι κοκκινιστό με μαγαρονάκι και μιτζίθρα. Πα, τι Χριστέ μου και Παναγία μου. Πένες με αλαντικά τυριά φούρνου για τους προχωρημένους. Μπάμιες, ωραίες οι μπάμιες. Τουρλού λαχανικών και σαλάτα ημέρας, χώρα εποχής, βλήτα. Δεν είμαστε βλήτα, εγώ δεν τρώω βλήτα. Εγώ δεν τρώω βλήτα. Εσείς που θέλετε λοιπόν να γευτείτε αυτές τις υπέροχες γεύσεις από τη φωλιά του Ηλιάδη, κάνετε αφώνη 85-940, παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το φαγητό ή τα φαγητά που θέλετε να πάρετε να φάτε και είτε απολαμβάνετε εκεί ή τα παίρνετε μαζί σας ή σας τα φέρνει το delivery και είναι όλα μια χαρά. Άκου λοιπόν μπουρτζόβλαχε, άκου λοιπόν μπουρτζόβλαχε, άμα σου φέρω και σου τρίψω στη μούρη τα πτυχία που έχω στα αμερικανοαγγλικά, δεν θα ξέρεις κατά πού να κάνεις. Αλλά είσαι τόσο μπουρτζόβλαχος που δεν καταλαβαίνεις και το χιούμορ όταν λέω YouTube. Δεν καταλαβαίνεις και το χιούμορ. Μου λέει ο άλλος, YouTube ρε μπουρτζόβλαχε, το έψιλον δεν προφέρεται. Εσένα περίμενα να μου το πεις. Εσένα περίμενα να μου το πεις. Αν προφέρεται ή δεν προφέρεται. Βλάχο από τα γκράβαρα που μου βάζει χέρι. Αλλά πού να ξέρεις, μου λέει, αφού μεγάλωσες στην Αγία Παρασκευή όπως όλοι οι τουρκοπροσκυνητές. Γιορτάζει η Αγία Παρασκευούλα την άλλη εβδομάδα, μεγάλη χάρη της. 26 του μηνού, Σάββατο η παραμονή περιφορά. 26 ανήμερα γιορτάζει η γειτονιά μου, η παραδοσιακή γειτονιά της Χαλκίδας, η πραγματική Χαλκίδα, το κάστρο. Γι' αυτό μας λένε εμάς όλους καστρινούς. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, πάμε να ανέβουμε τώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο, αύριο έχει, αύριο, αύριο εκπομπή. Αναπτυξιακή σε οριζοντίος και καθέτος. Ooh yeah, oh, what a night. Λοιπόν, 80s, 90s, a big disco party is here. Συνεδρία είναι το Σάββατο. Το disco party που κάνει εκεί ο Γουρνής με την κυρία Αμερικάνου. Μόνο που DJ που έχουν είναι πιτσιρικάδες. Κυρία μου, 80s κάνετε με original πράγματα. Δεν κάνετε με ημιτασιόν. Like this. Cool and the gang, baby. Ladies night. Whoa.

Σετάκια για σεμινάριο. Για DJ σεμινάριο. Buy it. Come on, buy it.

Anita Ward, Ring My Bell. Ο κύριος Παντελιδάκης μας πληροφορεί ότι είναι δύο μέρες αν έχει πιάσει αυγενικό του και δεν μπορεί να κουνηθεί, γι' αυτό δεν κάνει εκπομπές 12 με 2. Κύριε Γιάννη, μας φεραστικά, βάλε και ένα κολάρο εκεί πέρα να σε ηρεμήσει κιόλας.

όσο καλύτερα γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς, Θεού θέλοντας, θα τα πούμε αύριο το πρωί της αναπτυξιακής, της σωσίας και της Αγίας. Bye!

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδελφία, στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού, στην κάθοδο του Κατεχάκη και ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Αμύστερη απάντηση στη Τεχεράνη, στοχεύοντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρυξία σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλα και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Απέκλεισε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάριετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Αύριο θα γίνει της αναπτυξιακής στον Κυκλίδωμα. Σας φιλώ δεξιά και αριστερά, εις τα μάγουλα. Σας εύχομαι να περάσετε

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12, όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή, με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Ξοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στο δρόμο τα μισά,
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μες στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αφορτωμένος.
0: Και ο Κηφισός θα αρθεί σε λίγο
1: Παναγιώτης. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης σε λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι η εκδρομή του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι εορταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της άλλωσης της Βαστήλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Με ωραίες εκδηλώσεις έχουμε στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε για την. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί τις επιχειρήσεις με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει και ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, ρε Σιρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι, αυτός που τα είχε.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15, οι μισοί δηλαδή νοσηλεύονται.
0: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία. Είναι μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσαν εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεως, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέατρο. Στο έργο τους. Θα το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας.
1: Άντε να
0: δεν
1: δούμε.
0: Νομίζω. Άντε δεν νομίζω. Δούμε. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή της ασθένειας, της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουν, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε. 27, ναι. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή ναι. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
0: Εκεί να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την Άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν,
1: νομίζω.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι,
1: νικάει. Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε, έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα. Έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Και για το πυρηνικό.
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεμπλουτισμένου ουρανίου, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Μάντι, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια, κάτι λόφους έχουν, Ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας, και μπορούν να δούμε το μάτι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
0: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
1: Βέβαια.
0: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, διόδια θέλει εκείνος.
1: Ναι.
0: Να πάρει.
1: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι. Το δικό του το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
1: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καύσιμα να βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
0: Αξέχαστος είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
1: Τον καθαρίσανε, ναι. Πολιτικά τον καθαρίσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
0: Αυτό ήταν μόνο ναι. Πολιτικά, είναι τυχερός. Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτός,
0: ναι.
1: Λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
0: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη της. Ποια αμερικανική εφημερίδα, μια αμερικανική.
1: Ναι. Αυτός πήγε από διαβολή, κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Το τέρας πώς μοιάζει.
0: Ναι.
1: Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι
0: καλά,
1: να με θέλουν.
0: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι βέβαια.
1: Τι να με θέλουν
0: γίνει,
1: αυτοί.
0: Αν έχει γίνει.
1: Ναι. Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις να την πούμε τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλινοί να το
0: ξαναδείξουν. Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο. Η αλήθεια πάει περίπατο.
1: Η πρώτη που πληγώνει την αλήθεια.
0: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά, που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις. Δυστυχώς.
0: Ακριβώς
1: αυτή
0: είναι η δουλειά.
1: Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπρισμό στη Μαρφίν.
0: Σήμερα πάνε στον ανακριτή.
1: Mm-hmm.
0: Η κυρία.
1: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα
0: ναι.
1: Εκδοθεί.
0: Τι θα ζητήσει,
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει
1: Βεβαίως.
0: Να μην εκδοθεί. Οπότε
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
1: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το πάμε και εμείς το πάμε και χθες, έτσι το λέγε κάθε βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι για μας.
0: Φερόμενοι, ακόμα δεν έχουν μιλήσει στο, δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή, τώρα θα τις ακούσουμε, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής, τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
0: Εννοείται.
1: Να ισχύει για άλλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέει «Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον!»
0: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν αυτό... υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
0: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται, αυτά τα περίφημα σακίδια, τα οποία τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
1: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
0: καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
1: Θα το δούμε.
0: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι σήμερα απολογούνται. Και αυτοί
1: και εκείνοι. Και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
0: Αλλά τι
1: ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
1: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
0: Αυτό δεν
1: τι
0: το...
1: είστε ειδικοί είστε στα
0: δηλαδή
1: θέματα.
0: Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελεία συνήθως.
1: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
0: Δεν
1: αφήστε,
0: ξέρω.
1: Αφήστε να ψάξουν.
0: Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
1: Δεν και... βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρισε η Ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες στάσεις. Και βλέπεις τι συζητάει η κοινωνία, τι απασχολεί την κοινωνία.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα, όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπή της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Πού, για ξαναπέστε.
1: Δεδομένο, λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείο, Ρίτσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατά κόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
1: Έχει μαζέψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγο, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
1: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνω την μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
0: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα, ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Γιατί και μένει ακίνητο εκεί και περιμένει το τρένο.
1: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
0: Τίποτα. Τις υπομονείς, παιδί μου.
1: Σεβασμός στους βιαστικούς. Ανόητους.
0: Αφήνεις και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
1: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
0: Δεν έχει και νόημα να ανεβάσεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
1: Εσωτερικά
0: δηλαδή.
1: Η θερμοκρασία μου λέει.
0: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική, αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου, ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
1: Παίρνω το πατίνι μου και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνεις ανάμεσα και μου πηγαίνεις κιόλας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Ναι, φόρτισε με.
1: Πηγαίνεις ανάμεσα στους καθρέφτες, ε.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Δεν τα κάνεις αυτά.
2: Υπομονετικά.
1: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ
1: τους οδηγούς.
0: Μη μας συμπονείς, άλλο σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Εσύ.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Να σου... Ναι. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά
1: δύο
0: γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχει δίκιο, Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή, και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα στην, η φωτιά στην Νόη, από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξαν αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις δικές μας, και αν δεν υπάρχουν μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος, κανονικά βέβαια δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: όχι,
0: κάνει. Πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι, ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λένε ο καλοχαιρέτας, ήρθε και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια σε 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για τους συμπολίτες. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική, αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι.
0: πολιτική.
1: Έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην πίσω φτάσουμε.
0: Μας,
1: ε. Εκεί
0: μην αρχίσουμε
1: φτάσουμε.
0: Και λέμε πάλι ναι. αυτά τα γριόχορτα και αυτά και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και
0: λειτουργήσαν ως
1: προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω. Διότι έχω επίσημη πλέον ενημερώση, η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το πόδι σιγά σιγά Γιώργο το τοποθετείς κάπου χρονικά.
1: Στους
0: γιατί...
1: 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις.
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πήγαμε εγώ. Πιο κρύα, πιο κρύα.
1: Οπότε...
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου, δηλαδή. Σε θαυμάζω εγώ. Και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και ναι. έχω σοβαρό πρόβλημα.
1: Μια χαρά
0: και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Περνά... Και αργώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να μην βλέπει την παραλία.
0: Τι μπαίνει σιγά σιγά.
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό. Περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιο που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσε τη θάλασσα, Γιώργο.
1: Λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα. Στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ρωτήματα. Στο ίδιο παπάκι, real-fm.gr.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά.
12: Είστε τώρα συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
19: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα αφήσουμε. Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάσει και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ στο αυτοκίνητο και
1: μου έχει έρθει.
0: Βέβαια και εγώ είπα και καφέ.
1: Και καφέ σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό,
0: και καφές, ναι.
1: Εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να το με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι του, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, το μην ελερώσει.
1: Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά
0: αυτοί, ξέρεις,
1: έχουν το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρες και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12 χρονών παιδί. Και ο πατέρας, δηλαδή, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόπα του. Μα συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνω. Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, δεν, με την ίδια έκφραση του κοιτάζω αυτούς.
1: Όχι, θα ξαναδεί. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινά από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρει ποτέ πότε θα φτάσει. Mm. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΦ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΦ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσετε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τα χθεσινή συνέντευξη τύπου κ. Σαδουλάκη.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΦ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα εμπεριέχεται η κατάργηση της θεγματής φορολόγησης, εμπεριέχεται η αύξηση του ορίου απαλλαγής του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις, άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις. Από την
1: 10η και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την ενιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει. Σήμερα, όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει. Και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα, και είναι 55 χρονών, αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης θα του πει δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο της συντάξης αναπηρίας. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνει το 80% της εθνικής, είναι 50% και 20 ετία να παίρνει το 75% από το 50 που είναι σήμερα, σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν.
0: Έχουν ενδιαφέρον τα μέτρα.
2: Κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
0: Έχουν ενδιαφέρον τα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον στους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως, γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
2: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
0: 2,5.
2: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση,
0: ναι,
2: είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα ενώ
0: μισό, τι είναι ακόμα ένα δις. Εγώ θυμάμαι ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
2: 320 εκατομμύρια
1: συν.
2: Είναι η 13η.
0: Ναι.
2: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
2: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ταμεία για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα, αν είσαι άλλο δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορά τον ΕΦΚΑ.
0: Σωστό.
2: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρομαι στα 55 αν έχουν 25 ετία.
1: Είναι το σύνολο. Είναι το σύνολο.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση στον
2: ΕΦΚΑ. Είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά θα υπάρχουν σήμερα.
0: Υπάρχουν.
2: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις
0: θα ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
2: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπλούν θα αυξάνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχεις σύστημα εισβρών νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενος πλούτος.
0: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας πριν από ένα μήνα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Στουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός? Και ρωτάω τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο τον.
2: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπήσουν την υποδομημένη εργασία.
0: Το έχετε δει ότι βγαίνει?
2: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
0: Ωραία. Τότε γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ?
2: Να δημιουργούμε, ναι, να δημιουργούμε, ναι, μεγαλύτερο πλούτο στα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
0: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Θα πείτε εδώ, κύριοι, κυρίες, εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Γιατί δεν λοιπόν δεν πάτε εκεί?
2: Πολύ
0: και να,
2: ωραία ερώτηση.
0: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή όποιος έχει από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
2: Δύο λόγους θα σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, αγιδεύθηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε που λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα?
0: Πού?
2: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο? Ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν, για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα, κύριε Παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά, μας είπαν, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο, θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο
2: θέμα. Δεν απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
1: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΕΔΗ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
0: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
2: Ακριβώς.
0: Άρα πώς θα γίνει,
2: Εμείς λέμε αξιοκρατία. Ο ΑΣΕΠ τι σημαίνει, ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
0: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
2: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
2: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου που επανέρχονται διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες ή είναι δημόσιες όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
1: Τώρα από το Πασόκ.
2: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
1: Ναι, ναι.
2: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
1: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
2: Επειδή το μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει, α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα επιτραπεί.
0: Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ, εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός θα είμαι. Αν δεν θέλω θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι για καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
2: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύεις ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζεις και τίποτε άλλο.
1: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
2: Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
1: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
2: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του Πασόκ, είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με τις Νέα Δημοκρατία. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φανς και ότι είναι κοινά συμφέροντα φανς αναλυτών. Εμείς δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική, με την πόντη του καλωδίου, φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με τις Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλας η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο ζήτημα των συντάξεων, μπορεί να δει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Καθρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο, το πραγματικό δίπολο, ποιος είναι, ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
1: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι,
0: απάντησε ωραία. Εγώ μην βγάζω το καπέλο του κύριου Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά,
0: θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι τώρα, αργότερα.
2: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία. Όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα. Γιατί είχα χάσει 3 χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια τη πρωτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο τη για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη την δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίας ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: .gr.
13: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: We'll Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή
0: ημέρα.
1: Καλή Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ είναι λάθος. Σε πρέπει να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εδώ και ώρα έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλιο από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία. Παραμένουν με σκυμμένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολλοί είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν η τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: να σε
2: καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει
0: δεν
1: ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής οι δημοσιογράφοι, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της δημοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός ο ατελείωτος.

0: Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Καλώς τον. Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
1: Ναι,
0: το δέχομαι. Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
2: Για να μην κανονική.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες, είπες. Έλα.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του εμπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρεται στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ τις έχω, εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, μήπως γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν. Λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, είναι παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στη δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βορυχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητήσει ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Δεν αμφισβητήσει ότι ήταν θύμα.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθησή μου λάθος, είναι εγώ. Ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται σε προηγούμενα λεπτά.
0: Υποθέτω στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή. Αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο
1: papakirialfm.gr. Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα mini market κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να εγώ να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα κι εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί, τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Φαντάζεστε,
0: υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα. Τώρα
1: υπάρχει θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: ανταποκριθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει δεν πρέπει αστυνομία. Αυτό δεν είναι, με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Δεν το διάβασα. Τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι το 2026 είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείτε τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφηδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω και αυτοί έχουν το τεκμηριαθότητα βεβαίως. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι ανάμεσα στα άλλα τραύματα με δύο σφαίρες. Ποιος νομοποίησε
1: αυτό τώρα, τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Άργος.
0: Καλά,
1: το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε αυτό για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα στη ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακώνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΔ για το στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοείται.
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Η Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύετε, ναι, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύετε, ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιο και για την πολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, γιατί πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων, είναι πώς πράγματι θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαν ισχυρότερο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να αποκορύσουμε τις συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτει, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά συζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ φερειπίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Ή με το εργάνι, με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στις συντάξεις που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, οι 500 ημέρες ήταν από το 2019. Ή με το εργάνι 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς το δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο
2: έχουν
1: ακόμα.
2: Έχουν μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το εργάνι Φερειπίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει η Κυρίτσα να κάνει άλλο ένα, με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο για το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: Μα μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορικής απασχόλησης, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Για να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε, γιατί ακούγαμε μέχρι πέρυσι ότι όλος ο κόσμος θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4%, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε έναν βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης? Μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα τελικά τι συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάφορση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί και πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας, υπόλογοι για το λαό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.
3: Real FM. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά, δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, ναι, στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Τους μεταφέρουν στο Τσάνιο. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο. Αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση. Στον Κώστα που μας έστειλε νωρίτερα το.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα γιατί μας έχει ενημερώσει από πολύ νωρίς. Προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
1: Μα πέρασε, λέει. Είχε περάσει κάπου. Πήγαινε να, από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του. Γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές. Το λέμε χρόνια.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, μας. Θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
0: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς
0: καλά
1: πώς
0: είμαστε.
1: Είστε.
0: Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε και εσείς, δουλεύετε τώρα.
2: Αυτό πήγα να σας πω, ότι σας καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σας καταλαβαίνω.
1: Απλά η νεότητά σας, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσείς. Εμείς...
0: Έχει φρεσκάδα, κυρία.
1: Έχει φρεσκάδα ακόμα, κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς τη χάσαμε λίγο.
2: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εις εξελίξεις, είναι αλήθεια. Έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παραιτήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάδα το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω, γι' αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
1: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelast.gr?
2: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
1: Η κυβέρνηση χθες, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την Ελλάς ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη. Για να το πω έτσι. Για να το πω, κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου «είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας», είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη, μετά φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι, την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα, μετά το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
0: Επειδή είστε και νομικός.
2: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας του να μην παρασύρουμε το πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
0: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
1: σωστό,
0: η υπόθεση.
1: Βεβαίως,
0: και
1: ναι.
0: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
2: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κρυθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά η εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία. Καθόλου αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα, επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
1: Το 23 ήταν.
0: Με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
1: Ναι,
2: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον, αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλίδες τις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως, σας στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει, κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
2: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκο.
0: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
2: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση. Ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε, όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις, για τον απλούστατο λόγο το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε, είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή,
0: εσείς είστε προσωπικά και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 φημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφονικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται, δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, αν κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας, γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
0: Και καλά κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση, νομίζω.
2: Ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή, δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε, για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις έντασης, καχυποψίας απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή Σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά. Και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν, ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
1: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μία ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα,
1: ναι,
2: εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
2: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
1: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έχετε και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
1: Με χάρη που λέτε, με χάρη.
2: Να είστε καλά.
1: Με χάρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
23: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Πονοκέφαλος στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού κυμαίνονται οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Το... δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
26: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
29: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το έπαινε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι τους ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Ο Στέφανος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν
0: 15
1: λειτουργεί
0: χρόνια.
1: Σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκε.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Okay. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα, άλλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν άλλη ώρα.
1: Άλλα θέλει για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Γεια σας.
1: Θα κάτσει, θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλια.
0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το έπαινε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι τους ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Ο Στέφανος.
1: Γεια σας.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν
0: 15
1: λειτουργεί
0: χρόνια.
1: Σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκε.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα, άλλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν άλλη ώρα.
1: Άλλα θέλει για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Γεια σας.
1: Θα κάτσω.
0: Έχει πάει πολύ.

0: Ο Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το πήγαινε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι τους ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Της Βαβαρίας, ο Στέφανος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία την προηγούμενη εβδομάδα δια της Πρόεδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν
0: 15
1: λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Εδώ δεν μπορούν σε άλλα θέματα. Έχεις καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν άλλη ώρα.
1: Άλλα θέλει για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Γεια σας.
1: Θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του, να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε.
1: Να το χαιρόμαστε το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ, θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει.
1: Αφού ξέρεις
0: γιατί φεύγει.
1: Ναι. Άχι σαρεγωτό. Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένα τύπο ο οποίο πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ιταλικά γνωρίζετε, ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος, λέει για πείτε κάτι στα ιταλικά και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμόρε κομιτσιτά. Να σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα, ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε, το έχω δείξει. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?

0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πεινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρο γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Τα κενέα κρούσματα για την περίοδο πόαση τη σαλμονέλα μπορεί να φτάσει στις 3 ως 4 ημέρες. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό με κοτόπουλο από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων και πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τα καταστήματα εστίασης έως την μονάδα εκτροφής. Δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οι αρχές διερευνούν εάν η μολυσμένη παρτίδα έχει διατεθεί από τον προμηθευτή όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σαλμονέλα προκαλεί οξία γαστρεντερίτιδα με διάρρεια, ψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και μετούς. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η λίμωξη αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων, με το κοτόπουλο να αποτελεί ένα από τα συχνότερα οχήματα μετάδοσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν καλά τα πουλερικά και ειδικά στην περιοχή της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
15: Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα, εκτίμησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Σας τον ακούσουμε.
16: Συνεργαζόμαστε στενά με την περιφέρεια και τις αντίστοιχες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που βρίσκονται εκεί στον τόπο. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, δύο-τρεις μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από τρεις μέρες, τέσσερις, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο. Η λογική λέει ότι αν ο παραγωγός, ο αρχικός παραγωγός, έχει διανύμει αυτή την προβληματική παρτίδα και αλλού θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος να φρεναριστεί αυτό είναι δεν τρώμε όταν ζούμε στη Λαμία τίποτε που έχει κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Προφανώς και θα μπει τελεία σε αυτό που περιγράφουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός όπως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να βγάλει το τελικό πόρισμα, πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και με επιστημονική ακρίβεια να πει φταίει αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε με πιθανολόγηση να βγούμε και να πούμε το έχει συμβεί. Κάνουμε τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδείξουμε τι έχει συμβεί, θα το ερευνήσουμε πλήρως και να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να ξανατρώνε κοτόπουλο άκουπα.
15: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σε βρετανικό δικαστήριο οδηγείται εντωμεταξύ εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση για να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών είναι εντατικές με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα με δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
17: Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Μιχάλης Χριστοφοίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναμένονται νέες συλλήψεις, τουλάχιστον δύο, όσον αφορά στο έγκλημα της Μαρφίν. Φαίνεται πως και αυτές οι συλλήψεις που αναμένονται είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτό το εξελιγμένο λογισμικό στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας που μπορεί να κάνει ταυτοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφικό υλικό, κυρίως σύγκριση. Γιατί από αυτή την σύγκριση φωτογραφιών του 2009 σε διακοπές και συνέχεια φωτογραφίες από το 2010 έξω από τη Μαρφίν, αρκετές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει φωτορεπόρτερες κυρίως από την πλευρά του βιβλιοπωλείου Ιαννός, στάθηκαν η αφορμή για τις συλλήψεις και τους δύο 42χρονους οι οποίοι πλέον είναι κατηγορούμενοι και αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία. Από την άλλη πλευρά βέβαια η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι όσον αφορά την δικογραφία το μόνο που περιέχει είναι μια έκθεση, των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ουσιαστική ταυτοποίηση προσώπων παρά μόνο αντικειμένων. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η υπερασπιστική γραμμή για τους δύο συλληφθέντες και κατηγορούμενους και θα ακολουθήσει μάλλον και η τρίτη, δηλαδή η 46χρονη, καθώς έχει τους ίδιους δικηγόρους. Η 46χρονη γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα έχει την πρώτη ακρόαση στα βρετανικά δικαστήρια. Τυπικό είναι το θέμα για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Ως γνωστό συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουμπουικ, όπου και εργάζεται. Κάποια πληροφορία την ήθελε να είναι με το εισιτήριο αναχείρας για Ελλάδα. Άλλωστε είχε εκφράσει την επιθυμία της μέσω των δικηγόρων της προς την ελληνική αστυνομία να έρθει στην χώρα μας και να δικαστεί, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αθώα.
15: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
18: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγράφης. Σύντομα να είναι στη διάθεση των ελληνικών αναθεωρητικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές. Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομη. Το αδίκημα έχει τελεστεί εδώ. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να διώξουν το έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει τελειώσει. Κατά συνέπεια, εδώ θα εμφανιστεί.
15: Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει όλες τις πληροφορίες.
19: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέσορα, για την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης και έναν 24χρονο το σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο δράστες. Σε βάρος της εισαγγελίας του Λεμενοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάση νομοθεσίας περιόπλων που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια συγκέντρωση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα.
15: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $87 το βαρέλι. Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται ξανά από απόψε σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να επιβάλλει τέλη 20% στα ξένα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ. Η πολεμική ρητορική οξύνεται και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, Θανάση Τσίτσα.
20: Ναι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο πλευρές να αντιλαμβάνουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέο κύκλο αμυντικών συστημάτων, βάσεων, πυράβλων και ντρόουν σε 6 περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπουσίντο,
15: τον Θανάση, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μας ακούς, Θανάση? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Θανάση Τσίτσα. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι βίωσε μία 17χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ρόδο. Ο 23χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε επί ώρες, απειλώντας την ότι θα τη σπάσει τα δόντια και θα την κάψει ζωντανή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλές κατ' εξακολούθηση. Η Κασιανή Βραχά είναι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και μας ενημερώνει αναλυτικά. Κασιανή.
0: Βασίλη, πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Ρόδο. Μια 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της για ξυλοδαρμό, ο οποίος διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε επισκεφθεί τη Ρόδο λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Ο 23χρονος φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ, δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση 5 μηνών διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της ύστερα από επεισόδιο ζήλιας τη χαστούκησε έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες. Ένας από αυτούς χτύπησε μάλιστα τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Όπως περιέγραψε στις αρχές, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί, ο 23χρονος τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές, χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν επρόκειτο για έναν έντονο καυγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: με χτυπούσε, δεν υπήρξε τσακωμός με λόγια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 23χρονο, πως θα της σπάσει τα δόντια, θα της σκοτώσει ή θα της βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα. Ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που φιλοξενούσε το ζευγάρι, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και συνόδευσε και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Βασίλη, πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά 10 σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με το χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία. Σε βάρος του 23χρονου υπηκόου Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσπρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς εξαιτίας ζήλιας. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία του μάλιστα ότι μέσα σε μία σχέση ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί.
15: Απίστευτο, Κασιανή.
0: Και είναι, νομίζω,
15: οι ισχυρισμοί του.
0: Ακριβώς. Η 17χρονη κατήγγειλε παράλληλα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον 23χρονο. Στις αρχές Ιουνίου φέρεται να της είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραύμα στο άνω χείλος, περιστατικό το οποίο τότε δυστυχώς η κοπέλα είχε επιλέξει να συγχωρήσει. Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
15: Άλλο ένα κρούσμα βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στην περιοχή του Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Άνδρας 61 ετών χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μετέδιδε μάλιστα απευθείας την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία της ανήλικης κόρης του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
21: Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας 61 ετών κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μάλιστα μετέδε την αποτρόπαια πράξη του σε ζωντανή μετάδοση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TikTok. Σύμφωνα πληροφορίες, η σχέση του πρώην ζευγαριού έχει περάσει από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις τοπικές αρχές με αυτόφορες συλλήψεις για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μπροστά στο νέο περιστατικό χειροδικίας ήταν η ανήλικη κόρη του άνδρα από τον πρώτο του γάμο, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες του TikTok που τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση να χτυπάει την κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, επικοινωνώντας με το 112 και λέγοντας ότι 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί. Ο 61 ετών άνδρας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακοποίηση και σωματική βία.
15: Λέγαμε προηγουμένως ότι κατέρευσε η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μένονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θανάση Τσίτσα, που έχει όλα τα νεότερα. Θανάση.
20: Ναι, οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον παράκτειων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυράβλων και ντρόουν σε 6 περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπούσερ και τον Τζάσκ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να επικύπτεται σε εμπορικά πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 δεξαμενόπλια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, ενώ εκτόξευε πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανέφερε ότι κατέριψε 4 πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημίες και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι εναχέτησε νέες ιρανικές επιθέσεις. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εξήγηλε επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα ένταση στις διεθνείς αγορές. Η πρόταση Τραμπ για επιβολή τέλους 20% γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς συγκρούεται με την πάγια θέση της ίδιας της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπο, είχε δηλώσει μόλις πριν από ένα μήνα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θάλασσα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν εξήγησε με ποιο τρόπο θα υπολογίζεται το τέλος και ποιος θα το εισπράττει και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Εφόσον εφαρμοστεί, αναλυτές θεωρούν ότι το μέτρο θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας. Σύμφωνα με ειδικούς, για ένα υπερδεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η επιβάρυνση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Το πρόσθετο κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε ακριβότερα καύσιμα, αύξηση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Βασίλη.
15: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους έχει κηρύξει από τις 11 σήμερα το πρωί και ως τη λήξη της βάρδιας. Η ΑΔΕΔΗ αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει το λόγο.
2: Ναι, Βασίλη μου, με τη συμμετοχή μάλιστα και φοιτητικών συλλόγων. Όπως είπε και εσύ, η πανελλαδική στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται και όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση ζητά την απόσυρσή τους. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας και στο κέντρο βέβαια της Αθήνας εκείνη της ώρας υπήρχαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15: Αργυρό, δίνεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
2: Ναι, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή λογικά τον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά δίνει ενίσχυση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δίνοντας περισσότερες επιλογές συμπληρωματική σύνταξη εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η σύσταση του ταμείου ήταν εφικτή κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις ή κλάδους εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος ώστε εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά στοιχειοδοτικά σχήματα, αποκτώντας έτσι λοιπόν πρόσβαση σε πρόσθετη σύνταξη. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής αξιοδότησης, το οποίο θα προσφέρεται από ασφαλιστικές εταιρείες, και παράλληλα αλλάζει και το φορολογικό καθεστώς. Η φορολόγηση των παροχών δεν θα εξαρτάται πλέον από τα χρόνια συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά από την ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταργείται το φορολογικό αντικίνητρο μέχρι σήμερα για όσους δεν έμπαιναν στην επαγγελματική ασφάλιση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των εισφορών και των επενδύσεων τους, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού.
15: Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ.
3: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό.
15: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
4: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άνση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία.
15: Κυρίες, κύριοι, με ενημερώνουν ότι επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Αλιβέρι, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του δελτίου. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου. Έχει νεότερα, Θεοδόση?
22: Βεβαίως και επεκτείνεται το μέτωπο, καθώς εκδόθηκε και ένα δεύτερο 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους στην κοινότητα Προφήτης Ηλίας, τους οποίους καλεί η πολιτική προστασία να μετακινηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων προς το Αλιβέρι για ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή. Άλλωστε πλέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά φουντώνουν την φωτιά. Ήδη στην περιοχή ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, είναι πάνω από 50 οι πυροσβέστες, 30 οχήματα, 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, και αναμένεται οι εναέριες δυνάμεις να ενισχυθούν. Θεωρείται δύσκολη η φωτιά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και χαράβρες που προκαλούν κυλιδώσεις στην φλόγα, με αποτέλεσμα να φουντώνει όλο και περισσότερο παρά τις έντονες προσπάθειες των πυροσβεστών.
15: Ξέρουμε αν υπάρχουν κοντά κατοικίες, Θεοδόση?
22: Βεβαίως και υπάρχουν κοντά κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή, ωστόσο αυτές οι προληπτικές εκενώσεις γίνονται, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κατεύθυνση που είναι δυνατόν να πάρει από τη μία στιγμή στην άλλη η φωτιά, καθώς όπως προείπα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους, και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Προφήτης Ηλίας που είναι κοντά η φωτιά. Δεν απειλεί τα σπίτια, αλλά με τον αέρα και με τη φωτιά δεν είναι δυνατόν να παίξει. Άλλωστε αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα εναέρια μέσα λόγω των δυνατών ρηπών του ανέμου.
15: Θεοδόση, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
26: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
27: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Να ζήσετε!
30: Άσε εμένα πρώτα.
31: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπησα τη δική σας είναι σπάνια.
1: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
31: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά κινητά στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται, όπως μαθαίνουμε, σύση Σταυροπιεράκου και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός σπιτιού από τα 3 στα 2 χρόνια.
2: Πράγματι, στο Οικονομικό Επιτελείο εξετάζουν διάφορες προτάσεις προκειμένου το μέτρο που ισχύει μέχρι τα τέλη του 2026 να γίνει πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες, ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να τα ρίξουν στην αγορά ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb που σήμερα διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Μεταξύ των προτάσεων, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 χρόνια που ισχύουν σήμερα στα 2 χρόνια, η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετίας ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες σε αυτό, αλλά και η ένταξη περισσότερων κατηγοριών ακινήτων στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με στόχο να περιοριστεί η έλλειψη κατοικιών και ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που θα συναυτούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ένα κλειστό ακίνητο ως κύρια κατοικία ή το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση από βραχυχρόνια απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα εισπράξουν για χρονικό διάστημα 3 ετών και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας το εισόδημα από τη συγκεκριμένη μείωση δεν φορολογείται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθαρό οικονομικό όφελος για έναν ιδιοκτήτη. Πρέπει βέβαια να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις εξετάζουν ώστε να γίνει το μέτρο πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση για την παράταση και για την διεύρυνση του μέτρου θα ληφθεί αφού εξεταστεί και έως τώρα από αποτελεσματικότητά του, δηλαδή κριτήριο βασικό θα αποτελέσει το κατά πόσο η απαλλαγή οδηγεί πράγματι σε αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και σε περιορισμό των μεγάλων πιέσεων που υπάρχουν στην αγορά ενοικίων. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επαναφέρουν τα κλειστά κίνητρα στην αγορά και εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση, η παράταση και η ενίσχυση του μέτρου θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αγώνα δρόμου αρχίζουν εντωμεταξύ σταδιακά οι γονείς για την έβρεση φοιτητικής κατοικίας λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Real FM με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου ανοίγει εκ νέου το χάρτη των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις. Η προσφορά είναι περιορισμένη μέρη και οι τιμές είναι στα ύψη, κυρίως στα μικρότερα διαμερίσματα.
3: Ακριβώς, Βασίλισσα Γολγοθά, και φέτος θα εξελιχθεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε την περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, που φυσικά αυτά η κατάσταση κρατάει τα ενοίκια στα ύψη. Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών καθιστούν μαζική τη ζήτηση στα ακίνητα έως 55 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα πλέον να σπανίζουν. Τώρα, πρωταθλητές στην ακρίβεια σε αυτή την κατηγορία αναδεικνύονται για άλλη μια χρονιά το κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που είναι η Πανεπιστημιούπολη, καταγράφοντας τις υψηλότερες τιμές και κάνοντας εκεί το σαφάρι της θέσης πιο δύσκολο από ποτέ. Στην Αθήνα και το κέντρο, τα φοιτητικά ενίκια για το 2026 σημειώνουν άνοδο 7,3%. Με τη μέση τιμή να αγγίζει το 12,58 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, λόγω αυτής της κατάστασης που είπαμε για την περιορισμένη προσφορά και την υψηλή ζήτηση. Σε απόλυτες τιμές, τα μικρά διαμερίσματα κοντά στα 35 τετραγωνικά μέτρα σε δημοφιλείς περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 380 και 440 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που συγκεντρώνεται ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3%. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ένα στούντιο επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 420 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 550-590 ευρώ. Στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας, οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες. Εκεί η μέση αξία μίσθωσης φτάνει στα 12,58 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και εκεί έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,3%. Άρα και ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται με μέσο ενίκιο στα 440 ευρώ και ένα διάρρη 50 τετραγωνικών 630 ευρώ. Στην Καλλιθέα, αρκετές σχολές πάλι κοντά στην, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Και πάλι και εκεί το στούντιο 35 τετραγωνικών, αν πάρουμε αυτό σαν σταθερά και μέτρο σύγκριση, είναι τα 400 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 570. Στο Εγάλεο, μια εξίσου περιοχή δημοφιλής για φοιτητές, είναι 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια άνοδο της τάξης του 6,9%. Εκεί είναι στα 380 ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι πιο οικονομικές τιμές. Και στον Πειραιά που υπάρχουν πάλι σχολές, στη μέση τιμή ανέρχεται στα 11,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας εκεί τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ αυτών των φοιτητικών περιοχών που λέμε που είναι πιο δημοφιλής στη ζήτηση στα πανεπιστήμια. Η αύξηση στον Πειραιά είναι 2,4%, το μέσο ενίκιο για ένα στούντιο διαμορφώνεται 400 ευρώ και σε ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών 570 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε μια αύξηση, Βασίλη, αλλά όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των εισαγωγών στα πανεπιστήμια βρίσκονται πρώτο πυλόν και σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα αποτελέσματα και στην έβρεση της κατάλληλης κατοικίας.
1: Πρώτον πυλών είναι η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτήριων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Σοφία Γαλάνη θα μας ενημερώσει πόσο στοιχίζουν και αν απαιτείται διακοποδάνειο για να καταφέρει τελικά να ταξιδέψει κάποιος.
4: Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Μόνο για σήμερα 14 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή εν ώψη της αύξησης των πληρωτήτων.
5: Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνια ήρεμες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν.
4: Τώρα στο καυτό ζήτημα των τιμών των εισιτηρίων. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς την Κρήτη, το κόστος για οικονομικό εισιτήριο για απλή μετάβαση κυμαίνεται από 210 έως 280 ευρώ, ενώ μετεπιστροφής κυμαίνεται από 420 ευρώ έως 560 ευρώ. Εάν δεν επιλεχθεί καμπίνα, για απλή μετάβαση το κόστος υπολογίζεται στα 320 ευρώ έως 385 ευρώ, ενώ με επιστροφή ξεκινά από 640 ευρώ και φτάνει τα 770 ευρώ. Για το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας, πάλι με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, το συνολικό κόστος μετεπιστροφής κυμαίνεται από 360 έως 580 ευρώ με συμβατικό πλοίο στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί ταχύπλο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ή τα 900 ευρώ. Από τον Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 580 ευρώ στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί τετράκλινη καμπίνα λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, το κόστος κυμαίνεται από 780 ευρώ έως 940 ευρώ. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 έως 330 ευρώ. Στην Ίδρα και στις Πέτσες, επειδή απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδέψει υποχρεωτικά με ταχύπλο. Το κόστος μετεπιστροφής μόνο για τα εισιτήρια των 4 ατόμων είναι περίπου 320 ευρώ για την Ίδρα και 430 ευρώ για τις Πέτσες. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από την Πάτρα προς το Ιόνιο, Κεφαλονιά ή Ιθάκη, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 ευρώ έως 220 ευρώ. We'll be right back.
1: Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Ευρωπαίοι στις αρχές του καλοκαιριού, η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ήταν άκρος θετική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως από διεθνείς προορισμούς. Παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο μέσος δείκτης πληρότητας υποχώρησε στο 82,4 από 84,6%. Άρα έχουμε κάτι που φαντάζει οξύμορο, Εύα Οικονομάκη. Περισσότεροι επιβάτες σε πιο άδεια αεροπλάνα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ναι, ισχύει εν μέρει αυτό που λες. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει να προσθέσουν θέσεις για την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε, ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και ο αυξημένος αριθμός των αεροπορικών θέσεων σε αυτή τη μικρή μείωση του δείκτη πληρότητας. Τώρα, να πούμε ότι σε επίπεδο εξαμήνου η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε στα 13,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Στους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, να πούμε ότι συγκαταλέγονται η Σάμος, τα Χανιά και η Σκιάθος, που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν ακόμη η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, το Άκτιο και η Θεσσαλονίκη. Σε απόλυτους αριθμούς, να πούμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης είχαν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Κέρκυρα. Αντίθετα, η ΙΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει καταγράψει τη δυναμική επιστροφή της αγοράς του Ισραήλ παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι αφήξεις από την περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά για το εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι για σημαντικές απώλειες δεν επαληθεύτηκαν τελικά και ότι η συγκεκριμένη αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού και ειδικά της φετινής τουριστικής περιόδου. Να δώσουμε και δύο στοιχεία, Βασίλη, για τον Ιούνιο μόνο, που μεγάλωσα κερδισμένος του συγκεκριμένου μήνα ήταν η Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πούμε ότι κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας περίπου 62.000 επιβάτες και καταγράφοντας άνοδο 8%. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κεφαλονιά και στο Άκτιο, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η Σάμος με άνοδο 15%. Και σε επίπεδο μήνα, του Ιουνίου δηλαδή, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος νησιωτικός προορισμός που κινήθηκε πτωτικά με μείωση 1%, ενώ αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Καβάλα και η Μυτιλίνη. Βασίλη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Ανάσα δίνει απόφαση του Δημοσίου να σταματήσει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν σε πολίτες. Σε μια μακροχρόνια διένεξη μπαίνει τέλος, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
7: Ακριβώς, Βασίλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για δεκαετίες και αφορά πολίτες τους οποίους το ίδιο το ελληνικό δημόσιο είχε παραχωρήσει αγροτικές εκτάσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα, όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να δηλώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το παράδοξο να εμφανίζεται το ίδιο το δημόσιο ως διεκδικητής της γης που τους είχε παραχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ή τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Με τη νέα ρύθμιση, το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα στις συγκεκριμένες εκτάσεις όταν οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρωση ή άλλες διοικητικές πράξεις που πιστοποιούν ότι η γη τους είχε παραχωρηθεί νόμιμα. Παράλληλα, Βασίλη, εγκύκλειος δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις καλεί να εκδίδουν χωρίς καθυστερήσεις τις σχετικές βεβαιώσεις, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ρύθμιση προβλέπει ακόμα ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για αυτές τις περιπτώσεις πάβουν, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.
8: Αθλητικά.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε, στον ημιτελικό.
8: Πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. 100% είναι έτοιμος ο Εμπαπέ. Δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, ο Didier Deschamps, είπε ότι θα παίξει, είναι καλά, ανέφερε. Για τις δηλώσεις για το παιχνίδι είπε το παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Η Ισπανία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ σε 7 αγώνες. Ο Λουίς και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στην καλή άμυνα, αλλά με την ποιότητα των δύο ομάδων στην επίθεση μπορούμε να δούμε ένα θεαματικό αγώνα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Τώρα, ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, δανείστηκε μια φράση από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως είχε πει και ο Ιούλιος Κέσσαρας, είπε ο τεχνικός της Ισπανίας. Είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε σε έναν πόλεμο. Τόνισε ότι το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Γιαμάλ, δεν έχει ακόμα βγάλει το μεγάλο του παιχνίδι και ελπίζει να είναι ο ημιτελικός που θα μπορέσει ο Γιαμάλ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή η Ισπανία στον Τάλα στις 10 απόψε από την ΕΡΤΕΝΑ, αύριο στις 10 ο άλλος ημιτελικός, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, παίζει με την Αγγλία. Δεν προπονήθηκε ο Λιονέλ Μέση για προληπτικούς λόγους, λόγω κόπωσης. Δεν υπάρχει θέμα για τον αυριανό αγώνα. Θα είναι κανονικά, λένε, στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ατλάντα, όπου θα γίνει ο αδιακονός αγώνας, λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που έχουν Αργεντινή και Αγγλία και με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στα δικά μας, χωρίς νικητή, έληξε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου στην Super League, ανάμεσα στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Πήραν από 7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε πάλι λευκό. Οπότε πιθανό να πάμε σε τρίτη ψηφοφορία ή να προχωρήσει η Λίγκα στη λύση πρωτοδικίου να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Τον κύριο Αλαφούζο ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Τον κύριο Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης. Την προσεχή Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, που όπως όλα δείχνουν θα πάμε χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον συνεταιρισμό σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον 23χρονο δανό αμυντικό Βίκτορ Κρίστιανσεν, δίνεται δανεικός από την Λέστερ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο κεντρικό μέσο Μπατίστα Νταμαρία, 31 ετών, έμεινε ελεύθερος στη Βαλένθια, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο διεθνής Σουηδός Τάχα Αλίλ, 29 ετών, εξτρέμ, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ. Τον Αστέρα Τρίπολης επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του ο Δημήτρης Κουρπέλης. Και στο τένις, για να ολοκληρώσουμε, το τουρνουά WTA 250 Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-0 σετ 6-0-7-6 την Πολίνα Κουρτεμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αύριο θα παίξει με τη Βρετανή Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Οι άλλες τρεις Ελληνίδες που έπαιξαν χθες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Αγγυροκρασίτη έχασε με 2-0 σετ από την Αυστριακή Τάγκερ. Η Μούτολα 2-0 επίσης από την Αυστραλή Μίσιτ. Και η Γραμματικοπούλου ητήθηκε 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Πάρκης. Σήμερα μετά τις 7 θα παίξει Σαμπόσα Κεραρίδη απέναντι στην Ιταλίδα Τόνα.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου αύριο.
9: Θα έλεγα μικρή άνοδο του υδραργύρου αύριο περιμένουμε. Από τους 36 να πάμε στους 37. Φαίνεται ότι πάντως καύσωνα δεν πρόκειται να έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν.
9: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν από την Παρασκευή και μετά. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα έλεγα θα πέσουμε στα 5 μέχρι Μποφόρ, μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Το εφταράκι στο Αιγαίο θα υπάρχει, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη και τους λουόμενους σε παραλίες που είναι προσβάσιμες από τον άνεμο. Έτσι λοιπόν και αύριο Τετάρτη περιμένουμε καλοκαιρία στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως καταιγίδες ψηλά στα βουνά της Πίνδου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7. Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως τους 36 με 37. Στην Αττική Λιακάδα, ασθενείς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή θα φτάσουμε τα 5 Μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Όμως από την πλευρά του Εβοϊκού, από τον Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, η θερμοκρασία θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 τη νύχτα έως 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και την Παραπέμπτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδρόγειο 36 με 37. Τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί ο υδρόγειο να σκαρφαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Δευτέρα με 38-39 βαθμούς Κελσίου, όμως μετά περιμένουμε πάλι υποχώρηση του υδραργύρου σε περιοχές κάτω από τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 και πάνω, και κυρίως το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά με τον υδράργυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές? Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραμπελάκης με τη Λουκία Γκάτσο, από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
9: Real FM. Το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά με τον υδράγυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές? Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραμπελάκης με τη Λουκία Γκάτσο, από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκι από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσο από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Έλα, πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
25: Ωραία. Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά.
25: Ναι, ρε φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
25: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
26: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
25: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
27: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Η Λουκία έρχεται, αλλά είναι βέβαιο ότι αν ήταν εδώ, δεν θα ρωτούσε γιατί έβαλα τις καμπάνες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ξέρετε εσείς, ε? Παρεπτόντως ένα τραγούδι το οποίο σκίζει παγκοσμίως, ε? Έγραψε ιστορία και είναι και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ ως το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα παγκόσμια charts του Billboard, 12ο στο Top World Albums, 31ο στο Top Album Sales Chart, πάνω από το Fallen, έμαθα και τους Evanescence, που είναι στη 22η θέση. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο Αργυρός γίνεται πια παγκόσμιο star. Εδώ δεν το συζητάω, είναι σπάει όλα τα ταμεία. Αλλά καταλαβαίνετε τι έχω στο μυαλό μου όταν βάζω καμπάνες να ηχούν. Καμπάνες, πολλές, πολλές καμπάνες. Για ακούστε. Σε ένα πολύ ωραίο νησιώτικο. Καμπάνες παγκοσμίως στον πλανήτη. Και καμπάνες εδώ. Σήμερα θα ξεκινήσω από τις παγκόσμιες καμπάνες όμως. Και δεν έχει καθόλου πλάκα. Διότι όταν εγώ λέω καιρό τώρα, βδομάδες τώρα, στη Λουκία και στους συνομιλητές μου, παιδιά, ο Τραμπ δεν τον έχετε μάθει πια. Όταν λέει θα συμφωνήσουμε, θα παίζει παιχνίδι, παιχνίδι, δεν το εννοεί και δεν το εννοούσε. Όταν υποτίθεται ότι συμφώνησε με το Ιράν, ο Τραμπ συμφώνησε. Όταν συμφωνήσεις, κλείνεις τα μέτωπα. Όταν έχεις ανοιχτά τα δύο βασικά μέτωπα από τα οποία άνοιξε μια συμφωνία, μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να σκεφτεί και να υποστηρίξει, για το υποστήριζαν συνομιλητές μου και μάλιστα ειδικοί, και τους έλεγα με συγχωρείτε, δεν διαβάζετε πίσω από τις λέξεις και το μυαλό του Τραμπ, μα είναι ανοιχτό βιβλίο. Όταν κάνεις συμφωνία για ειρήνη και έχεις ανοιχτά τα δύο μέτωπα, το ένα είναι τα στενά του Ορμούς, που λες είναι δικά μου, λέει το Ιράν, όχι είναι δικά μου. Τι είναι τα στενά του Ορμούς, ποιος θα έχει τον έλεγχο? Δεν είχε λυθεί αυτό τόσες εβδομάδες από τις αρχές Ιουνίου, όταν υποθείται ότι υπεγράφει το μνημόνιο με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. Ένα μέτωπο. Αυτό είναι τώρα το κρίσιμο. Το άλλο μέτωπο που μπορεί να αποδειχθεί σε μια εβδομάδα ή σε 15 μέρες κρίσιμο είναι Ισραήλ. Μα το Ισραήλ ουσιαστικά ξεκίνησε τον πόλεμο. Ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ να κάνει αυτό τον πόλεμο. Γιατί ο Νετανιάχου με κάθε ευκαιρία λέει ότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος και εγώ δεν έχω τελειώσει τη δουλειά με τη Χεζμπολάχ, δηλαδή με το βραχίωνα του Ιράν στο νότο του Λιβάνου. Τώρα δεν είναι αυτό το κρίσιμο, είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί λοιπόν έγινε η στραβή. Και από χθες το βράδυ έχουμε κανονικό πόλεμο. Κανονικό πόλεμο στα στενά του Ορμούς, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Το Ιράν να συνεχίζει να χτυπάει γύρω-γύρω, αφού χτυπάει πλοία και απαντούν οι Αμερικανοί σε όλη την περιοχή των στενών του Ορμούς. Στη συνέχεια απαντά το Ιράν χτυπώντας χώρες του κόλπου. Κυρίως τις τελευταίες ώρες έχει χτυπήσει το Κουβέιτ και λιγότερο το Μπαχρέιν. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα και μάλιστα μπαίνουν στον πόλεμο και οι Χούθοι, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, και χτυπούν μετά πάρα πολύ καιρό τη Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη. Όταν λοιπόν έχουμε όλα αυτά μέτωπα ανοιχτά, μπορεί κανείς τα σοβαρά να μιλήσει για ελπίδες για ειρήνη? Γεια σου Λουκία, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Λέω αυτό που λέγαμε τόσο καιρό
1: στους ακροατές μας.
0: Και θυμάσαι τι έλεγα τόσο καιρό στους ειδικούς και μου έλεγαν όχι, πάμε για ειρήνη. Λέω δεν πάμε, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έλεγα δεν πάμε. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο εδώ και λίγες ώρες, από χθες τη νύχτα.
1: Πάλι ξανά.
0: Κανονικό. Πρόσεχε τώρα ποια είναι τα δεδομένα. Καταρχήν, ο κανονικός πόλεμος αρχίζει 11 απόψε, όταν ο Τραμπ, εφόσον δεν αλλάξει, γιατί αλλάζει κάθε 5 λεπτά απόψη,
1: ναι,
0: υλοποίησε αυτό που ανακοίνωσε, δηλαδή κλείνει όλα τα ιρανικά λιμάνια. Ξανά επιστρέφει ο αποκλεισμός των λιμανιών. Πρώτη κίνηση είναι αυτή. Δεύτερον, από χθες το βράδυ ο Τραμπ είπε ότι εμείς ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς και όχι οι Ιρανοί, και βάζω και δασμό 20% στα πλοία που περνούν. Αυτό ξέρεις.
1: Σκέψου τι έχει να γίνει με αυτό αν το κάνει πράξη. Γιατί έχουμε και αυτό, ότι αλλάζει γνώμη.
0: Εγώ διάβασα μία ανάλυση του New York Times που λέει ότι αν το κάνει, αυτό είναι η μεγαλύτερη τορπίλη μέχρι τώρα στην παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ναυτιλία. Μιλάμε για επιβάρυνση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε πλοίο τάνκερ που μεταφέρει φυσικό αέριο, γραπημένο αέριο, πετρέλαιο, οτιδήποτε άλλο από τα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι η απόλυτη τορπίλη, η απόλυτη αύξηση του κόστους, αποτελεπτικός παράγων για να περάσουν, γιατί δεν συμφέρει τους πλειοκτήτες εκτός αν κάπου το μετακυλήσουν αυτό το κόστος. Άρα αυτό ανατινάσει την παγκόσμια οικονομία. Μπήκε Λουκία χθες το βράδυ πρώτα ο Τραμπ τηλεφωνικά, το γνωστό, το συνηθίζει, σε ένα κανάλι και είπε: Είμαι ο φύλακας άγγελος των στενών. Τον πήρε στο ψηλό Αραχτσία, απαντάει λίγο μετά και βάλω, λέει, φόρους 20%. Τέλος, διέλευσης. Και λέω: Αραχτσία, εμείς είμαστε πιο δίκαιοι, θα βάλουμε λιγότερο. Και επίσης εμείς είμαστε οι φύλακες άγγελοι των στενών. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, λοιπόν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν καθόλου δεν πήραν στο ψηλό τον Τραμπ, του λένε ότι θα απαντήσουμε.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, από ό,τι φαίνεται, ήταν νομίζω έτοιμες για όλο αυτό. Δηλαδή ήταν
0: πάντα.
1: Θέλανε, δεν σταμάτησαν ποτέ να το θέλουν.
0: Έτσι. Επομένως, επίσης ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο. Το έχει κάνει προηγούμενη Παρασκευή, το μάθαμε χθες τη νύχτα. Πρόσεξε τώρα. Ενημέρωσε για την επανέναρξη των αμυντικών επιχειρήσεων, διότι δεν έχει πάρει πράσινο φως για πόλεμο. Αμυντικές επιχειρήσεις είναι άλλο.
1: Και εξασφάλισε 60 μέρες για επιχειρήσεις.
0: Άλλες 60 μέρες.
1: Άλλες 60 μέρες, ναι, ακριβώς.
0: Εμείς πληρώνουμε, το νοιάζει εκείνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και μετά βγαίνει ο Τραμπ, καλεί στο Βαλ γραφείο τους δημοσιογράφους. Εκεί ήταν γύρω στις 2.30 το πρωί, ξέρεις, η γνωστή ώρα που εγώ είμαι ακόμα στο γραφείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, τους επιτεθήκαμε απόψε, καταστρέφουμε όλες τις δυνατότητές τους στα στενά του Ορμούς. Και προηγουμένως είχε πει, είναι τρελή και αναξιόπιστη, το μνημόνιο του βάζε τεστ, λέει. Τεστ, δοκιμή στην πλάτη μας. Τεστ το μνημόνιο. Για να δοκιμάσω. Τελικά είναι τρελή. Δεν είναι με τα καλά τους, είναι αξιόπιστοι.
1: Δεν ξέρω πόσα επεισόδια ακόμα θα δούμε σε αυτήν την, τον πόλεμο. Πραγματικά φαίνεται ότι δεν θα έχει τελειωμό αυτή η ώρα.
0: Και μετά από αυτό απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας δύο τάνκερς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους κατηγορούν γιατί στο ένα έχουμε ένα ναυτικό νεκρό και 8 τραυματίες. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Και αυτό βάζει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα που βλέπω το πετρέλαιο, έφτασε όση ώρα μιλάμε, ανέβηκε κι άλλο. Τα 86,5 δολάρια το βαρέλι. Σου θυμίζω έχει 72, άρα είναι όχι 8 που λένε και 9, 20 από τα 72, 86 είναι 20% πάνω σε 9-10 μέρες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκαλεί ένα ντόμινο ανατιμήσεων, ένα σπιράλ ανατιμήσεων σε καύσιμα, σε λιπάσματα, σε πρώτες ύλες, καθυστερήσεις, διότι δεν μεταφέρονται εύκολα τα προϊόντα. Και ξέρεις, εδώ και στη χώρα μας, για παράδειγμα, έχουμε τη συμφωνία για σταθερές τιμές στα ράφια. Θα μπορέσουν να τηρήσουν.
1: Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ήδη παραβιάζεται,
1: γιατί ούτως ή άλλως μετακυλίεται το κόστος από τις μεταφορές και την αύξηση του πετρελαίου και του ντίζελ κτλ. Μετακυλίεται όλο αυτό στην αλυσίδα, στα μεταφορικά, στα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα, εμένα μου φαίνεται τρομερά δύσκολο να μείνουν παγωμένες οι τιμές μετά από αυτή την εξέλιξη.
0: Βγήκε ο Κωστής Χατζηδάκης το πρωί σήμερα στο Open και είπε ότι από το πρωί τα δηληστήρια πολλούν το πετρέλαιο 5 λεπτά φθηνότερα, το ντίζελ και τη βενζίνη 10, την απλή αμόλυβδη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό. Αλλά φοβούμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, οι διεθνείς ανατιμήσεις θα καταπιούν αυτό το όφελος, αυτά τα έστω 10 λεπτά κάτω την αμόλυβδη, που είναι σημαντικό γιατί ήταν 1,95 και σήμερα βλέπουμε 1,85 Λουκία. 10 λεπτά είναι κάτι. Σε ένα γέμισμα είναι 5 ευρώ. Είναι κάτι. Και το πετρέλαιο είναι 5 λεπτά κάτω. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τιμή στο πετρέλαιο, για παράδειγμα, 1,80 σήμερα, ενώ ήταν στην αρχή του πολέμου 1,56. Αυτό σημαίνει 25 λεπτά πάνω, δηλαδή πάνω από 20% η τιμή του πετρελαίου. Ξέρεις, σημαίνει αυτό για το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Εκτοξεύεται, ανεβαίνει.
0: Επίσης, το Reuters μεταδίδει ότι η Ευρώπη έχει επάρκεια αεροπορικών καυσίμων για ένα μήνα. Ένα μήνα. Σε περίοδο που είναι στην καρδιά τουριστικής περίοδου. Ξέρεις τι είναι, να τελειώσουν τα κεροζίνη, να εξαντληθούν για την Ευρώπη τα καύσιμα των αεροπλάνων.
1: Και σκέψου και πού θα εκτοξευθούν οι τιμές ακόμα περισσότερο.
0: Α, βέβαια.
1: Εν όψη αυτής της προοπτικής.
0: Αυτό μας συμφέρει, ξέρεις, εδώ έχουμε πάρα πολύ τουρισμό φέτος από ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε στο Ντουμπάι, δεν πάνε στη χώρα του κόπου.
1: Στο Κατάρ, στην Ντόχα, σε όλα αυτά που ήταν και περάσματα για άλλες χώρες, όπως εξωτικοί προορισμοί.
0: Όλα αυτά πλέον είναι.
1: Όλα αυτά πλέον γιατί είχαν σαν μέσο το Ντουμπάι ή την Ντόχα.
0: Ναι, ναι. Άρα ο άλλος λέει: Πού να μπλέξω, άσε να έρθω πιο κοντά.
1: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι καλό για την Ευρώπη και για τον τουρισμό και για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Κοίταξε, για τον ελληνικό τουρισμό είναι καλό. Για τους Έλληνες τουρίστες δεν είναι καλό.
1: Ναι, για τους Έλληνες τουρίστες ακριβώς έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Ναι.
0: Έβλεπα μία έρευνα που θα κάνουν φέτος τις διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο. Η κρίση. Η κρίση με μικρογιώτα, έτσι, όχι η κρίση της κρίσεως. Διότι το να κάνεις στην Ελλάδα διακοπές το 15 Αύγουστο σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κρίσεως. Δεν είναι με αυτές τις τιμές. Βλέπω λοιπόν η έκπληξη είναι στα Airbnb η έρευνα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι έκπληξη ότι η μεγαλύτερη ζήτηση είναι για υπηρετικούς προορισμούς, για να γλιτώσεις τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί πας τρεις τέσσερις.
1: Και γενικά για προορισμούς στους οποίους μπορείς να πας με το αυτοκίνητο.
0: Αυτό, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, ναι, και όχι μόνο υπηρετικούς και Πελοπόννησο και. Όπου μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, με λίγα λόγια. Ή να έχει πολύ κοντινά δρομολόγια. Τύπου όπως βάζεις το αυτοκίνητο στο ferry boat, ας πούμε, και είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια.
0: Λοιπόν, να σου πω τις κρατήσεις. Η Χαλκιδική είναι 93% πάνω Θεσσαλονίκη, 93% η κρατήση το 15 Αύγουστο. Πάργα, Ήπειρος 91%, Σίβωτα 90%, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μεσσηνή 89%, η Πελοπόννησο που έλεγες. Τολό, Λεπτοκαριά, Πιερίας από Θεσσαλονίκη 88%, Ναύπακτος, Πύλιο, Παράλιο Άστρος 87%, Ξυλόκαστρο, Πρέβεζα, Γήθιο, Καβάλα, Ηλία 86%. Τιμές όμως, θες να ακούσεις τιμές.
1: Για πες.
0: Τετραμελής οικογένεια για τέσσερις νύχτες είσαι σαν να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα, όχι ξενοδοχείο με πρωινά και τέτοια.
1: Mm-hmm.
0: Φτάνει για την Ακράτα που είναι ο πιο φτηνός από όλους αυτούς τους προορισμούς από 650 ευρώ, δηλαδή 150 ευρώ 160 τη νύχτα, μέχρι 1180 τη Χαλκιδική. 1180 για τέσσερις νύχτες είναι 300 ευρώ τη νύχτα
1: και εσύ
0: μόνο.
1: Εσύ τι θέλεις να πας εκεί, πρόσεξε. Δηλαδή και βενζίνες, γιατί και η Χαλκιδική δεν είναι δίπλα.
0: Πρόσεξε, 1180 τέσσερις νύχτες μόνο να κοιμηθείς στο Airbnb.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Το σέρβις. Άρα 300 ευρώ μόνο για να κοιμηθεί τετραμελής οικογένεια. Αν βάλεις άλλα 200 την ημέρα, φασουλάκια δηλαδή.
1: Ναι.
0: 500 θες 2 χιλιάρικα για 4 μέρες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν βγαίνει. Βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό που λέγαμε χθες. Πάλι με το λογαριασμό, επίκαιρο.
0: Λοιπόν, στα νησιά οι κρατήσεις είναι Σαντορίνη, είναι πιο κάτω από τους υπηρετικούς προορισμούς. Σαντορίνη 92%.
1: Σκέψω πάρος. Όμως ότι Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν πιστεύω ότι οι κρατήσεις αυτές είναι από Έλληνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο
0: όχι.
1: να πάει ένας Έλληνας στη Σαντορίνη. Είναι σχεδόν απλησίαστο.
0: Κοίταξε, είναι του πανελλαδικού κτηματομεσητικού δικτύου ή real estate, αλλά είναι από όλοι. Και ο ξένος να κάνει κράτηση εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σαντορίνη 92%, Πάρος 91%, Μήλος 90%, Σκιάθος 90%, Νάξος Λευκάδο 89%. Πάμε στο κόστος τώρα. Το φθηνότερο είναι για τέσσερις νύχτες μια οικογένεια 820 ευρώ, 200 ευρώ την ημέρα στην Άνδρο, μόνο για να κοιμηθείς, μέχρι 2200 στη Μύκονο, δηλαδή 550 ευρώ τη νύχτα, μόνο για να κοιμηθεί μια οικογένεια. Mm. 500, Πάρος είναι 1650.
1: Σκέψου να βάλεις μέσα φαγητό, ξαπλώστρες, όλα αυτά, δεν θα φας και κάτι στην παραλία. Δεν θα πάρεις και κάτι.
0: Έχεις πάει να φας τη Σαντορίνη στη Μύκονο. Ας το καλύτερα.
1: Ναι.
0: Θέλεις μια περιουσία.
1: Ακόμα και σουβλάκια να φας. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει γύρω στο 80 ευρώ.
0: Κοίταξε, η καλύτερη προορισμή για μια οικογένεια είναι σαφώς η ποιοτική. Δηλαδή είναι η Πελοπόννησος, είναι η Εύβοια, είναι η παραλία Στερεάς εδώ πάνω από την Αττική, είναι προς Ετωλοκαρνανία, άντε και Λευκάδα
1: να βάλεις
0: μέσα. Ναι,
1: αλλά και εκεί, επειδή το έχουν καταλάβει ξενοδόχοι και εντάξει, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα
0: δεν
1: μιας
0: έχει.
1: Χρονιάς.
0: Τιμές
1: Μυκόνου δεν έχουν, ναι. Αλλά και πάλι είναι ακριβά, δεν είναι φτηνά.
0: Άκου, επειδή εγώ το ψάξα και θα πάω σε υπηρετικό προορισμό, το είπα.
1: Ναι.
0: Είναι, αν θέλεις, επειδή εγώ δεν πάω ποτέ διακοπές το 15 Αύγουστο. Αλλά επειδή φέτος λόγω τηλεόραση ραδιοφώνου ήταν υποχρεωτική επιλογή για λίγες μέρες. Δεν μπορείς να φανταστείς, οι τιμές στα νησιά είναι, λες δεν πάω και καταρχήν δεν έχω τόσα χρήματα και δεύτερον και νάχα δεν πάω να ξοδέψω χρήματα που σε ένα δωμάτιο μπορεί να έχει 100 ευρώ τώρα, έχει 250 το 15 Αύγουστο, δεν πας τα δώσεις Λουκία μου
1: ναι.
0: Και ίσα ίσα να κοιμηθείς και μετά να ξοδέψεις μια περιουσία, ένα μισθό για να πας πού, 4 μέρες να μην μπορείς ούτε να φας, ούτε να κολυμπήσεις, ούτε να παρκάρεις, ούτε να μπεις στο πλοίο, ούτε να βγεις από το πλοίο, ούτε να βρεις εισιτήριο στο πλοίο. Δεν γίνεται. Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα και πάντα το συζητώ με τους παράγοντες του τουρισμού ότι ο τουρισμός σκίζει, ξενοδοχεία γίνονται υπέροχα, θέσεις εργασίας πάρα πολλές, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μαζί με την ναυτιλία, όμως πια ο τουρισμός είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες. Και δεν μιλώ για κάποιον που θα πάει στο χωριό ή θα έχει ένα σπίτι εξοχικό, είναι προνομιούχοι όλοι αυτοί, ενώ κάποιον που δεν έχει και θέλει να πάει με τα παιδιά του, να πάει μια εβδομάδα το όλο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο, ειδικά αν έχει εφιέρει άδεια από τη δουλειά σου. Και στείλτε μας μηνύματα γι' αυτό. Τι τιμές βρήκατε, αν θα πάτε διακοπές, αν έχετε δυνατότητα να πάτε διακοπές. Αν λοιπόν θα πας, παιδί μου, τα παιδιά σου, θα πας μια εβδομάδα στη θάλασσα. Πώς, μετά τον υπόλοιπο μήνα, τις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες, πώς θα τις περάσεις. Και καλά να έχει περίσευμα ή στην τράπεζα ή να έχει ένα μισθό ή αποδοχές που μπορεί να ξοδέψει ένα χ ποσόν έξτρα. Και να περάσει με το υπόλοιπο τις πάγιες ανάγκες του μήνα. Αν δεν έχεις, θα κάνεις.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι και, να το, και να το έχεις που δεν το έχεις. Δηλαδή οι Έλληνες, όχι οι Έλληνες, εντάξει, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, κόβουμε από κάτι. Δηλαδή, πολύ το συζητάω και εγώ με φίλους. Λένε, ξέρω εγώ, δεν θα πληρώσω αυτό το μήνα, θα το βάλω για τον επόμενο. Εννοούν από Σεπτέμβριο. Αλλά όταν γυρνάς από τις διακοπές, οι λογαριασμοί είναι εκεί και περιμένουν.
0: Όχι μόνο αυτό, Λουκία. Εδώ βλέπω έρευνες που σε ένα σπίτι, αν έχει μια έκτακτη ανάγκη, καλά στο ψυγείο, το αυτοκίνητο, δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν τους περισσεύουν χρήματα να το επισκευάσουν. Mm. Είναι τραγικό αυτό. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό. Λοιπόν, έτσι είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Τρίτη 14 Ιουλίου. Real FM, Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας. Είναι η Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη σήμερα και η Αναστασία Γκεργελεζίου που την καλωσορίζουμε.
1: Την καλωσορίζουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Καλωρίζει και η Αναστασία.
1: Αν καλείτε 211-200-8200 θα σας απαντήσει η Αναστασία και τα email σας εδώ τα περιμένουμε και πραγματικά να μας πείτε και αυτό που πονεί, τι τιμές έχετε βρει, αν θα πάτε διακοπές και πόσο. Να, εδώ μας λέει η Χριστίνα, Σέριφος 3 βράδια, 20 με 23 Αυγούστου, 1200 ευρώ τα 3 βράδια. 1200 ευρώ τα 3 βράδια. Φθηνότερη τιμή 800 ευρώ
0: πάμε
1: για 3 βράδια.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με αφορμή την έναρξη των εκδόσεων. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Το βασικό ερώτημα είναι, μέσα στο κατά καλό καιρό, ευτυχώς που υπάρχουν τουρίστες, εγώ θα σχολιάσω, γιατί βλέπω μια στενότητα στους Έλληνες. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση στην αγορά? Από χθες ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, την Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα. Ευχόμαστε να υπάρχει κίνηση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έχει χρήματα ο Έλληνας, η Ελληνίδα να έρθουν να αγοράσουν στις εκπτώσεις?
2: Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση στις τοποθετήσεις μας, αυτό που εσείς βλέπετε και έχετε απόλυτο δίκιο, εμείς το καταγράφουμε μέσα από τις έρευνες που κάνει το Ινστιτούτο μας.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο καταγράφει για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικό τζίρο στο σύνολο του λιανεμπορίου, εξαιρουμένων των τριών μεγάλων κλάδων των τροφίμων, των καυσίμων και των αυτοκινήτων. Κάτι το οποίο είναι μια πολύ ανησυχητική ένδειξη, μια πολύ μεγάλη καμπάνα για τη δυσκολία που περνάει ο κλάδος για τον απλούστατο λόγο. Ότι όπως είπατε πολύ σωστά, το διαθέσιμο εισόδημα βαίνει συνεχώς μειούμενο. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για το πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και οι προτάσεις μας έχουν δύο πλευρές. Η μία είναι πώς θα τονώσουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας, το οποίο είναι και το ζητούμενο τελικά. Κάτι το οποίο γίνεται μέσα από τις ελαφρύνσεις, μέσα από τις αυξήσεις των μισθών που εμείς δίνουμε και μέσα από όλες τις άλλες παρεμβάσεις. Αλλά αυτό για να φανεί στα ταμεία θέλει χρόνο. Και το δεύτερο είναι πώς θα δούμε άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και του συνόλου της επιχειρηματικότητας, ώστε να δοθεί μια ανάσα στις επιχειρήσεις και να δοθεί και μια δυνατότητα για να κινηθούν ακόμα περισσότερο επιθετικά στην πτώση των τιμών. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας και πια νομίζω ότι όλοι είναι απόλυτα ενημερωμένοι, όσο περισσότερα βαρύδια έχει στη λειτουργία, τόσο δυσκολότερο είναι να είσαι ανταγωνιστικό στις τιμές.
1: Άρα τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον?
2: Θα καταθέσουμε ένα απόλυτα τεκμηριωμένο υπόνοιμα εν όψη ΔΕΘ και πρέπει να είναι παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα δίνουν ανάσα ελάφρυνση στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν και αυτές να παραμείνουν ζωντανές και να μπορέσουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές. Και το λέω γιατί παρότι βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι αν εξαιρέσουμε τα τρόφιμα και ειδικά τα άνοπα και τα καύσιμα, οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν μηδενικές έως εξαιρετικά χαμηλές αυξήσεις. Δηλαδή η ένδυση υπόδειξη, να ξέρετε, τον προηγούμενο μήνα που είχαμε αρκετά υψηλό πληθωρισμό, κατέγραψε μια αύξηση της τάξης του 0, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5%.
1: Μήπως όμως είναι ήδη αυξημένα, κύριε Καφούνη?
2: Εάν είναι ήδη αυξημένα, δεν μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης τώρα. Γιατί όταν μιλάμε για πληθωρισμό, συγκρίνουμε για την αύξηση που υπάρχει στις τιμές των προϊόντων.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή πάμε στις τιμές. Πείτε μας, εσείς αυτή τη στιγμή πόσο τζίρο περιμένετε να κάνετε μέχρι 31 Αυγούστου? Πού είναι
2: δεν
0: εκτός.
2: Υπάρχει μηνιαίο τζίρο, γιατί δεν υπάρχει τζίρο από τη στατιστική αρχή. Η ΕΣΕ πάντα με βάση.
0: Είδα ένα υπολογισμό γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
2: Η ΕΣΕ καταγράφει τρίμηνο και καταγράφει τρίμηνο γιατί το τρίμηνο είναι το πραγματικό στοιχείο που δίνει η στατιστική αρχή. Ωραία. Και εμείς θέλουμε να στηριζόμαστε πάνω. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι σίγουρα να δούμε μια αύξηση του τζίρου και λέω ποσοστία γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Πόσο, ναι.
2: Μια αύξηση τη τάξη τουλάχιστον του 10%.
0: Δηλαδή, πόσο να πάει αυτό, πόσο ήταν και πόσο να πάει.
2: Δεν υπάρχει νούμερο για μήνα, για Ιούλιο, για περίοδο
0: εκτόσεων
2: και για το τρίτο τρίμηνο περίπου είναι κοντά στα 4,5
0: δισεκατομμύρια. Εξαιρουμένων
2: καυσίμων, τροφίμων και αυτοκινήτων.
0: Η κίνηση από τους Έλληνες πόσο κάτω είναι σε σχέση με πέρσι.
2: Το σύνολο του λιανεμπορίου καταγράφει πτώση 0,8% στο πρώτο τρίμηνο του 2026.
0: Ναι.
2: Θεωρώ, χωρίς να έχουμε ακόμα τα στοιχεία μας, ότι κάτι αντίστοιχο θα καταγραφεί και στο δεύτερο τρίμηνο.
0: Άρα, μία οριακή πτώση.
2: Ναι. Μην θεωρούμε οριακή την πτώση του 0,8%, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να υπολογίσουμε ότι έχουν αυξηθεί πολλαπλασιαστικά τα έξοδα. Άρα, το 0,8 πτώση με την αύξηση του 10% στα έξοδα δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα που σιγά-σιγά, και δεν θέλω να τρομάζω, ξέρετε, προσπαθώ πάντα να είμαι όσο μπορούμε. Σιγά σιγά το βλέπουμε σε ξενίκια στα καταστήματα.
0: Α, αυτό είναι κακό και από ελευθέρωση εργασία. Η πτώση από τους Έλληνες ισοσταθμίζεται από την άνοδο του τουρισμού, γιατί έχετε περισσότερους τουρίστες.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί δυστυχώς, παρόλο την τεράστια αύξηση που έχει το τουριστικό ρεύμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν το έχουμε εξαργυρώσει στην αγορά. Και έρχεται και μια παρέμβαση της ΕΣΕ που λέγεται Shopping in Greece και την οποία τη συζητάμε και είναι με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Τουρισμού, που έχει έναν πολύ απλό στόχο αλλά με τεράστιο πολλαπλασιαστικό όφελος, να αυξήσει τα χρήματα που ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης με έναν ελάχιστο στόχο των 100 ευρώ. Αυτό να το πολλαπλασιάσουμε με τα περίπου 40 εκατομμύρια επισκεπτών, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει το λιανεμπόριο στη χώρα
0: μας. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει. Όχι. Το δουλεύουμε πάρα πολύ σοβαρά με το επιστημονικό μας επιτελείο, αλλά χρειάζεται παρεμβάσεις και από την κεντρική κυβέρνηση και από την ΦΕΔΙΑ και από τις τοπικές αρχές. Όμως είναι ένας στόχος εφικτός που μπορεί να δώσει ανάσα, όπως είμαι βέβαιος ότι θα δώσει ανάσα και η πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε από την καθιέρωση των 3 ευρώ για τις περιβόητες ασιατικές πλατφόρμες. Όπου εκεί
0: το οποίο
1: όμως έχετε δει, κύριε Καφούνη, από τα στοιχεία σας, παρά την θέσπιση αυτών των 3 ευρώ να μειώνεται, οι παραγγελίες να μειώνονται, οι παραγγελίες από εκεί. Γιατί εγώ βλέπω ότι παρά τα 3 ευρώ, δηλαδή συζητώντας με φίλους και γνωστούς, ότι δεν νομίζω ότι είναι τόσο αποτρεπτικός παράγοντας αυτά τα 3 ευρώ.
2: Βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός στους αριθμούς, όμως είναι βέβαιο ότι οι πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου έδειξαν τεράστια πτώση στις παραγγελίες και έχουν καταγραφεί στοιχεία που μερικές φορές μιλούν για πάνω από 50%. Το οποίο βέβαια, για να είμαστε σοβαροί, δεν θα ισχύσει στο Δινεκές, είναι η πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έχει πτώσει.
0: Μιλάμε
2: για περίπου 1 δισεκατομμύριο αιμορραγία το χρόνο.
0: Εκπτώσεις είναι μείον πόσο. Θα δούμε εκπτώσεις μείον 20, μείον 40, μείον 60, παλεύουμε και μείον 80. Και αναρωτιόμαστε αν είναι πραγματικές. Και αν είναι μείον 80, πώς έβγαινε αυτός να πουλάει ενώ έχει έκπτωση μείον 80.
2: Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα είναι εκτός τέλους εποχής. Δεν είναι οι περιβόητες προσφορές που δυσάρεστουν τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να ξεφορτωθούν τα προϊόντα που έχουν στο ράφι τους για να βάλουν τα καινούργια. Άρα οι εκτός θα ξεπεράσουν και το 50%.
0: Α, ναι.
2: Και είμαι βέβαιος ότι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της περίοδου, οι εκτόσεις θα ανέβουν.
1: Μισό λεπτό όμως, αυτό που λέτε, κύριε Καφούνη, και ως καταναλώτρια, αυτό που λέτε ότι θέλουν να ξεφορτωθούν, το παρατηρούμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να πιστεύουμε πάρα πολλοί καταναλωτές ότι οι εκτόσεις αυτές. Νιώθω ώρες όμως κοροϊδεύουν. Δηλαδή πρέπει να ψάξεις μέσα σε 1000 πράγματα για να βρεις αυτά τα οποία αξίζουν και δεν θέλουν να ξεφορτωθούν από άλλες χρονιές, παραδείγματος χάρη.
2: Όμως για να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, αυτό πάντα γίνονταν. Είναι εκτός στα είδη της προηγούμενης σεζόν. Οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δίνουν πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις, γιατί δεν τους συμφέρει να κρατήσουν τα είδη στο ράφι. Και το λέω γιατί πρέπει να πείσουμε και να εξηγήσουμε στους καταναλωτές να βγουν, να ψωνίσουν, είτε διαδικτυακά είτε μέσα από το φυσικό κατάστημα. Και ότι οι εκτόσεις που βλέπουν είναι πραγματικές, γιατί δεν σας κρύβω ότι με στεναχωρεί μια συζήτηση που υπάρχει περί πραγματικών ή μη εκτόσεων. Ο λόγος, με ελάχιστες εξαιρέσεις πάντα βέβαια, έτσι, ο λόγος που αυτές γίνονται εκτός τόσο μεγάλες είναι γιατί δεν συμφέρει να μείνουν τα είδη στο ράφι, όμως όσο πιο νωρίς βγουν οι καταναλωτές, τόσο περισσότερα προϊόντα.
0: Άρα λέτε και πάνω 50%. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά προσέξουμε να είναι πραγματικές εκτόσεις.
2: Είμαι βέβαιος γι' αυτό και θα το καταγράψουν και οι έρευνες που θα παρουσιάσουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πριν πάμε, Γιώργο, στις διαφημίσεις, θα διαβάσω ένα μήνυμα που είναι ενδεικτικό, ένα εξαιρετικό μήνυμα από τον Μιχάλη. Έχουμε ζητήσει και έχουμε καταπληκτικά μηνύματα σήμερα. Λουκιά, θα μπορούσα να περάσουν ημίωρο διαβάζοντάς τα. Πόσο κοστίζουν διακοπές. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι στη Σύρο, έχει δικό του σπίτι και λέει: Νίκο, Λουκία, για να φας έξω μια φορά τη μέρα σε ταβέρνα, τέσσερα άτομα, έχει δίκιο, θέλουν 120 ευρώ στη Σύρο. Σπίτι δικό του, έτσι, ενώ πριν από ένα χρόνο ήθελες 80 ευρώ, η βενζίνη στα ύψη. Πρόσεξε, το φαγητό ήθελες 80, θες 120, λέει. Άρα αυτό είναι 40%, 50% πάνω. Η βενζίνη στα ύψη, 2,09 το λίτρο στη Σύρο. Στα νησιά, στη Μήλο μπορεί να είναι και 20. Γενικά όλα πάνω και τα ακτοπλοϊκά, τα απλά εισιτήρια συμβατικού πλοίου 46 ευρώ, πριν από 4 χρόνια 22. Το 22 ήταν 28 ευρώ.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λάτας Ευβίας και καίει κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Μήνυμα εκένωσης από το 112 εστάλει στους κατοίκους του οικισμού Προφήτης Ηλίας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Ύπατο Θήβα σε αγροτική έκταση. 7 ενέργεια μέσα συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος. Συνεχίζονται τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κάνει λόγο για νέες επιθέσεις σε Μπαντάρα Μπάς και Μπουσέρ. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανέφερε επίσης ισχυρές εκρήξεις. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real FM.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και ότι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
22: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ στο Real FM. Με το θερμόμετρο γύρω στους 36 βαθμούς. Πρέπει να σου πω ότι μου έλεγαν και σήμερα με το ρολόγιο Λουκία ότι ό του θαύματος γλιτώνουμε τον καύσωνα. Επιμένει ο καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
1: Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό να μας ξεχάσει.
0: Με 43, με 44, με 45. Τον γλιτώνουμε λοιπόν για 10 με 15 μέρες ακόμα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία αύξηση θερμοκρασίας, άνοδος πάνω από 40 βαθμούς. Είναι φοβερό αυτό, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί φέτος το καλοκαίρι.
1: Πάλι σε καλά, είμαστε και σε κάτι τριχεροί.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πριν διαβάσουμε και άλλα μηνύματα, πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Σιμόπουλο, θέλω να σου πω μια ιστορία που με έχει εξοργήσει. Όχι, με έχει εξοργήσει, με έχει κάνει έξαλλο. Πιο έξαλλο δεν γίνεται. Μιλάμε γιατί μαθεύτηκαν και άλλα στοιχεία. Μιλάμε για την εμψυχρό δολοφονία με πισόπλα τους πυροβολισμούς του 20χρονου παιδιού στο Άργος. Να. Από δύο αστυνομικούς. 23. Στην αρχή είναι 13 σκάλοι και 23 πυροβολισμοί. Στην αρχή ξέραμε ότι το παιδί αυτό το καταδίωκαν, παραβίασε κάθε σήμα, μετά βγήκε από το αυτοκίνητο, έτρεχε, το κυνήγησαν. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Το παιδί αυτό είναι κατά 89% στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ξαναντιμετωπίσει αστυνομική βία. Mm. Πανικοβλήθηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να το κυνηγούν, τα χάσε και έκανε αυτά που έκανε. Mm. Ήταν άοπλο, ήταν ακίνδυνο, απλώς έτρεχε να γλιτώσει, δεν ήξερε από τι. Και 23 φορές το πυροβόλησαν πισόπλατα, η μία σφαίρα καρφωμένη στη βάση του κρανίου.
1: Ακριβώς. Πώς περιμένουν να πυροβολήσουν 23 φορές χωρίς να σκοτώσουν? Εγώ βάζω αυτό το ερώτημα. Πώς περιμένουν?
0: Είναι λοιπόν η μία σφαίρα στη βάση του κρανίου, είναι αδιανόητο, αλλά πιο πολύ ακόμα από την εμψυχρό δολοφονία με πισόπλα τους πυροβολισμούς του παιδιού αυτού, με έχει εξοργήσει, κύριε Σιμόπουλε, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός πρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα,
1: καλησπέρα,
0: κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλό απόγευμα, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, θα τα πούμε.
0: Ακούστε και θέλω και το σχόλιο σας. Έχω εξοργιστεί με τον Δήμαρχο Άργους, τον οποίο τον αζήτησα και τον βρήκα για την τηλεόραση από αυτό το βράδυ. Ο οποίος Δήμαρχος Άργους, τι λέει, κύριε Σιμόπουλε, τι λέει, Λουκία μου, το παιδί αυτό. Μισό λεπτό να το πω. Το παιδί αυτό είναι άρρωστο. Το παιδί αυτό είναι άρρωστο και θέλει την αγκαλιά, ήθελε, δεν υπάρχει πια στη ζωή, το σκότωσαν οι αστυνομικοί. Και το σεβασμό όλων μας. Έχει πανικοβληθεί. Τρέχει. Και τι λέει ο Δήμαρχος, κυρία Μάνα, λέει. Πού ήσουν και άφησες το παιδί μόνο του? Εσύ φταίς και να αποφυλακίσουν τους αστυνομικούς. Δεν ντρέπεστε, κύριε Δήμαρχε. Εδώ σ' αργίε θα πω. Δεν ντρέπεστε. Με ένα παιδί νεκρό, με μια μάνα που κλαίει το παιδί της, να δικάσετε τη μάνα και να βγουν οι αστυνομικοί. Δεν ντρέπεστε. Θέλω, δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Είναι ντροπή πραγματικά. Ντροπή για την κοινωνία μας, για το κράτος δικαίου, για τον πολιτισμό μας. Να υπάρχει δήμαρχος που να δικάζει για μια μάνα έτσι.
1: Για
0: ντροπή.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δήμαρχος του Άργους.
0: Ντροπή!
1: Έτσι.
0: Ντροπή!
2: Λοιπόν.
0: Δηλαδή,
2: ακούστε,
0: τι να πω. Και ως νομικός το λέω.
2: Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα. Πολύ μεγάλη ευαισθησία. Μια ευαισθησία που, να είμαι ειλικρινής, την απέκτησα τα δύο τελευταία χρόνια ως πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
0: Μάλιστα.
2: Έφτασα πολύ κοντά στους ανθρώπους, στις οικογένειες που έχουν παιδιά ή κάποια μέλη των οικογενειών που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε,
0: παιδιά,
2: ξέρετε,
0: που έχουν ειδικές δεξιότητες μάχη, και θέλουν την αγκαλιά μας.
2: Όλη η μάχη γίνεται ώστε πραγματικά αυτά τα παιδιά να είναι κοντά.
0: Φυσικά.
2: Στην κοινωνία και υπάρχουν η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φυσικά.
2: η καινοτομία μπορεί να τα βοηθήσει. Παραδείγματος χάρη, ήρθε στη Βουλή ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος είχε ένα ηλεκτρολόγος μηχανικός, και παρουσίασε μια μαργαρίτα, μια καινοτομία που έχει ένα μηχάνημα που το παιδί ξεκινάει, ο άνθρωπος, να επικοινωνεί με τη μαργαρίτα αυτή και σιγά σιγά αποκτά κοινωνικές δεξιότητες και αρχίζει σιγά σιγά να συμπεριφέρεται περισσότερο κοινωνικά.
1: Μισό λεπτό όμως, αυτή τη στιγμή, κύριε Σιμόπουλε, το καταλαβαίνουμε αυτό και καταλαβαίνουμε την ευαισθησία σας. Στην περίπτωση αυτή,
2: καταδικάζω πλήρως αυτά τα οποία
1: είπε ο Δήμαρχος. Από την άλλη όμως, είναι ξεκάθαρα μία περίπτωση αστυνομικής βίας.
0: Μην τα βλέπουμε, Λουκία, περίμενε. Μιλάμε για τον Δήμαρχο τώρα.
1: Όχι, είναι και αυτό όμως. Ένα μεγάλο θέμα.
0: Θέλω να μιλήσουμε τον Δήμαρχο τώρα. Ένα-ένα. Θέλω την άποψη του κυρίου Σιμόπουλε για τον Δήμαρχο.
2: Εκομμένος από την κοινωνία, δεν ξέρει τι μάχη δίνουμε κάποιοι άνθρωποι μαζί με τις οικογένειες, μαζί με ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, με φορείς, ακριβώς ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στην κοινωνία. Γιατί το πρόβλημα είναι, και αυτή η μάνα γνωρίζει, ότι άμα φύγει από τη ζωή το πρόβλημά της τι θα γίνει με το παιδί αυτό. Η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, καταδικαστέα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα μιλάμε και για τους αστυνομικούς όμως.
0: Ναι, αλλά είναι άλλης τάξης έγκλημα.
2: Θα πάμε τώρα στους αστυνομικούς. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, τους παραβίασαν όλους.
1: Δεν είναι αρκετή η καταδίωξη δηλαδή.
2: Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και τους παραβίασαν. Αυτό έχω ακούσει και από τον Υπουργό, αυτό λέω και εγώ τώρα. Είναι να, όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρεις τι είναι, τον καταδιώκεις, δεν έχει όπλο και μάλιστα τυχαίνει να είναι και άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού, τι να πω.
0: Υπάρχει μία, κύριε Σημόπουλο και Λουκία, μία ειδοποιώς διαφορά. Καταρχήν, οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Mm. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν ένα εμψυχρό έγκλημα. Πάει αυτό. Το σχολιάζουμε τόσες μέρες. Το καινούριο στοιχείο, το οποίο εμένα με εξοργίζει για ποιο λόγο. Διότι εδώ οι αστυνομικοί, ας πούμε, ότι δεν ήξερα πραγματικά περιστατικά και απλώς εγκλημάτισαν, είναι άσχετοι, ανεκπαίδευτοι, πυροβόλησαν.
1: Ναι, αλλά και
0: ψυχρό.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν θέλω να το βάλω στην ίδια ζυγαριά. Εδώ μιλάω για μια κοινωνία. Εδώ ο Δήμαρχος έχει εκλεγεί. Ναι. Ο Δήμαρχος ξέρει. Ο Δήμαρχος ξέρει τα δεδομένα πια. Ξέρει ότι έχουμε μια ψηλό δολοφονία. Ξέρει ότι έχουμε ένα έγκλημα από αστυνομικούς. Ξέρει ότι έχουμε μια μάνα. Ξέρει ότι έχουμε άρρωστο παιδί.
2: Την περίληψη.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον Δήμαρχο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ξέρει ότι έχουμε ένα άρρωστο παιδί, δικάζει ο Δήμαρχος τη μάνα. Αντί για τους αστυνομικούς που είναι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία.
2: Δεν έχει εικόνα το τι σημαίνει συμπερίληψη, το πώς η κοινωνία προχωράει ενσωματώνοντας όλους τους ανθρώπους με αναπηρία.
0: Πρέπει να φυλακίσουμε τα παιδιά μας, φάμε το ζουν, να μην τα αφήσουμε να ζουν.
1: Ο Δήμαρχος είπε να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί, ότι είναι ηθικά και νομικά περιττή η προφυλάκηση των αστυνομικών.
0: Να αποφυλακιστούν,
1: ότι είναι περιττή η προφυλάκηση.
2: Εγώ σε αυτό, κυρία Γκάτσο, θα είμαι λίγο πιο ήπιος. Λέω, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και βάσει των κανόνων εμπλοκής αποφάσισε η δικαιοσύνη να προφυλακιστούν. Πάμε παρακάτω.
0: Γι' αυτό βάζω στην άκρη. Αυτοί κατηγορούνται, αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη. Εδώ ο Δήμαρχος δεν κατηγορείται. Εδώ υπάρχει ένα ηθικό παράπτωμα για μένα, που πολλές φορές είναι βαρύτερο. Διότι ο Δήμαρχος έχει εκλεγεί, είναι νομικός ο Δήμαρχος και το δηλώνει ο ίδιος στην ανάρτησή του. Και ενώ γνωρίζει την ασθένεια του παιδιού, που είναι ήδη νεκρό, δικάζει τη μάνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Σημόπουλε, που είναι καυτή. Και θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Τσίπρα. Διότι χθες το βράδυ στη Μυτιλήνη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η νύχτα μπήκε στο μαξί μου με γλώσσα μαφιόζων. Δεν που είμαστε στην Κολομβία για να ακούμε όλα αυτά που ακούσαμε. Και λέει ότι, ακούστε, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της εντιμότητας, εκείνος δηλαδή, και η Ελλάδα της Μίζας, Λαμογιάς, του Φραπέ, του Χασάπη, και εκείνος είπε αισθάνεται υπερηφάνεια για το 15-19. Και θέλω την απάντησή σας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα λέει αυτά ο άνθρωπος που έστησε την Οβάρτης. Ο άνθρωπος ο οποίος έστησε την ιστορία με τα βοσκοτόπια. Δηλαδή, ας μην μιλάμε για εντιμότητα, έτσι.
0: Είναι άλλος. Δηλαδή, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι Ελλάς. Είναι
2: εντελώς ο ίδιος. Αν δείτε χθες, νομίζω ανακοινώθηκαν τα ονόματα από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: 400
2: συν
1: 1, ακριβώς.
2: 200 ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε τώρα και οι βουλευτές. Τι έκανε? Κάνει εκαθαρίσεις, όπως παλιότερα έκαναν οι κομμουνιστές, αλλά άλλης μορφής εκαθαρίσεων. Τώρα έκανε εκαθάριση το 2015 με το όταν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για να περάσει το τρίτο μνημόνιο, έκανε τις εκαθαρίσεις με τον Κασελάκη, τώρα είναι στην τρίτη φάση των εκαθαρίσεων ώστε να έρθει.
0: Μήπως σας βολεύει, κύριε Σημόπουλε, να συγκρίνεστε με τον Τσίπρα του 15-19, γιατί ακούω συνεχώς οι ποινικοί κώδικες, είναι ο Βάρτης. Το κύριο 13-0, ακούστε. Σας βολεύει υπάρχει. Και τον επιλέγετε ως αντίπαλο αντί για τον Ανδρουλάκη, διότι το ερώτημα δεν είναι τι έκανε ο Τσίπρας, το ερώτημα τι κάνετε εσείς. Και εγώ βλέπω όλες τις έρευνες, οι 7, έτσι δεν είναι, 7 ναι, στους 10, 8 στους 10 πολίτες, και δεν είναι όλοι Τσίπρας, λένε ότι υπάρχει ζήτημα διαφάνειας, διαφθοράς, κράτους δικαίου, απονομής δικαιοσύνης.
2: Λοιπόν, εκεί μήπως πρέπει να δείτε εσάς. Δέστε τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι και
1: οι δημοσκοπήσεις τότε, κύριε Σημόπουλε, ναι, ναι. Τι εννοείται, ότι δεν βγάζανε ψηλά πάντα, το θέμα της δικαιοσύνης?
2: Πάντα. Όταν έχεις ένα πλειοψηφικό σύστημα, τότε πήραμε 60%, 40%, το 60% πάλι έλεγε το ίδιο. Τώρα το λέει το 70%. γιατί υπάρχει μια πτώση δημοσκοπικών.
0: Και τι δημοσκοπικό, δίθερα του συλλόγου, αν εσεί δεν απονέμετε, δεν υπάρχει κράτος δικαίου ή απονομή δικαιοσύνη.
2: Άλλο λέω.
0: Είναι δημοσκοπήση και τι να κάνουμε.
2: Άλλο λέω. Ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δημιουργεί κυβερνήσεις πλειοψηφικά. Πάντα στις δημοσκοπήσεις, αν τη δείτε διαχρονικά, το κυβερνό κόμμα μετά δύο τετραετίες παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Ναι, αλλά στο τέλος ψηφίζουν οι πολίτες και τελικά ψηφίζει, μάλλον αποφασίζει το 30, το 35, το 40%. Εκτός απλά αν πάμε σε απλή αναλογική με οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία λένε οι πολίτες, έτσι.
1: Τώρα, κύριε Σιμόπουλε, θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί έδωσε μια συνέντευξη ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και νομίζω ότι δεν λέει τίποτα τυχαία. Είπε πως οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα και επίσης είπε: ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του για να μην κατηγορηθεί ότι το ορπίλησε ο ίδιος στη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά από την άλλη είπε και αυτό που σας είπα. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα.
2: Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στην παλιά σχολή που λέει ότι οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας, και μάλιστα το έχω πει και εσάς πολλές φορές, να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση, ώστε μόνο να χάσει μια κυβέρνηση τη δεδηλωμένη στη Βουλή να μπορούμε να προσφύγουμε σε πρόωρες εκλογές. Τώρα, το ότι είπε ότι έχει το τοπίο καθαρό μπροστά του, θέλει να έχει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει πολύ απλά ότι μπορεί να προκύψουν κάποιες εξελίξεις που θα μας αναγκάσουν να πάμε σε πρόωρη προσφύγη. Εγώ επιμένω ότι οι εκλογές θα έχουμε στη βαθιά άνοιξη του 2027.
0: Ωραία. Εγώ διαφωνώ, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε. Όποτε και να γίνουν εκλογές, κύριε Σιμόπουλε, είναι πολύ πιθανό η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα, αν δεν διαψευστούν όλες οι δημοσκοπήσεις, χωρίς αυτοδυναμία. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, εκεί θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, αν έχει μπει και ο Σαμαράς, αν έχει πάρει πάνω από 3%, μήπως κάνουμε κυβέρνηση με το Σαμαρά, αρκεί να δέχεται το Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Εσείς τι λέτε?
2: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής υπάρχουν οι εκλογές.
1: Αυτό όμως δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Η εκλογική δυναμική είναι αμήλικτη. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά. Εγώ παλεύω ώστε η Νέα Δημοκρατία να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και επίσης υποσυνθήκες, και μπορεί να συμβεί αυτό βλέποντας τις δημοσκοπήσεις. Αν υπάρχουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής, ο οποίος της αυτοδυναμίας πέφτει στο 33 περίπου.
0: Μια στιγμή. Και αν δεν είναι ο Σαμαράς, ποιος μπορεί να είναι? Γιατί κάποιο πρέπει. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες, κάποιες κυβερνήσεις.
2: Σήμερα από τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Κανένα.
2: Κανένα δεν θέλει.
0: Ωραία. Πασόκ.
2: Θα μπορούσαμε θεωρητικά να ήταν το Πασόκ.
0: Ωραία.
2: Πήραν απόφαση.
0: Ακούστε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης για το Πασόκ. Το Πασόκ λέει όχι. Το αποφάσισε ο κύριος Δούκας. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι οδήγησε το κόμμα σε αυτή την απόφαση. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ μετεκλογικά, αν ο λαός το διατάξει, πρέπει να υπακούσουμε. Δηλαδή, αν είναι αυτά τα κόμματα που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, τι να κάνουμε εμείς?
2: Ναι, περίπου αυτό λέω, ότι η εκλογική δυναμική είναι αμήλικτη.
0: Δηλαδή, αν σας οδηγήσει με το Πασόκ και λέει όχι ο Ανδρουλάκης, θα μείνει χώρα κυβέρνητη για 5 κάλπες.
2: Μα δεν λέω όχι. Λέω ότι είναι αμήλικτη η εκλογική δυναμική. Άρα λοιπόν, ας μιλήσουμε το βράδυ των εκλογών. Δεν παίρνω θέση εδώ και χρόνια.
0: Θα μπορούσε
2: και δεν
0: να
2: το
0: είναι...
2: κάνω επειδή είμαι έμπειρος.
0: Ξέρω την απάντησή σας, αλλά εγώ θα ρωτήσω. Θα μπορούσε να είναι λύση να αλλάξουν τα δύο κόμματα ηγέτη, οπότε να βρεθούν δύο πιο διαλλακτικοί και να συγκυβερνήσουν? Ξέρω την απάντησή σας, αλλά θα ρωτήσω.
2: Κοιτάξτε, πάλι η εκλογική δυναμική θα παίξει ρόλο και στο ερώτημά σας. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή πιστεύω ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία θα πάει πάρα πολύ καλά. Απιστεύοντας αυτό, το ερώτημά σας δεν έχει νόημα.
1: Όταν λέτε καλά, πάρα πολύ καλά, κύριε Σιμόπουλο, ότι θα είναι και αυτοδύναμη.
2: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Ναι, θα μου πείτε, τώρα φαίνεται δύσκολο. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ανέφικτο.
0: Με συγχωρείτε, έχετε 29 χωρίς το Σαμαρά, βγήκε ο Σαμαράς, θα πάτε 24. Θα πάτε μετά 37.
3: Εγώ νομίζω μπορεί να πάμε με τα δεδομένα αυτά να πάμε και 31 και 32.
0: Γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν θα πει από το ΚΚΕ, θα πάρει από την Κωνσταντοπούλου.
3: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μας εισπυρώσει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο βαθμός
0: εισπύρωσης.
1: Το κόμμα Σαμαρά να σας εισπυρώσει.
3: Αυτή τη στιγμή βεβαίως, γιατί υπάρχουν άνθρωποι δυσαρεστημένοι από κάποιες μορφές της πολιτικής, οι οποίοι. Της πολιτικής μας, οι οποίοι στο ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά μπορεί να αφήσουν τα παράπονά τους σε ένα δεύτερο επίπεδο.
1: Μήπως πάρουν τα παράπονά τους όμως και πάνε στον κύριο Σαμαρά.
3: Τι να σας πω, σενάρια είναι, ξέρετε.
0: Η αυθεντική παράταξη ποιος είναι, η Νέα Δημοκρατία ή ο Σαμαράς, γιατί και ο Σαμαράς λέγομαι παράταξη.
3: Εγώ θεωρώ ότι μία παράταξη η οποία έβαλε σε μία τάξη το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματά της, η οποία έχει χειροποιήσει τη χώρα στρατιωτικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά, μία παράταξη η οποία έχει μειώσει την ανεργία.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι θυμίζει το σημειτικό Πασόκ, κύριε Θυσιμόπουλε, η παράταξη όπως είναι τώρα.
3: Αλλάζουν οι καιροί. Ανήκω σε αυτούς, δεν θα πω ονόματα, που πιστεύω ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι ήρθαν από το Πασόκ, οι οποίοι είναι θαυμάσιοι υπουργοί. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη προσαρμόζεται στους καιρούς. Προσαρμόζεται στους καιρούς.
0: Ναι, αυτός λέει η Λουκία, δεν το λέει τυχαία. Μήπως είναι πολύ Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, ενώ θέλω να πω τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν κάτι που άρμοζε στην παράταξη, στο DNA της παράταξης. Εγώ καταλαβαίνω ότι περισσότερο έχετε μετανιώσει. Όχι, και για το ότι ψηφίστηκε και για το πώς το χειριστήκατε μετά με εκείνη το γλέτη, θυμάστε, στη Φιλελλήνων, με τον κύριο Σκέρτσο και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Θα θυμάστε.
3: Μίλησε επί 10 λεπτά. Επιχειρηματολόγησε για ποιο λόγο θα το ψηφίσει,
0: ναι.
3: Και ο λόγος που το ψήφισε ήταν καθαρά πολιτικός. Δηλαδή επί 6-7 μήνες η πολιτική ζωή εκινεί το γύρο από αυτόν τον γάμο. Ξέρετε, από τότε έγινα περίπου μέχρι το Φεβρουάριο 400 γάμοι, οι οποίοι περίμεναν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει δραματικά.
0: Είχε πολιτικό κόστος για σας αυτή η τοποθέτηση?
3: Ναι, είχε. Βέβαια είχε. Θεωρώ ότι είχε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που δεν το είδανε θετικά αυτό. Κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στην εκκλησία, φυσικά. Αλλά συνηθίζω να παίρνω αποφάσεις από χαρακτήρα, οπότε προχώρησα, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ναι, αυτό έπαιξε ρόλο, αλλά πάλι λέω ότι στον τρόπο με τον οποίο συνολικά η κοινωνία βλέπει το θέμα δεν έπαιξε ρόλο. Μιλάμε για μία αμοιχή ουσιαστικά κοινωνική, η οποία όμως δημιούργησε μεγάλη πληγή στην παράταξη. Αλλά είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα οικονομίας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών και αυτοί οι άνθρωποι ακόμη που το είδαν πολύ αρνητικά, να αναθεωρήσουν την άποψή τους.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στάτος Σιμόπουλος.
3: Και όλοι να καταδικάζουμε με πολύ μεγάλη δύναμη αυτό που έκανε ο δύναμος.
0: Συμφωνούμε απολύτως, χαίρομαι που το λέτε.
3: Είναι αυτό το σύνθημα όλη μέρα σήμερα.
0: Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης και είναι θέμα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από όλα.
3: Ο άνθρωπος έχει μεσάνυχτα τη λέξη συμπερίληψη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η κοινωνία έτσι είναι πολιτισμένη.
0: Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ειδήσεις, Γιώργο. Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Real FM. Η ώρα είναι 4.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα.
14: Ομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: mercedes.gr.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Δάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοτάξιο με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για νεκρούς. Τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι αγνοούνται.
3: Η ώρα είναι 4.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα.

0: που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211-200-8200 και εσείς έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο studio@lfm.gr και θέλω να απαντήσω, Λουκία, μισό λεπτό να το βρω. Λέει ο Κώστας για την τραγωδία στο Άργος με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού, τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησαν, σκότωσαν ψυχρό αστυνομικοί με 23 πυροβολισμούς. Και τώρα ο δήμαρχος βγήκε και είπε να αποφυλακιστούν οι αστυνομικοί και φταίει η μάνα που είχε το παιδί να κυκλοφορεί. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το παιδί αυτό απλώς τάχασε, παραβίασε όλους τους κανόνες, δεν καταλάβαινε καν τι του συμβαίνει.
7: Ναι, πρέπει αλλά να παραβίασαν και αστυνομικοί.
6: Πρέπει
7: εγώ
6: να καταλάβει κάποιος να έρθει στην ψυχολογία ενός παιδιού που είναι σε τέτοια κατάσταση και νιώθει πανικό, τα χάνει και δεν ξέρει τι κάνει. Λέει λοιπόν ο Κώστας, ο εμβολισμός, επειδή φέρεται να προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό, είναι πράξη θανάτου. Να βγεις εσύ, λέει, να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο θανάτου ανθρωπιστικά. Σοβαρά, Κώστα μου. Οι αστυνομικοί δεν έχουν εκπαίδευση. Περιμένουν να τους εμβολήσει ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού για να το σκοτώσουν πυροβολώντας το κεφάλι. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Άρα, όχι ανθρωπιστικά, φάτωνε. Αν το παιδί είναι άρρωστο, να κυκλοφορούμε, Λουκία μου, προτείνω, και όποιον βλέπουμε άρρωστο δρόμο, τον πυροβολούμε, σκοτώνουμε. Πώς φαίνεται αυτό?
7: Βέβαια, φυσικά και όχι, αυτό λέμε.
6: Πολύ δίκιο, πάρα πολύ δίκιο.
7: Γενικά το θέμα αυτό μας έχει σοκάρει όλους.
6: Λαϊκίζω. Δηλαδή να χάσουμε κάθε έννοια πολιτικού πολιτισμού, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια κράτους δικαίου και να πρέπει ο δήμαρχος να δικάσει μια μάνα που το παιδί κυκλοφορεί και να βγουν έξω οι αστυνομικοί που το σκότωσαν ψυχρό. Δεν ξέρω, Λουκία, πραγματικά το αφήνω σε σένα. Εμένα δεν χωράει στο μυαλό μου αυτό.
7: Εμένα δεν χωράει στο μυαλό μου από κάθε άποψη. Και από αυτά που είπε στο δήμαρχος του Άργου, τα οποία είναι απολύτως καταδικαστέα, δηλαδή απλά με τρελαίνουν όπως σε τρελαίνουν και σένα. Αλλά δεν μου χωράει και στο μυαλό και το πώς αντιμετώπισαν. Οκ, okay, υπάρχουν πρωτόκολλα, προφανώς τα πρωτόκολλα παραβιάστηκαν. Πώς αντιμετώπισαν αυτό το παιδί και οι αστυνομικοί?
6: Ο Ηλίας έχει μια άλλη διάσταση. Λέει: είστε ακόμα στο αυτονόητο. Εμετικές δηλώσεις του Δημάρχου. Προφανώς δολοφονική αντίδραση των αστυνομικών. Την ώρα που κάθε καρδιά σκαρίδι μπαίνει παράνομα στη χώρα και σου λατσάρει αμέριμνα. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Θέλει μια άλλη παράμετρο. Λέει: ένα παιδί με 90% πρόβλημα αυτισμού. Έχει συναναστραφεί ο Ηλίας με τέτοιους ανθρώπους. Ξέρει, καταλαβαίνει. Τα παιδιά αυτά, λέει, δεν αντιδρούν στα ερεθίσματα όπως αντιδρούμε οι υπόλοιποι. Έχει απόλυτο δίκιο.
7: Γι' αυτό το λόγο όμως και οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν μια άλλη εκπαίδευση.
6: Ναι, άλλο θέλει να πει. Χρειάζεται απίστευτη φροντίδα και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Θέλω να μάθω, λέει, ποιος γιατρός και ποια πολιτεία οργανωμένη έδωσαν δίπλωμα σε αυτό το παλικάρι. Γιατί αν έδωσαν, πρέπει να κάθονται στο διπλανό σκαμνί από τους αστυνομικούς. Κοίταξε. Ο Ηλίας θέτει ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε πριν και όχι μετά. Τώρα, μην δικάσουμε τους γιατρούς. Όταν έδωσαν το δίπλωμα, όντως είναι μία παράμετρος εάν πρέπει το παιδί αυτό, θα έπρεπε να οδηγεί ή όχι. Αλλά δεν είναι ώρα τώρα που είναι νεκρό το παιδί, μία σφαίρα στο κεφάλι. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και χαιρόμαστε, κύριε καθηγητά, που είστε σήμερα μαζί μας, που είναι παγκοσμίως πρώτο θέμα η επανέναρξη του πολέμου και οι συνέπειες του πολέμου με όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, η απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει πάλι τα λιμάνια του Ιράν από τις 11 το βράδυ, η επιβολή 2-20% σε όποιο πλοίο περάσει, όλο αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, τώρα που μιλάμε, στα 87 δολάρια το βαρέλι, είχε 72 την περασμένη εβδομάδα. Καλησπέρα καταρχήν, τι σημαίνει αυτό, πού πάει ξανά η παγκόσμια οικονομία?
8: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
6: Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
8: πάει σε μια επανάληψη του αδιεξόδου στο οποίο βρισκόμασταν, όχι μόνο πριν από την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού ασυνεννοησίας και όχι συνεννόησης όπως τελικά απεδείχθη, αλλά στην κατάσταση η οποία πάμε σε μια γενικευμένη από ό,τι φαίνεται σύραξη, στην οποία βρισκόμασταν περίπου στα μέσα Απριλίου ή λίγο μετά τα μέσα Απριλίου. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν περισσότερη ανησυχία. Το πρώτο είναι ότι αν πάμε σε ένα σενάριο γενική ανάφλεξη, το οποίο ήδη βρισκόμαστε δηλαδή, δεν είναι να πάμε, είμαστε ήδη εκεί, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πετρελαϊκής ασφάλειας πολύ πολύ χειρότερη από αυτή που είμαστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ή όταν επετέφθηκε η εκεχηρία. Έχουν ήδη ξοδευτεί δισεκατομμύρια βαρέλια από τα εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα των κρατών, του ΟΣΑ, αλλά και γενικότερα των εταιριών και όλων όσων συμμετέχουν στο πετρελαϊκό σύστημα αφενός. Και αφετέρου, φαίνεται πως οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι αφενός το Ιράν δεν χρειάζεται να βυθίσει όλα τα τάνκερ τα οποία πηγαίνουν έρχονται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Χρειάζεται να αποδείξει, χτυπώντας 5, 10, 15 σε μια διάρκεια μερικών ημερών.
6: Τι πάει, ένα την ημέρα, δύο την ημέρα, ναι.
8: Χθες ήδη δυθήκαν πολύ άσχημα δύο των Εμμυράτων και άλλο ένα, τρία συνολικά. Έτσι. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να περάσει το μήνυμα στη διεθνή και στα κρατημέλη του ΟΠΕΚ, τα οποία έχουν, ή και μη κρατημέλη του ΟΠΕΚ, του μεγάλου εξαγωγού που έχουν δικά του, δηλαδή τον κρατικό στόλο των τάνκερ, που πολλά από τα κράτη του κόλπου διαθέτουν, αλλά και στο πολύ μεγαλύτερο διεθνή εφοπλιστικό στόλο, ότι μην προχωράτε, μην μπαίνετε. Αυτό το οποίο δεν περίμενε να ακούσω ήταν οι δηλώσεις από το μέρος του Αμερικανικού Προέδρου, ο οποίος συνέπεινε στο να κλείσουν τα στενά. Γιατί αυτό το οποίο είπε, ότι θα υποβάλω 20% δασμούς επί του φορτίου, δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν λειτουργεί υπέρ του να ανοίξουν τα στενά.
6: Είναι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ποιος πλειοκτήτης θα περάσει το πλοίο του εκεί και θα πληρώσει το 20% του φορτίου σε κόστος 2-2. Δεν υπάρχει αυτό.
8: Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω το αντίστοιχο στοιχείο, υπάρχει ένα αντίστοιχο τέλος διέλευσης, το οποίο όμως είναι εκούσιο, δεν είναι υποχρεωτικό. Mm. Το δίνουν αν θέλουν ή δεν το δίνουν μέσα από τα στενά της Μάλακα μεταξύ Σιγκαπούρης και Μαλαισίας. Το οποίο ανέρχεται στο 0,5% της αξίας του φορτίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το 20% συγκριτικά.
6: Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πανάκριβα φορτία. Και καθηγητά, καταρχήν να σταθώ πριν πάμε στην ενέργεια, σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, γενικευμένο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και μέρες, δεν άρχισε χθες, το Ιράν να απαντάει στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, δεν ξέρω, χτυπώντας όλες τις χώρες του κόλπου. Άρα τις βάζει απέναντί του. Αυτό είναι η πρώτη φάση γενικευμένου πολέμου. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σήμερα είχαμε και επίθεση μετά πάρα πολύ καιρό των Χούθη σε Σαουδική Αραβία. Την ημέρα. Που σημαίνει ότι εδώ, αν πάμε σε ένα τόσο γενικευμένο πόλεμο και κλείσει και το άλλο πέρασμα, το κάτω από την Ερυθρά Θάλασσα, τότε παντίο σας. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τις συνέπειες με ήδη τόσο χαμηλά αποθέματα. Εκεί τι κινδύνους αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.
8: Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι Χούθη θα μπουν στο χορό. Βεβαίως, αυτό που έγινε χθες ήταν πως οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις αποφασίσανε να βομβαρδίσουν το διάδρομο προσγείωσης ενός αεροπλάνου στην Ιεμένη, Σανά, πάλι στη Χοντέιντα, το οποίο ήταν μια κίνηση την οποία, να το πω, μάλλον ήταν σαν να τους προσκαλούσαν να μπουν στο πεδίο του πολέμου. Φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να δούμε την αποτελεσματικότητά τους. Διότι οι Χούθη είναι πολύ πιο κοντά στα κρίσιμα σημεία του αραβικού δικτύου. Εάν ομιγέννητο δεν θα έχει τη δυνατότητα το σύστημα αεράμυνας Σαουδικής Αραβίας, που πλαισιώνεται και ενισχύεται πολύ σημαντικά και από την ελληνική συνδρομή των Patriot, να μην το ξεχνάμε, στην περιοχή που διέσωσαν το Γιάμπου. Βέβαια. Που διέσωσαν το Γιάμπου δύο φορές στο μεγάλο λιμάνι, το οποίο εξάγεται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας, 19 Μαρτίου και 6 Απριλίου. Εάν ο ομιγέννητο δεν έχει τη δυνατότητα, περάσει δηλαδή, είναι διάτρητο, και μπορεί να είναι πολύ εύκολα διάτρητο, δεδομένου ότι έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες projectiles μπορεί να ρίξουν, αν συμβεί ο ομιγέννητο κάτι τέτοιο, τότε οι τιμές που είδαμε στην πρώτη φάση του πολέμου, εφόσον μιλάμε πλέον σε μια δεύτερη φάση του τρίτου πολέμου του κόλπου, θα είναι πολύ πολύ χειρότερα.
7: Θα τα δούμε δηλαδή πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και όσον αφορά. Πού μπορούν να φτάσουν δηλαδή. Πολύ πάνω από 120 το βαρέλι, το Brent.
8: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
7: Όχι, φτάσαμε
8: στα 120 με τα στενά του Μπάμπελ Μαντέπ ανοιχτά. Εάν κλείσουν τα στενά του Μπάμπελ Μαντέπ, από πού θα φεύγει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές? Εάν αποκλειστούν μέσα στον κόλπο τα 7 εκατομμύρια με 7,5 εκατομμύρια που μπορούσαν να εξάγει Σαουδική Αραβία στο πικ του πολέμου, συνολικά εννοώ, μαζί με την δύο δομέ Ομάν που ανοίξαν οι Αμερικανοί με το ζόρι, θα έχουμε πολύ χειρότερη. Οι τιμές θα χτυπήσουν πολύ πιο γρήγορα προς τα πάνω. Και η διαφορά είναι ότι τότε, τώρα είμαστε ήδη σε κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Και η δεύτερη διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι είμαστε στην περίοδο εκείνης της εποχικής ζήτησης, όπου είναι υψηλές οι τιμές σε σχέση, τη ζήτηση σε σχέση με την άνοιξη. Πάντως το καλοκαίρι έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου ειδών, λόγω της αύξησης της μετακίνησης, του τουρισμού, γενικότερα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο που καλύπτει.
7: Άρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως όπως διαφαίνεται μπροστά μας.
8: Εάν συνεχίσει αυτό που βλέπουμε τώρα και κλιμακωθεί, ναι. Και αυτό το μόνο που δεν έχει συμβεί ακόμα, το οποίο το περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί στις επόμενες μέρες, που είναι το τελευταίο σημείο κλιμάκωσης, είναι πλέον οι Ιρανοί να αρχίσουν να χτυπάνε τις
6: κρίσιμες
8: οικονομικές υποδομές,
6: τις γυροχώρες,
8: ναι.
6: Τώρα χτυπούν προς το παρόν αμερικανικούς στόχους, δεν χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Άρα ένα δεδομένο είναι ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται από απόψη, να δούμε αν θα το κάνει, γιατί πολλές φορές κάνει πίσω, από τις 11 να κλείσει όλα τα ιρανικά λιμάνια. Το δεύτερο είναι να επιβάλλει διόδια 20% επί της αξίας του φορτίου. Το τρίτο είναι ότι αν κλείσουν, που προς το παρόν έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, και ανοίξει και το μέτωπο η Εμένης, τώρα βλέπω το χάρτη, όσο μας μιλήσω τον βρήκα, στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που είναι στο μυχό της Ερυθράς Θάλασσας, κάτω-κάτω, η Εμένη κάτω και σε ολική αραβή από πάνω.
8: Ναι, μεταφράζεται ναι. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
6: Έτσι. Λοιπόν, εδώ αν κλείσει λοιπόν και η Ερυθρά Θάλασσα και έχει κλείσει και ο κόλπος εκεί στα στενά του Ορμούζ, τότε μιλάμε για τέλος. Μιλάμε για την απόλυτη παράλυση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αυτό όχι, λοιπόν.
8: Μιλάμε με μια απώλεια της τάξης του 20% της παγκόσμιας παραγωγής, το οποίο δεν έχει καταγραφεί ποτέ πουθενά.
6: Αυτό λοιπόν, είπατε 120. Εγώ λέω και λίγα λέτε.
8: Είπα πολύ πιο πάνω από 120.
6: Ναι, λίγα λέτε. Πού μπορεί να φτάσει και τι θα σημαίνει για την ελληνική οικονομία να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση και ελλείψεων και ανατιμήσεων και ενός ντόμινο. Γιατί δεν είναι μόνο τα κάψιμα και τα λοιπάσματα, είναι οι πρώτες ύλες, είναι όλα.
8: Πρέπει να δούμε αν θα κρατήσει. Αν πάμε στο χειρότερο σενάριο που όλα αυτά που περιγράφεται έχουν συμβεί, θα έχουμε όλοι πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχει μόνο η Ελλάδα. Και το ζήτημα είναι ότι αν πάμε σε αυτή τη στιγμή, πιο απλά και πιο μετρημένα. Αυτή τη στιγμή η προπολέμου κανονική διέλευση μέσα από το θανάτου του Ορμούς θα πρέπει 135 πλοία σε ροή εισόδου και εξόδου. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της εκεχείας 27, μέσα σε 7 μέρες μεταξύ 20 και 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMO, εξήλθαν μέσα από τα στενά 400 τάνκερ. 400 πλοία με το
6: οποίο πήγαινε
8: τάνκερ. Έκτοτε, οπότε φτάσανε σε ένα, μέσα στο maximum που φτάσανε, ήταν 91 διελεύσεις. Την Κυριακή ήταν 14. Χθες πλειώσανε στις 6. Σήμερα θα είναι σχεδόν 0. Εάν παραμείνει αυτό το 0, κατά καλό καιρό, με την αύξηση η οποία υπάρχει στη ζήτηση και με μια κατάσταση που ουσιαστικά ξανακλίνουν τα στενά και θα λειτουργεί μόνο το Γιάμπου, εάν συμβεί κάτι στο Γιάμπου.
6: Το Γιάμπου να εξηγήσουμε είναι από την πλευρά τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα.
8: Είναι η κατάληξη του αγωγού Ανατολή Δύση τη Σαουδική Αραβία. Το οποίο έχει μπορεί να εξάγει μέχρι και 5-5,5 εκατομμύρια βαρέλια. Εάν ομιγαίνει το κλείσει και αυτή η όδευση, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τις τιμές αυτές, οι οποίες θα μπορούν να ξεπεράσουν τα 150 με 160 δολάρια το βαρέλι στις πραγματικές, στις φυσικές αγορές εννοώ, και σιγά σιγά να κλιμακώνονται ανάλογα με την ταχύτητα εξάντλησης των αποθεμάτων. Γιατί αυτό που βγήκε μέσα από τον κόλπο, ο όγκος του πετρελαίου εννοώ, που ήταν παγιδεμένος μέσα στα τάνκερ, θα μας βοηθήσει να αντέξουμε 1-1,5 μήνα.
6: Ναι.
8: Αν παραμείνουν όλα κλειστά. Μετά από το Σεπτέμβριο και μετά, θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό
6: καθηγητά.
8: Το έχει ήδη προείδει η JP Morgan εδώ και 2 μήνες, το οποίο το είχαμε αναφέρει πάλι στην εκπομπή.
6: Πριν πάμε στη μέση στην Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, είδαμε εκπληξή χθες το βράδυ, πριν έχουμε το πικ αυτή τη κατάσταση, και μεταδώσει το Reuters, ότι η Ευρώπη είχε αποθέματα σε αεροπορικά καύσιμα για 1 μήνα μόνο. Τι σημαίνει αυτό?
8: Τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αγοράσουν μαζικά καύσιμα από τους Αμερικανούς. Από τους Αμερικανούς, και όσο οι Αμερικανοί εξακολουθούν να κινητοποιούν τα στρατηγικά τους αποθέματα, παρά την αύξηση των τιμών, γιατί τα καύσιμα αυτά.
7: Και φαντάζομαι θα αυξηθούν και περισσότερο τα καύσιμα. Και αυτό θα είναι και θα έχει μια αλληλουχία και στις τιμές των εισιτηρίων και των αεροπορικών κτλ.
8: Πολύ σωστά, για επιπρόσθετο λόγο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη μέση. Να το λέει σχέση με τον αεροπορικό πόλεμο ντρόουν Ρωσίας-Ουκρανίας. Διότι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει σταματήσει εξαγωγές καυσίμων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ, επειδή ακριβώς προσπαθεί να συντηρήσει τη δυνατότητά στο ιστορικό δίκτυο, σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί από την αγορά πολύ μεγάλες ποσότητες. αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οποίο καθ' κάνει τα προϊόντα, ιδιαίτερα κατηγορίες προϊόντων που αφορά την κίνηση και ιδιαίτερα τα αεροπορικά καύσιμα, ίσως τα ναυτιλιακά καύσιμα, και από ένα σημείο και μετά, αν μπούμε στο φθινόπωρο, τύπος το χειμώνα, στο ντίζελ, σημαίνει πως θα έχουμε μια επιπρόσθετη πηγή περιορισμού της προσφοράς, η οποία καθίστα το λένε και περισσότερο ανησυχητική. Τα ένα μήνα αποθέματα δεν είναι πριν από ένα μήνα τελειώνουν, απλώς σημαίνει ότι είσαι σε πολύ ωριακό επίπεδο. Συνήθως τα αποθέματα αυτά είναι 6 εβδομάδων έως 8 εβδομάδων σε νομαλές συνθήκες. Το γεγονός ότι έχει πέσει το μισό δείχνει ότι έχει μεγάλη ζήτηση λόγω της εποχικής που είναι, αλλά έχει, ακόμα και υπάρχει και πρόβλημα.
6: Τώρα, για να κάνω μια προσομοίωση στην ελληνική οικονομία, αν φτάσουμε σε τέτοια κατάσταση, εδώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει εξαγγελίες στη Εθνή Έκθεση. Έχει γίνει ένας προϋπολογισμός με το χειρότερο σενάριο στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν τα ξεπεράσουμε κατά πολύ, αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά για την ελληνική οικονομία και πόσο γρήγορα, αυτό είναι που συζητάμε συνεχώς με τη Λουκία, μπορούν αυτές οι αυξήσεις να φτάσουν στην Αντλία, στα ράφια. Γιατί ξέρετε, πάντα ρωτάμε, όταν αυξούν οι διεθνείς τιμές, την άλλη μέρα το βλέπουμε στην Αντλία. Όταν μειωθούν, το βλέπουμε σε 6 μήνες.
8: Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι θέμα, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Αλλά η αύξηση του το να περάσει στην Αντλία είναι θέμα μερικών ημερών ή μερικών εβδομάδων. Την καλύτερη περίπτωση. Ναι. Ανάλογα με το τι έχουν αποθηκεύσει και με τι τιμή έχουν αποθηκεύσει το αργό, τα δηληστήρια, το οποίο το μετατρέπουν μετά σε προϊόντα για να το διαθέσουν στη σφαιρική αγορά. Από εκεί και πέρα, το πώς αυτό θα επηρεάσει το λεγόμενο τιμάριθμο είναι θέμα μηνών. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Το τιμάριθμο είναι θέμα μηνών. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, θα φανεί το ίδιο σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις οικονομικές πτυχές που επηρεάζονται. Πρώτα θα επηρεάσει τις μεταφορές. Ελπίζω, αν μη τι άλλο, αν είναι να πάμε σε αυτή την κατάσταση, να τουλάχιστον να πάμε έχοντας βγάλει το καλοκαίρι. Αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι στη χειρότερη δυνατή συγκυρία. Αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι, κύριοι, ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από ένα μήνα και έχει επί ένα μήνα κλείσει τα σανατούρα μας, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
6: Πάρα πολύ σοβαρά, αλλά λέτε ότι δεν θα είναι τώρα, δεν θα είναι αύριο. Θα το δούμε σιγά σιγά να αναπτύξει.
8: Θα το δούμε σιγά σιγά αυτό, ανάλογα με το αν θα κρατήσει, αν θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο από τα οποία συζητήσαμε.
6: Τώρα, θέλω επίσης να πω κάτι ακόμα. Επειδή νομίζω, η Λουκία, κύριε καθηγητά, η κρίσιμη παράμετρος είναι αν θα το πάει ως το τέλος ο Τραμπ. Ο Τραμπ είχε διάμεσες εκλογές. Πριν γίνει αυτό, πιεζόταν ήδη πάρα πολύ από τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Θα αντέξει να το κάνει? Είναι ακόμα ένα παιχνίδι, η εκτίμησή σας, και θα κάνει πάλι πίσω?
8: Η εκτίμηση των Ιρανών θα κάνει πάλι πίσω.
6: Η δική σας?
8: Διότι, και η δική μου σε έναν βαθμό, διότι ο ίδιος χρησιμοποίησε τον εξής λόγο για να αιτιολογήσει το MOU το οποίο ήταν λεόντιο υπέρ των Ιρανών, και κακώς οι Ιρανοί που δεν το πήραν πριν από 3 εβδομάδες. Είπε ότι εάν συνέχιζε ο πόλεμος και τα στενά παρέμεναν κλειστά, θα πηγαίναμε σε οικονομική καταστροφή μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου. Το είχε πει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό δεν αφορούσε τα τέλη Ιουνίου, αλλά μπορεί να αφορά τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα τέλη Οκτωβρίου. Υπό την άποψη ότι θα φτάσουν σε ένα όριο πλέον τα στρατηγικά αποθέματα και τα εμπορικά αποθέματα, εάν, ακόμα και αν διατηρηθεί ανοιχτή η επιλογή μέσω εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, τα οποία θα φτάσουν στο όριο της τεχνικής απολυψιμότητάς τους, τεχνικής δηλαδή χρησιμότητάς τους. Γιατί παραλαμβάνω ότι μπορεί να έχει μια αυτεξαμενή που έχει, ας πούμε, μέσα 100 βαρέλια, αλλά από τα 100 βαρέλια τα 20 ή τα 30 πρέπει να παραμείνουν μέσα για να μπορεί να συνεχίσει να έχει δεξαμενή που να λειτουργεί. Όταν έχει βάλει αποθήκευση μάλιστα σε γεωλογικές δεξαμενές, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο, είναι ακόμα πιο επίφοβο να αφαιρέσει όλο το πετρέλαιο, να αξίσει αυτό που λέμε τον πάτο του βαρελιού, γιατί μπορεί να πέσει πάνω το βαρέλι και να σε πλακώσει. Να καταρρεύσει η γεωλογική δεξαμενή. Όλα τα αποθέματα των ΗΠΑ της Αμερικής είναι σε τέτοιου είδους δεξαμενές. Οπότε υπάρχουν όρια, τεχνικά όρια, τα οποία.
6: Άρα συμφωνούμε και οι δύο ότι ο Τραμπ θα παίξει το παιχνίδι ξανά, αλλά θα κάνει πίσω την κρίσιμη στιγμή. Δεν θα το πάει στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι.
8: Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια.
6: Δύσκολο, κύριε καθηγητά. Θα είναι σαν αυτοχειριά, σαν αυτοκτονή πολιτικά. Εάν το πάει μέχρι τέλους, θα χάσει τις διάμεσες εκλογές και θα βγάλει τα μάτια του, θα πυροβολήσει τα πόδια του.
8: Και μετά μπορεί να σας απαντήσει κάποιος, ξέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο, και λοιπόν. Αφού δεν πρόκειται να επανεκλεγεί ξανά ο ίδιος, στα παλιά του τα παπούτσια.
6: Ναι, αλλά ο
7: Τραμπ. Είναι και αυτό μία ανάγνωση.
6: Αλλάζει κάθε 5 λεπτά άποψη, ξέρετε. Κάνει ένα μήνυμα και σε 5 λεπτά κάνει το επόμενο, που είναι άλλο.
8: Μπορεί. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ψυχολογικής προοδοτήτας του κυκλοθυμικού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική. Απλώς δυστυχώς τώρα το βλέπουμε και σε άλλες επιστήμες να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Αλλά ελπίζω στον επόμενο κύκλο αλλαγή συναισθημάτων του να λάβει υπόψη του αυτό το οποίο είπατε. Πολύ σωστά. Αλλά υπάρχει και η άποψη που λέει ότι εγώ δεν επανεκλεγώ, δεν θα διεκδικήσω τρίτη θητεία. Όπως γράφω στα παλιά μου παπούτσια τους συμμάχους μου, θα γράψω στα παλιά μου παπούτσια και το κόμμα μου. Και μπορεί πολύ πολύ να φορτώσω και την ευθύνη σε κάποιον από τους δύο δελφίνους για το 2000, που προαλήφονται για το 2028 και διαγωνίζονται για τις εκλογές.
6: Στον Βάν.
8: Ακριβώς.
6: Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, απρόβλεπτη πραγματικά, πρωτοφανής, πρωτόγνωρη για την γενιά μας. Και είναι και δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, διότι δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν, είναι και το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Χθες ο Πούτιν προανήγγειλε κλιμάκωση, το έδειξε και στην πράξη. Επομένως και εκεί έχει επιπτώσει το ενεργειακό μέτωπο, με τις κυρώσεις στη Ρωσία, με τον αποκλεισμό αποθεμάτων. Δηλαδή είναι δύο σε ένα, δεν είναι μόνο του.
8: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί έχουν βγάλει από την εξίσωση τον παράμετρο Ρωσία και τις επιπτώσεις στον πόστο πόλεμο.
6: Πάρα πολύ κρίσιμο. Η Ευρώπη εξαρτάται ενεργειακά επί Μέρκελ από τη Ρωσία. Αυτό άλλαξε μετά. Και αυτό ήταν κάτι άλλο που επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση στην Ευρώπη, δηλαδή ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος.
8: Ναι, απλώς τώρα, επειδή μιλάμε για εξαγωγές πετρελαίου, αυτό είναι παντού. Θα φανεί
6: τώρα είναι παντού, ναι.
8: Ακόμα και να μην εισάγουμε, θα μας επηρεάσουν οι τιμές. Αν και εισάγουμε μεγάλες ποσότητες ως προϊόντα που τα διηλίζουν οι Ρώσοι στην Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία. Το ξεχνάμε αυτό.
6: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακύρη.
7: Ευχαριστούμε, κύριε Τσακύρη.
6: Ο κύριος Θόδωρος Τσακύρης, και θέλουν να παρέμβουν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θέλει να παρέμβει η εκπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος, να καταλάβει, του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δώσουμε ένα λεπτό, Λουκία, να ακούσουμε λίγο μουσική.
7: Να
6: δούμε
7: τι
6: έχει να μας πει, γιατί ξέρεις, εκεί υπάρχουν και εγκλωβισμένα ελληνικά πλοία και είναι τεράστιο ενδιαφέρον που από την πρώτη στιγμή έχει επιδείξει με επικοινωνίες ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί ένα μεγάλο μέρος των πλοίων που είναι εκεί είναι
7: ελληνικό συμφέρον.
6: Λοιπόν, πάμε με λίγη μουσική και θα επανέλθω.

0: Έχεις καταλάβει, Λουκία, ότι έχουμε μπλέξει στο κατά καλό
1: έχουμε
0: καιρό.
1: Μπλέξει, δηλαδή, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ αυτή άσχημα.
0: Επιδείνωση,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε αναζωοπήρωση, αλλά τόσο δραματική επιδείνωση. Δηλαδή να βγει ο Τραμπ και να πει αποκλείω πάλι τα λιμάνια μέσα στο κατά καλό καιρό και κλείνω τα στενά του ορμού και καταλαμβάνω και βγάζω 20% διόδια.
1: Ας ελπίσουμε να είναι μία από τις πολλές του αυτά τα οποία τα παίρνει πίσω.
0: Είναι πολύ σύνθετο για να το πάρει πίσω. Πάρει πάρα πολλά πράγματα πίσω. Δεν είναι τόσο, οργανωμένο που μοιάζει παράξενο. Να είναι σύνθετο. Α, λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκτάκτως την κυρία Χριστίνα Καρλάφτη που ζήτησε να παρέμβει εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κυρία Καρλάφτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα.
0: Μόνο. Σας ακούμε. Είναι τεράστιο θέμα και αφορά και την ελληνική ναυτιλία, γιατί πάρα πολλά από τα πλοία που είναι εκεί εγκλωβισμένα είναι ελληνικά ελληνικών συμφερόντων, αλλά όλο αυτό επηρεάζει απολύτως αυτή η κατάσταση, η πρωτόγνωρη, την ελληνική ναυτιλία και την ελληνική οικονομία. Σας ακούμε.
2: Σίγουρα, απλά επειδή κάνατε μια αναφορά για αύξηση των εισιτηρίων, από την πλευρά μου θα ήθελα να διευκρινίσω.
0: Για ποιο θέμα μιλάτε?
2: Για την που μιλήσετε για αύξηση των εισιτηρίων.
0: Α, δεν μιλάτε για την κρίση, μιλάτε για τις
1: Τιμές των ακτοπλοϊκών. Εμείς μιλήσαμε περισσότερο για τις τιμές, να ξέρετε, των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω έλλειψης κυροζήνης.
2: Αναφέρατε και μία αύξηση για τα εισιτήρια
0: σε μηνύματα.
2: Με πριν 4 χρόνια.
0: Ναι. Μηνύματα, ήταν ένα μήνυμα ενός ακροατή από τη Σύρο. Εμείς δεν μιλήσαμε για αύξηση.
1: Βέβαια, λέμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για τα νησιά μας.
0: Αλλά εδώ, επειδή πίστευα άλλο θέμα, δεν μιλούμε για την κρίση στα στεναδρομούς. Μιλούμε για αυτό το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Να το εξηγήσουμε στους ακροατές, μην τραβούν. Μιλάμε για τις διακοπές το καλοκαίρι, για το κόστος των διακοπών. Και εκεί, μιλώντας για το κόστος των διακοπών, ένας ακροατής από τη Σύρο είπε ότι έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί του. Πείτε μας, σας ακούμε.
2: Ωραία, απλά επειδή μου δώσατε την ευκαιρία, θα ήθελα να διευκρινιστεί και να γίνει σαφές πως δεν υπάρχει καμία αύξηση των εισιτήριων εδώ και 2 χρόνια. Αντιθέτως, έχει γίνει μια τεράστια και συντονισμένη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και από την πολιτεία τα τελευταία 2 χρόνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην ανέβουν οι τιμές ούτε πέρυσι που είχαν εξαγγελθεί από την αγορά 15% αυξήσεις, και οι οποίες φυσικά δεν έγιναν, αλλά ούτε και φέτος, εν μέσω μάλιστα μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου που, όπως όλοι γνωρίζετε και παρακολουθείτε, είμαστε αντιμέτωποι με πολέμους, ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές τάσεις κτλ.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, αλλά εμείς δεν συζητούσαμε αν αυξήθηκε το κόστος των εισιτηρίων, γιατί εγώ ξέρω και από το ρεπορτάζ και το ξέρετε και εσείς ότι δεν έχουν αυξηθεί. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι το συνολικό κόστος, και αυτό συζητούσαμε, αν βάλει κανείς δηλαδή και τα ακτοπλοϊκά και τη διαμονή και το φαγητό και όλα, γιατί αθροίζονται. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά το κόστος, ειδικά σε προορισμούς για οικογένειες πολυμελείς, όπως τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, όχι να πάει κάποιος στην Τζιά. Εκεί λοιπόν, αθροιζόμενο το κόστος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή, φαγητό και τα υπόλοιπα, είναι αβάσταχτο για μια οικογένεια και αυτό συζητούσαμε, να ξέρετε.
2: Σαφώς. Απλά διευκρινίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια να γνωρίζουν.
0: Προσπαθείτε τουλάχιστον να μην αυξηθούν κι άλλο τα εισιτήρια.
2: Ακριβώς. Και στόχος μας είναι πάντα να διασφαλίζεται ομαλή και ασφαλής μετάβαση όλων των ταξιδιωτών με τους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς όρους.
0: Καλά κάνατε και ευχαριστούμε για την ευαισθησία σας. Ευχαριστούμε που μας ακούτε και που θέλετε να παρέμβετε. Κυρία Χριστίνα Καρλάφτη,
1: να είστε καλά. Εκπρόσωπος
0: του Υπουργείου Ναυτιλίας. Για άλλο θέμα πιστέψαμε, για άλλο ήταν Λουκία, αλλά και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και αυτό έχει τη χρησιμότητά του, γιατί πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στο δίλημα τι να κάνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Είναι αυτό που της είπα, ότι δεν έχουν αυξηθεί, αλλά ήδη είναι πάρα πολύ ψηλά το συνολικό κόστος των διακοπών. Αναθρήσουμε όλα μαζί, δηλαδή εισιτήρια, διαμονή και διατροφή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για να δούμε, Λουκία, τι εκτιμά ο κύριος Φίλης. Εγώ είμαι περίεργος, ο Τραμπ θα το φτάσει ως το τέλος, μπλοφάρει, θα πάμε στην απόλυτη παγκόσμια κρίση ή όχι?
3: Real FM.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Οικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Τον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου
16: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Λέει εδώ ο Πάνος, πιο φτηνά μου έρχεται να κλείσω για τον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη παρά στη Φολέγανδρο που μόλις κοίταξα. Είναι αυτό που λέγαμε, το θέμα δεν είναι αν αυξήθηκαν ή όχι οι τιμές των εισιτηρίων, αλλά πόσο είναι. Πόσο κοστίζει μια τραμελή οικογένεια, ούτως ή άλλως. Πόσο
1: δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, είναι χρόνια, και η διαμονή, και πας, είναι και τα φαγητό, είναι όλα μαζί.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει πόσο άνετα αναλύεται, λέει, την ψυχολογία προέδρων όταν πρόκειται για εκτός Ελλάδας. Για τον δικό μας σκέπτεστε καμία ώρα πώς θα το πείτε. Τι να πούμε,
1: δηλαδή, τι να πούμε.
0: Ο Μητσοτάκης θέλεις να πεις αλλάζει κάθε 5 λεπτά άποψη. Κάνει ο Τραμπ, επειδή ετοιμάζω και την τηλεοπτική εκπομπή Λουκιές, το ξέρεις. Mm-hmm. Έχω στήσει την εκπομπή στις 12. Με 5 μαλλιά Γερολαντή που είναι τώρα στην Ουάστον, μου λέει ο Τραμπ σε λίγο δηλώσεις. Αλλάζει η εκπομπή. Σε μία ώρα λέει αλλιώς.
1: Σε
0: μία και μισή άλλες δηλώσεις.
1: Μπορεί να γράφει φαξ.
0: Δύο βγήκε τηλεφωνικά. Μετά έκανε ανάρτηση. Μετά βγήκε σε 3 κανάλια. Μετά βγήκε σε 2 ραδιόφωνα. Δεν υπάρχει αυτό. Μητσοτάκης θα δώσει μια συνέντευξη την ημέρα, τη βδομάδα και θα πει κάτι. Ξέρουμε, είναι προβλέψιμος. Δεν είναι άλλης κατηγορίας. Α, δεν είναι. Κωνσταντίνε, άστο καλύτερα. Δεν υπάρχει παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως δεν υπάρχει άλλος.
0: Και διαχρονικός με ωμέγα διαχρονικός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θέλω να αναφερθώ, επειδή τα πιο πολλά είναι τρόλς που στέλνουν τα μηνύματα, αλλά πραγματικά έχει κάποιος την ιδιαιτερότητα, δεν λέω άλλη λέξη, να υπερασπίζεται αυτούς τους αστυνομικούς, Λουκία, που σκότωσαν
1: το
0: παιδί.
1: Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
0: Δηλαδή, δεν το
1: πραγματικά
0: το
1: ούτε με το δικό μου και γι' αυτό και δεν θα τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα και ούτε θα σταθώ σε αυτά τα μηνύματα.
0: Να βρίσκει διάφορες
1: για μένα αυτά τα μηνύματα είναι κατάπτυστα. Δηλαδή, και το λέω ξεκάθαρα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι οι αστυνομικοί σου τα λες οι οποίοι σκότωσαν το παιδί αυτό, εν ψυχρό το δολοφόνησαν πυροβόντως το 23
1: φορές. Και δεν έχει. Και επειδή διαβάζω διάφορα για το τι ήταν το παιδί και αν το παιδί, αυτά ούτε. Δηλαδή πραγματικά ξεχάστε τα. Σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον εμείς δεν πρόκειται να τα αναφέρουμε ποτέ.
0: Αλλά θεωρώ ότι. Δεν λέω άλλη λέξη, μη χαρακτηρισμό. Μια ιδιαιτερότητα πρέπει να έχει κάποιο για να στέλνει τέτοια μηνύματα για μια ψυχρό δολοφονία ενός ανεπεράσπιστο παιδιού που είναι άρρωστο. Τι να πω, δεν θέλω να πω τίποτα. Η Ειρήνη λέει, μιλάμε πάντα για τον δήμαρχο του Άργους, ο οποίος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που σκότωσαν ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού στα καλά καθούμενα, πυροβολώντας το 23 φορές από πίσω και στο κεφάλι, και λέει πρέπει να αποφυλακιστούν οι αστυνομικοί και φταίει η μάνα που το είχε να κυκλοφορεί. Λέει η Ειρήνη. Αυτός ο δήμαρχος πρέπει να εξεταστεί για το αν είναι ο ίδιος στο φάσμα του αυτισμού, γιατί του λείπει η ενσυναίσθηση. Θέλω να πω το εξής. Είναι σίγουρα λέει στο φάσμα του φασισμού. Σε αυτό συμφωνώ το φασισμό. Ναι. Για το αυτισμό, εγώ δεν παίζω με αυτό. Όποιος είναι άρρωστος, είναι άρρωστος. Θέλει τη δική μας αγκαλιά. Είναι ελαφρυντικό για τον δήμαρχο να πούμε ότι είναι άρρωστος. Δεν είναι άρρωστος. Μια χαρά είναι ο δήμαρχος. Είναι ενσυνείδητα αυτό που λέει φασιστικό. Διότι το να καταδικάζει μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της επειδή δεν φυλάκισε, αυτό εννοεί να το φυλακίσει το παιδί. Να το βάλει το παιδί, φυλακεί αφού είναι άρρωστο, να μην κινείται, να μην κάνει τίποτα και αφού το σκάσε το παιδί και κυκλοφόρησε, φταίει η μάνα. Και όχι η αστυνομική, Λουκία μου, που το σκότωσε ένα ψυχρό, πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό το φταίει η μάνα δεν μπορώ να το ακούω ούτε καν. Τι να σου πω. Όταν χθες άκουσα τις δηλώσεις του δημάρχου, εντάξει, βέβαια μου είπαν ότι είναι γνωστός ο δήμαρχος αυτός και έχει κάνει και στο παρελθόν τέτοιου είδους δηλώσεις. Ναι.
0: Και λένε ένα άλλο μήνυμα ότι δεν ήξεραν οι αστυνομικοί ότι το παιδί είναι αυτιστικό σοβαρά.
1: Και τι πάει να το πει ξέρουν. Αυτό, έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή
0: δείξει...
1: όταν πυροβολείς 23 φορές, σε μία σφαίρα θα σε βρει.
0: Πρέπει να δείξει επιστοποιητικό ανεπεράσπιστος πολίτης για να μην το σκοτώσουν πυροβολώντας.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τέτοια μέρα σας έχουμε μαζί μας. Μήπως και καταλάβουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχήν, εγώ ευνηδιάστηκα. Περιμένετε ότι ο Τραμπ θα προχωρούσε, ενώ πήγαινε, εντάξει, είχε κάποιες παραβιάσεις της συμφωνίας και κυρίας, κάποια επιμονωμένα επεισόδια, αλλά ότι θα φτάναμε στο σημείο να γυρίσουμε από την αρχή και χειρότερα, να πάμε ξαφνικά πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάλι σε κλείσιμο των στενών, να βάλει διόδια στην αξία του φορτίου ο Τραμπ 20% και να πάμε ξανά σε ένα πόλεμο που υπάρχει κίνδυνος να καταστεί γενικευμένος και με τους Χούθη μέσα και την Ιεμένη και τη Σαουδική Αραβία και τις γύρω χώρες τις οποίες χτυπά απαντώντας το Ιράν.
2: Πριν τρεις εβδομάδες όταν είχαμε συζητήσει πάλι για τα θέματα αυτά είχαμε πει ότι δεν είναι βιώσιμη η συμφωνία.
0: Ναι, αλλά σε τέτοιο σημείο. Τόσο δραματική επιδείνωση.
2: Είχαμε... Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση επειδή ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη και σίγουρα όχι η Αμερικανική δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχει νικήσει σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου. Και επειδή όλο αυτό το οποίο έχει γίνει δεν ήταν ως συμφωνία βιώσιμη από καμία πλευρά,
0: δεν
2: διότι
0: ήταν,
2: δεν έλεγε.
0: Στενά κορμούς ανοιχτά το μέτωπο, δεν ήταν.
2: Λοιπόν,
0: και το Ισραήλ να κυροφυλακτεί.
2: Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις μου και μαζί που όταν μου κάνετε την τιμή είχα πει ότι δεν πρόκειται να
0: ήσασταν οι εξαίρεση. Όλοι οι άλλοι καθηγητές μου έκαναν μάθημα ότι έχει τελειώσει η συμφωνία και δεν ξέρω τι μου γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Καθίστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει στα δικά μου μάτια και για τη δικιά μου ανάλυση, με όποια ικανότητα διαθέτω, είναι λογικό. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει. Το θέμα είναι πλέον το επίπεδο.
1: Και αναμενόμενο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Πύρη.
0: Αναμενόμενο. Πού θα φτάσει το Τραμπ? Θα το τερματίσει ο Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα ένα πολύ βασικό ζήτημα έχει να κάνει με τα στενά και με το κατά πόσο θα ισχύσει αυτό το οποίο είπε για 20% που θα πληρώνουν. Θα μου πείτε 20% σε τι?
0: Στην αξία του φορτίου.
2: Στην αξία του
0: έτσι γράφουν New York Times, έτσι γράφουν στην αξία του φορτίου.
2: Λοιπόν, ναι. 20% στην αξία του φορτίου σημαίνει τουλάχιστον 20 δολάρια πάνω του βαρέλι, για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
0: Σημαίνει ένας ναύλος με ένα τάγκερ που μεταφέρει 300-400.000 τόνους πετρέλαιο, ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχει.
2: Αυτό είναι
0: αβάσταχτο.
2: Αυτό σας λέω. Αυτό είναι που δεν θεωρώ ότι πρόκειται να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Και να μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, προσέξτε, την προηγούμενη εβδομάδα στην Σύνοδο της Άκυρας του ΝΑΤΟ, η πέμπτη παράγραφος από τις 6 των συμπερασμάτων της Συνόδου, που μιλούσε για τα στενά του Ορμούς, μιλάμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε ότι οι σύμμαχοι, δηλαδή το ΝΑΤΟ, άρα Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι, θέλουν τα στενά του Ορμούς να υπάρχουν ελεύθερη διέλευση, δηλαδή όποιος θέλει πάει στο ΝΑΤΟ και το διαβάζει, δεν είναι κάτι κοινό μυστικό, στο οποίο θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφουν την κοινή διακήρυξη του ΝΑΤΟ, το κομιουνικέ, στο οποίο μιλάνε για ελεύθερη διακίνηση, και σήμερα, προχθές, λίγες μέρες μετά, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε για 20%. Εδώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν θα σταθεί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
0: Θα το αντέξει εσωτερικά ο Τραμπ, κύριε καθηγητά, διότι έχει ενδιάμεσες εκλογές και αυτό είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του.
2: Είχαμε πει την τελευταία φορά, άμα θυμάστε, και είχαμε πει κάποια στιγμή για να το συζητήσουμε, ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλες εκλογές. Επί της ουσίας. Δηλαδή δεν πρέπει να επανεκλεγεί. Δεν πρέπει να επανεκλεγεί. Ιστορικώς οι Αμερικανοί πρόεδροι κάνουν αυτό το οποίο πραγματικά θέλουν να κάνουν στη δεύτερη θητεία τους, περιμένοντας την πρώτη. Αυτός ο οποίος έχει πρόβλημα είναι ο κύριος Βάντς, ο οποίος πρωτοστάτησε στο να έρθει αυτού του τύπου η συμφωνία, μη συμφωνία εντός εισαγωγικών, στην μπασφυτώση να υπογραφεί όπως υπογράφηκε, ό,τι υπογράφηκε, και αυτός ο οποίος σιώπησε τελείως για τους όρους συμφωνίας, άρα λοιπόν έλαμψε δια της απουσίας του, γιατί προφανώς και ξεκάθαρα διαφωνούσε, ήταν ο κύριος Ρούμπιο και έως ένα σημείο ο κύριος Χέξε. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ αυτό το οποίο θέλει να κάνει, άμα το δούμε στρατηγικά, ο κύριος Τραμπ θέλει, το έχουμε πει, η τοποθέτησή μου είναι ότι ο Τραμπ θέλει να αλλάξει με ένα σοκ και δέος τους όρους παγκοσμιοποίησης. Το έκανε στη διόρυγα του Παναμά. Το πρώτο πράγμα που έκανε, επιτυχές περίπου τον έλεγχο των στενών του Παναμά. Το δεύτερο το οποίο πάει να κάνει είναι να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Γιατί στο ένα δεν θα επέτρεπε στους Κινέζους και θα αύξανε το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό και Τούμπαλιν, και θα μείωνε το κόστος για την αμερικανική οικονομία, αλλά και για το πολεμικό ναυτικό, να έχει ελευθερία εισόδου-εξόδου περισσότερο. Και το δεύτερο βλέπουμε στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα λοιπόν ελέγχει την παραγωγή της χώρας με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα, προσέξτε, μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα στον πλανήτη πετρελαίου, όπως είναι η Βενεζουέλα, και σου λέει δεν θα κόψω την ροή, αλλά θα τα ελέγχω, άρα θα πληρώνομαι εγώ γι' αυτό, και πάει να κάνει το ίδιο πράγμα στο Ορμούς. Δηλαδή, άμα καταλαβαίνουμε τι κάνει, δηλαδή άμα το δει κάποιος μακροσκοπικά, έχει λογική. Μέσα σε αυτό
0: υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, όπως σας ακούω το περιγράφετε, σχέση με τις προηγούμενες φάσεις του πολέμου που ξεκίνησε 28. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Δεν υπάρχει Νετανιάχου στο κάδρο. Είναι Τραμπ εδώ. Δεν έχει εμπλακεί, δεν έχει μιλήσει καθόλου τις τελευταίες 48 ώρες, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Νετανιάχου τίποτα. Να πει ότι κι εγώ μπαίνω, Χεσμπολάχ, να πει τίποτα. Υπάρχει ηρεμία σε αυτό που φοβόμασταν ως το πιο ευαίσθητο μέτωπο.
2: Ετοιμάζονται. Βέβαια, αυτό κάνουν. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, ο κ. Νετανιάχου κάθεται σε μια πολυθρόνα
0: κάτω από
2: τον Πούρο, τρίβει τα χέρια του και σου λέει να περάσει λίγο ο καιρό, να αρχίσουμε λίγο να αγριεύει η κατάσταση. Και θα μπούμε και εμείς κανονικά οι Ισραηλινοί.
0: Το τελευταίο που είχα ήταν η δήλωση στην κάμερα του Ισραήλ Κατς, του Υπουργού Άμυνας, που λέει: έχω εντολή από τον Νετανιάχου να έχω έτοιμο το στρατό για πόλεμο.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί. Προχθές το βράδυ.
2: Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να χρεωθεί ο Νετανιάχου ούτε το ότι το ξεκινάει αυτό.
0: Αυτό τώρα.
2: Ούτε να χρεωθεί. Εν πάση περιπτώσει, ή να διαφανεί μια ξανά διαφωνία του, έστω και στα χαρτιά ή δημόσια, με το Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σου λέει, άστο να το ξεκινήσει αυτή τη στιγμή ξανά ο Τραμπ, κινείται στα πλαίσια αυτά τα οποία συμφέρουν το ίδιο το Ισραήλ, οπότε θα συνεχίσει, κάποια στιγμή θα εμπλακεί στον πόλεμο, διότι όπως καταλαβαίνετε κάποια στιγμή θα φύγουν και οι πύραυλοι και θα χτυπήσουν το Ισραήλ.
1: Κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι το Ιράν παίζει με τους κανόνες του Τραμπ εγκλωβίζοντάς τον ακόμη περισσότερο στον πόλεμο, ή γίνεται το ανάποδο? Δηλαδή, ποιος σέρνει το χορό, να το πω έτσι?
2: Κοιτάξτε, και οι Ιρανοί, για να μην τα λέμε, οι Ιρανοί φέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν να έχουν νικήσει. Δεν έχουν νικήσει υπό την έννοια ότι νικήσαν έναν πόλεμο. Βέβαια, είναι μια νίκη.
0: Ποιος έχει νικήσει?
2: Για την ώρα. Δεν ήταν αυτό.
0: Γιατί
2: αυτό
0: ο Τραμπ κάθε μέρα του κατέστρεψε, του τελείωσε, του επέδωσε, δεν έχουν δύναμη.
2: Όλοι λένε ότι νικήσανε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όμως έχουμε πει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι νίκη κανένας. Η νίκη όμως, κοιτάξτε, η διαφορά ποια είναι? Ότι έχεις μια υπερδύναμη με μια ισχυρή δύναμη. Ναι. Το εάν καταφέρει το καθεστώς της ισχυρής δύναμης να επιβιώσει σε έναν πόλεμο,
0: αυτό είναι το ερώτημα.
2: Θα καταφέρει. Την νίκη.
0: Έχει αντοχή το Ιράν να αντέξει ή θα υποχωρήσει? Γιατί αν έχει αντοχή, αν το Ιράν είναι 7 ψυχο και πάμε από την αρχή, τότε αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Θα πάμε όπως η Ρωσία-Ουκρανία 4 χρόνια.
2: Αλλημονόμαστε,
0: δεν είναι Ρωσία-Ουκρανία όμως.
2: Ακριβώς.
0: Είναι όμοιρη παγκόσμια οικονομία.
2: Προσέξτε, αν συνεχίσει ακόμα λίγο, θα έχουμε ζητήματα με τα παγκόσμια αποθέματα.
0: Διότι
2: αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι έως, ας το πούμε, συγκρατημένες, να το πω έτσι, επειδή χρησιμοποιούνται τα αποθέματα. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να βρεθούν εναλλακτικές διαδρομές. Δηλαδή, ήδη οι Σαουδάραβες προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν με τον αγωγό στο Γιαμπού και τα λοιπά. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν, να το πω έτσι, το πετρέλαιο από τα δεξαμενόπλια να πάει μέσω άλλων διαδρομών. Αλλά το φυσικό αέριο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης τα υποπροϊόντα του πετρελαίου δεν είναι τόσο εύκολο να φύγουν, γιατί ξέρετε ότι πολλά, τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιων υποπροϊόντων του πετρελαίου φεύγουν από τον κόλπο. Οπότε, δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί κάπως να διευθετηθεί το ζήτημα του πετρελαίου έως ένα σημείο, αλλά δεν μπορούν ούτε τα υποπροϊόντα, ούτε μπορεί εύκολα να γίνει με το φυσικό αέριο κάτι. Εδώ λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πλέον, από τη στιγμή που ο κύριος Τραμπ είπε ξανά, πάμε επιχειρησιακώς, ότι θέλουν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούζ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξουν τη βόρεια, την νότια πλευρά της ακτογραμμής. Αν δεχτούμε ότι η νότια πλευρά είναι φιλική προς τους Αμερικανούς, δηλαδή το Ομάν, η Σαουδική Αραβία κτλ., θεωρώ ότι αν αυτό κλιμακωθεί περαιτέρω και δεν έχουμε κάποια οβυδιακή μετάλλαξη, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι θα πάμε προς αυτό το οποίο.
0: Κίνδυνο δραματικής εξάπλωσης, ναι, βλέπετε, κλιμάκωση, με τις χώρες του κόλπου, την Ιεμένη, τους Χούθη, τη Σαουδική Αραβία.
2: Το ότι μπήκαν οι Χούθη, γιατί βλέπετε ότι μπαίνουν οι Χούθη αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπήκαν τυχαία οι Χούθη το βράδυ.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και επίσης χτυπήσαν Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Και απάντησε η Σαουδική Αραβία. Πρώτο διάδρομο στο αεροδρόμιο στην Ιεμένη.
2: Ακριβώς. Χτυπήθηκε η Ιορδανία. Δηλαδή, ήδη ξαναγυρνάμε στο σημείο το οποίο ήμασταν πριν το Πάσχα. Να σας το πω διαφορετικά.
0: Και
2: αυτή τη στιγμή η επιλογή για να ελεγχθούν τα στενά του Ορμούς δεν υπάρχει. Δεν είναι άλλη από το να ελεγχθεί και η βόρεια ακτή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μάλλον θα έχουμε αυτό το οποίο δεν έγινε το Πάσχα. Μπορεί να γίνει. Μπορεί οι Αμερικανοί να αποφασίσουν ότι θα προσπαθήσουν όντως να ελέγξουν τις ακτές τις βόρειες ακτές του ορμούς.
0: Δηλαδή, και πώς τελειώνει, διότι εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είναι έτοιμος να υποχωρήσει, κανείς δεν έχει την αδυναμία να καταρρεύσει, αλλά πώς θα τελειώσει όλο αυτό?
2: Ακούστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει πριν, λίγο την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πει ότι εδώ συζητάμε τώρα, δεν έχουμε δει την κορύφωση της κρίσης, δυστυχώς. Εγώ θεωρώ ότι αν κλιμακωθεί, θα έχουμε μπλοκή. Δεν είναι τυχαίο που είχε πει ότι η Συρία λέει βάζει Τζολάνι. Το Τζολάνι λέει να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να ελεγχθούν κάποιες καταστάσεις, να αποδυναμωθεί ο ουσιαστικός άξονας, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις του Τζολάνι, οι οποίοι είναι εξτρεμιστές Σουνίτες, κατά τους εξτρεμιστές Σιιτών των Ιρανών. Δηλαδή στον χιλιετή, να χρησιμοποιηθεί η χιλιετής αντιπαλότητα Σουνιτών Σιιτών. Δεν είναι τυχαίο που γλύφανε την Τουρκία. Η τοποθέτησή μου είναι ότι κάτι θέλει από την Τουρκία ο Ερντογάν και δεν είναι να κάνει business μόνο. Εγώ θεωρώ αυτό το οποίο θέλει, θα φανεί βέβαια, εκτίμηση κάνω, έτσι δεν με πήραν τηλέφωνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλει να εμπλέξει η Τουρκία στην πολεμική αντιπαράθεση στο Ιράν.
0: Η Συρία έχει πολύ καλές σχέσεις. Τον Τζολάνι τον έχει τοποθετήσει ο Καλίν, ο άνθρωπος του Ερντογάν.
2: Δηλαδή,
0: είναι δική του επιλογή.
2: Εάν κλιμακωθεί, επιτρέψτε να το πω λαϊκά, θα γίνει το έλα να δεις.
0: Αν πει η Τουρκία, δεν νομίζω θα το κάνει αυτό λάθος ο Ερντογάν.
2: Δεν ξέρετε τι του έχει υποσχεθεί. Δεν ξέρετε τι έχει μιλήσει. Δεν τον βλέπετε. Τον έχει πει κατακτητή της Δαμασκού. Εντάξει, δεν είναι χαζός ο Ερντογάν. Προφανώς δεν είναι χαζός ο Ερντογάν. Αλλά δεν ξέρετε τι αντάλλαγμα έχει για να ξαναμπεί στα όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό με τα
0: Εκεί υπάρχει άλλη παράμετρο, η Τουρκία εναντίον Ισραήλ.
2: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Ακούστε, η τοποθέτησή μου από την αρχή του Φεβρουαρίου ήταν ότι αργά ή γρήγορα κινδυνεύουμε να δούμε τον πόλεμο αυτό να εξαπλώνεται πέραν του κόλπου και το πέραν του κόλπου σημαίνει στα δυτικά σύνορα του Ιράν. Τα δυτικά σύνορα του Ιράν είναι το Ιράκ και η Συρία.
0: Η χειρότερη εκδοχή, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε για πρώτη φορά να πέσει
2: κάτι. Θα γίνει βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ θα είμαστε, θα ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά, κύριε φίλε.
2: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Κύριε Γιώργο,
0: καθηγητή, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσει.
2: Γεια σα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών Deima Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. Deima Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: θέλω να σου πω κάτι, Λουκία. Σήμερα έχουμε Τρίτη,
1: Τρίτη.
0: 14.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Γείτονέ σου παρά είναι θορυβώδης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση για σένα και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία Alumil. Πήγαινε μας ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι στην πανέμορφη Μονεμβασιά τρεις μέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν εκεί. Ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Επίσης, Real News, μαζί με την πολύ πλούσια ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, δύο περιοδικά αυτή την Κυριακή, και το InStyle και το Drive, και φυσικά όπως κάθε Κυριακή δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού και Αναστασία Γκέργελεζίου στην πρεμιέρα της Παμεκαλορίζικη.
1: Έτσι, και φυσικά και όλους και όλες εσάς που ήσασταν και μαζί μας σήμερα το μεσημέρι. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί από Δευτέρα ξανά.
0: Εντάξει,
1: θα πάρουμε μια μικρή ανάσα. Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακριβώς από αύριο.
0: Είναι καταπληκτικός, μην τον χάνετε κάθε μεσημέρι. Το καλύτερο παιδί καταρχήν.
1: Και τώρα ακολουθεί ο Γιώργος Κουδαλάκης και η Κασιανή Βραχά.
0: Έτσι, εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Θα έχουμε 31 Ιουλίου.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Γεια σας.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Όλα δικά σου και σε
7: χαμηλές. Η ώρα είναι 5.
1: Μεσημέρι. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί από Δευτέρα ξανά.
0: Εντάξει,
1: θα πάρουμε μια μικρή ανάσα. Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακριβώς από αύριο.
0: Είναι καταπληκτικός, μην τον χάνετε κάθε μεσημέρι. Το καλύτερο παιδί καταρχήν.
1: Και τώρα ακολουθεί ο Γιώργος Κουδαλάκης και η Κασιανή Βραχά.
0: Έτσι, εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Θα έχουμε 31 Ιουλίου.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Γεια σας.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Όλα δικά σου και σε
7: η ώρα είναι 5.

0: με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Όλα δικά σου και σε
5: χαμηλή. Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.

0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Liverpool, man. You can do better than that.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Αυτό το γράψατε όταν πέθανε ο Φιντέλ, ο Φιντέλ Κάστρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί τι έμπνευση ήταν, αυτός ήταν κομμουνιστής. Τι σας εμπνέσαν σε αυτά τα πράγματα. Άσε που δεν είναι και φίλος του, των Αμερικάνων, δεν ήταν φίλος του Τραμπ.
1: Κυρίως το ότι δεν είναι φίλος των Αμερικάνων. Αυτό είναι που μας εμπνέει.
0: Ο ένας, ο Βασίλης Φωτιάς, ήταν 7 χρόνια στη μεγαλύτερη εινοποιητική βιομηχανία, να την πω
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Στην Αυστραλία. Βαριά και ανθυγινά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μίτσος, ο Μητσοφού, είναι ένα αερίτης στη ΔΔΕ. Ο Αντώνης Μεϊμάρης, 7 χρόνια στην ΕΑΒ. Τελειώσαμε από εκεί.
2: Τελειώσαμε, ναι.
0: Πάμε να αυτοί.
2: Πάμε να γίνουμε δάσκαλοι τώρα.
0: Δάσκαλος, δηλαδή.
2: Καθηγητής, ναι. Αυτό είναι το επόμενο στόχος.
0: Ο Τάσος Μεϊμάρης είναι προγραμματιστής. Είναι αυτό που λέμε ψηφιακός προλετάριος. Και όλοι μαζί είναι η κοινή θνητή. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: 10 χρόνια.
2: 10 χρόνια, ναι.
0: Πώς περάσαν αυτά τα 10 χρόνια.
2: Πάρα πολύ ωραία περάσανε. Πολύ γρήγορα περάσανε. Πολύ δημιουργικά μέχρι τώρα περάσανε. Και πολύ. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ήρθανε.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό.
1: Τώρα η ιστορία είναι πριν το συγκρότημα η δικιά μας. Γιατί εμείς παίζαμε μουσική ως φίλοι στο σπίτι, ας πούμε. Και είχαμε και ένα σχολικό group rock κατά βάση. Παίζαμε δηλαδή ξένα τραγούδια, ελληνικά, αλλά άλλων καλλιτεχνών, όχι δικά μας. Όταν τέλειωσε το σχολείο, τέλειωσε και το σχολικό group. Και μετά τις σχολές και αφού είχαμε χαθεί για 3-4 χρόνια, επιστρέψαμε όλοι στο Αλιβέρι. Εκεί φτιάξαμε για πρώτη φορά δικό μας συγκρότημα με δικά μας τραγούδια.
0: Εκεί είναι ο τόπος καταγωγής, Αλιβέρι. Όλοι από το Αλιβέρι.
2: Όλοι από το Αλιβέρι, ναι.
0: Εργατό κόσμος.
1: Είναι
2: βιομηχανική ναι, περιοχή, ναι.
1: Εργοστάσια έχει, αρκετά.
0: Οι εργάτες είναι κανονικοί άνθρωποι ή είναι υποδέστεροι.
1: Εμείς λέμε με τα τραγούδια μας ότι είμαστε όλοι κοινοί θνητοί. Και οι εργάτες είναι αυτοί οι κοινοί θνητοί που έχουν όλη τη δύναμη.
0: Είχε δίκιο ο Τζον Λένον που έλεγε ο ήρωας της εργατικής τάξης.
1: Είχε, μεγάλο.
0: Και για πείτε λοιπόν, βρισκόσαστε στο Αλιβέρι, παιδικοί φίλοι προφανώς.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και η ηλικία τέτοια, δηλαδή 21 χρονών, που όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούσαν, μας πονούσαν, γιατί όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε, στην ίδια πραγματικότητα, τα ίδια άσχημα βιώνουμε. Όλα αυτά νιώθαμε πάρα πολύ καλά όταν μαζί, παρέα πάλι, όπως όταν ήμασταν και μικροί και παίζαμε μουσική, τα κάναμε τραγούδια. Βέβαια τραγούδια τα οποία ήταν μέσα στο Αλιβέρι και φτάνανε μέχρι τα αυτιά των φίλων μας και των συγγενών μας, μέχρι που ήρθε το κομμάτι αυτό που βάλατε, το του κόσμου λαϊ. Εκεί είναι που το συγκρότημα έφυγε από το Αλιβέρι και τα τραγούδια αυτά έγιναν τραγούδια όλων των κοινών θνητών.

0: οι δολοφόνοι.
1: Αντώνη μου, είχες πει όταν είχαμε συναντηθεί πριν από χρόνια, πάλι εδώ στο Real, ότι ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχαν τα μέσα, βέβαια, δεν υπήρχαν στούντιο, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες. Γράφατε μέσα μια ντουλάπα.
2: Ναι, έχει γίνει αυτό.
1: Για πες το.
2: Στην Πάτρα σπούδαζα ακόμα τον Τάσο και θέλαμε να φτιάξουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Και επειδή ξέρεις, το δωμάτιο έχει η αντίχυση, βάλαμε τον Βασίλη με κάτι κουβέρτες μέσα σε μια ντουλάπα και γράψαμε εκεί τα πρώτα τραγούδια για να είναι έτσι πιο καθαρό το σήμα.
1: Ποιο τραγούδι γράφτηκε εκεί?
2: Ο πρώτος δίσκος έχει γραφτεί όλος έτσι.
1: Μέσα στην ντουλάπα?
2: Ναι,
3: έχει γραφτεί.
2: Όλα έτσι γράψαμε εκεί τα φωνητικά.
3: Ναι, μπράβο. Δεν θυμάμαι. Α, και κάποια, νομίζω στο δεύτερο δίσκο, ήμασταν στην αποθήκη με τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά στο μαγαζί του πατέρα μου.
2: Ναι, βασικά έχει πολλή ιστορία αυτό. Γιατί εγώ έχω γράψει τραγούδι μέσα στις τουαλέτες του στρατού με το λάπτοπ, καβατζωμένο, ξέρεις, κρυμμένο. Και όταν φεύγαν όλοι το βράδυ, πήγαν στα όρθια και έφτιαχνα τραγούδια. Ο Βασίλης έχει γράψει στο εργοστάσιο πάρα πολλά και ο Μίτσος στη δουλειά. Γράφουμε σε περίεργες συνθήκες.
1: Εσύ στην Αυστραλία, εκεί στη βιομηχανία, πήγαινε στην καντίνα και έγραφες?
3: Στο κηλικείο, στο διάλειμμα, που είχα χρόνο, γιατί τα σκεφτόμουν τι θα πω πριν πάμε στο διάλειμμα, και όταν πήγαινα στο διάλειμμα τα έγραφα, ας πούμε.
1: Να σου πω, εκεί το ζήσες αυτό που τραγουδάει ο Χαλκιάς, τη φάμπρικα. Η φάμπρικα ποτέ δεν σταματά.
3: Βεβαίως.
1: Μαρκόπουλος και τα λοιπά.
3: Εμείς δουλεύαμε, πρώτα απ' όλα δεν σταματούσε 24 ώρες το 24ωρο εργοστάσιο. Ήμασταν τρεις βάρδιες, κυκλικό. Βράδυ, απόγευμα, πρωί. Δεν βλέπαμε κανείς την οικογένειά μας.
1: Ήσουνα ο εμιγκρές εκεί. Πώς το ζήσες
3: εγώ,
1: στην Αυστραλία?
3: Εγώ το ζήσα εκεί γιατί έτυχε η γυναίκα μου να είναι από εκεί, Ελληνίδα της Αυστραλίας. Και πήγα για ένα μικρό διάστημα να βγάλω κι εγώ. Γιατί αυτή έχει ελληνική ταυτότητα, είναι Ελληνίδα. Να βγάλω κι εγώ τα απαραίτητα χαρτιά να έχουμε και οι δύο δικαιώματα και στις δύο χώρες. Βέβαια, εμείς ήμασταν, κλείσαμε εισιτήρια να έρθουμε στην Ελλάδα και έσκασε ο κορονοϊός. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια και μετά το αφεντικό ήθελα να μας κρατήσει πολλούς εργάτες μόνιμους τότε. Και η προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω πήρε πολλά χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Θέλαμε να γυρίσουμε αμέσως. Αυτό το αμέσως πήρε
1: 7 χρόνια.
3: Ναι.
1: Κύριε Αντώνη, πώς είναι ο γιος ήταν εδώ με τον στιχουργό? Δηλαδή, εσείς βρίσκατε τις κοινές ώρες Αυστραλία, Ελλάδα και έτσι τα.
2: Μέσω διαδικτύου στέλναμε μουσικές, έστελνε στίχους, μετά έστελνε τις ηχογραφήσεις.
3: Είχε στείλει μικρόφωνο.
2: Του είχα στείλει εγώ τον εξοπλισμό, έτσι, κάποια απλά πράγματα και μας έστελνε πίσω τα κανένα για τις φωνές. Καθόμουν εγώ μετά τα μίξαρα. Και έτσι δουλεύαμε 7 χρόνια στην ουσία, ναι. Αλλά έγινε τελικά.
1: Περπάτησε.
2: Μια χαρά έγινε, ναι. Πολύ ευχαριστημένοι είμαστε. Και...
3: Ναι.
1: Του κόσμου οι λαοί που ακούσαμε, αυτό προφανώς είπαμε έσπασε τα σύνορα του Αλιβερίου. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, είτε με αυτό είτε με κάποιο άλλο τραγούδι. Αλλά αυτό το τραγούδι συνάντησε και τη μεγάλη αγάπη του YouTube. Σας το είχαν κατεβάσει, σας το ρίξανε?
2: Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μας, γιατί μετά είχαμε κι άλλες τα επόμενα χρόνια τέτοιες περιπτώσεις. Μας το είχαν ρίξει επειδή έλεγε ότι είχε κάποιες σκηνές βίας μέσα.
1: Οι οποίες σκηνές ποιες ήταν?
2: Η οποία είναι ένας πυροβολισμός στο τέλος του βίντεο κλιπ που είναι από την ταινία το Come and See, τη Σοβιετική, που ένα παιδί εκεί του φεκάει το πορτρέτο του Χίτλερ.
1: Αυτή ήταν η σκηνή βίας.
2: Αυτή είναι η σκηνή βίας, λοιπόν.
1: Το YouTube ενοχλήθηκε γιατί πυροβολήθηκε το πορτρέτο του Χίτλερ.
2: Ναι, σε μια ταινία έτσι κιόλας.
1: Ναι.
2: Και μετά, όταν ξανακάναμε την προσπάθεια να το ανεβάσουμε, γιατί το έχουμε ανεβάσει τώρα πλέον χωρίς το βίντεο κλιπ, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Ακόμα δηλαδή παραμένει.
2: Ναι, το βίντεο κλιπ δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει μόνο το κομμάτι με τη φωτογραφία, ας πούμε, το εξώφυλλο του. Έγινε κάτι πολύ απίστευτο. Παρατηρήσαμε ότι δεν μας άφηνε να χρησιμοποιήσουμε στον τίτλο τη λέξη λαή. Δεν μας άφηνε να το ανεβάσουμε.
1: Α, απαγορευμένη και η λέξη λαή.
2: Ναι, και μόλις βάλαμε σε αυτή τη μηχανή, δηλαδή πήραμε το άλλο στίχο από το ρεφρέν, ανέβηκε. Εντάξει. Κομπλέ.
1: Αλλά η λέξη λαή
2: είναι
1: απαγορευμένη.
2: Και τα ίδια είχαμε τώρα και με ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη που κάναμε. Κατέβει και πριν ανέβει. Γιατί το ανεβάζει λίγο πιο νωρίς. Να περάσει τους ελέγχους τους. Μην έχει τίποτα βίαιο μέσα. Μην πας να προωθείς τίποτα ναρκωτικά, τίποτα, ξέρεις τώρα. Και σε δύο μέρες το κατεβάσαν χωρίς να μας ειδοποιήσουν.
1: Εκεί ποια ήταν η λέξη, η λέξη Παλαιστίνη ήταν.
2: Ποτέ δεν καταλάβαμε. Πάλι για βία κάτι γινόταν. Η βία είναι που ενοχλεί, κατάλαβες. Όταν προβάλλεται. Όχι, όχι όταν
1: βία,
2: γίνεται.
1: Ναι, όχι η βία των Ισραηλινών. Ή όταν δείχνεις αυτή τη βία.
2: Ναι, όταν δείχνεις μια σημαία της Παλαιστίνης να κυματίζει σε μια διαδήλωση, αυτό είναι βία για το YouTube.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό είναι η βία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ. Δεξιά.
1: Γιατί εσύ.
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ω, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παραγωγός?
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Δεκατέσσερις Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
20: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
21: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
21: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Θεσμοθέτες του παραλόγου και της πλακίας που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ανησυχίες. Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδια και με χρήματα. Το κακό

0: Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα. Δικό σου είναι αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, ναι. Στον δρόμο ερχόμενη προς την εκπομπή, περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση και χαίρομαι πολύ που την έκανες. Και τη συζήταγα με τον Αντώνη και έγραψα κάτι για αυτή την ερώτηση. Και
0: για
1: το
0: πες.
1: Έχω μαζί μου εδώ. Η ερώτηση είναι, κοίταξε. Αλλάζει, τη βλέπεις πάνω πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήταν με ένα τραγούδι μοναχά ο κόσμος μας να αλλάξει, θα είχε βρεθεί ένας ποιητής και θα το είχε γράψει. Τα βήματα δεν γίνονται στα λόγια, μα στις πράξεις. Και κάθε βήμα σύγκρουση ανάμεσα στις τάξεις.
0: Είμαι δηλαδή υπεύθυνος με μια έννοια για το γεγονός ότι αυτό που διάβασες τώρα μπορεί να το
2: θα
0: κάνετε και τραγούδι.
2: Τραγούδι σίγουρα, ναι.
1: 100%.
2: Το έχουμε ήδη αποφασίσει.
1: Αυτό είναι έσφατο.
0: Γιατί κοινή θνητή? Γιατί θνητή? Είχατε να κάνετε με αθάνατους, είχατε να κάνετε με υπερανθρώπους, με υπερήρωες και εσείς είσαστε οι κανονικοί άνθρωποι?
1: Νομίζω για πολλούς λόγους. Είναι θνητή η ζωή μας. Αυτό την κάνει και μοναδική και όμορφη και της δίνει και νόημα. Όμως είναι κυρίως για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι θεοί και έχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους. Και εμείς με τα τραγούδια μας θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους, να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας και σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι θνητοί είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη. Αυτοί είναι που σπρώχνουν καθημερινά τον κόσμο να κινείται.
2: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Και το ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο και σταθερό επίσης. Και αυτό παίζει ρόλο. Και ότι για να γεννηθεί κάτι πρέπει να πεθάνει και κάτι. Έτσι είναι. Να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούργιο. Πολλά, εντάξει.
1: Ναι,
2: συζητάμε, και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές τέτοια.
1: Έτσι, είναι το σύστημα θνητό που ζούμε.
2: Πούμε πάρα πολλά.
0: Δεν είναι αιώνιο το καπιταλιστικό σύστημα?
2: Τώρα.
1: Είναι κάτι.
2: Πώς το βλέπεις? Αν το βλέπεις με τα στενά όρια της ζωής σου, ναι. Αν το δεις ιστορικά, δεν είναι.
0: Λοιπόν, εκεί που μιας και έχω συμμετοχή στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού, ξέρεις, μου θυμίσατε αυτό που έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης στον Εμφύλιο, τον Ισπανικό Εμφύλιο, με αφορμή αυτό το «Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα», που έλεγε ότι χάσαμε όλες κρίσιμες μάχες στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά θα τους έχουμε νικήσει μια ζωή, γιατί γράψαμε τα καλύτερα τραγούδια.

0: και το που του τόσα γράφει.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό το τραγούδι είχε τη δική του περιπέτεια. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος στη γυναίκα. Είναι καταγγελία για αυτό το που υφίστανται οι γυναίκες σε μια σειρά σημεία του κόσμου, κυρίως στην Αφρική, με την κακοποίηση των σεξουαλικών οργάνων. Τι έπαθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι το ονομάσαμε, αφού το είχαμε γράψει, το ονομάσαμε Αγκό, γιατί είχαμε κάπου διαβάσει αυτήν την ιστορία και είχαμε σοκαριστεί και θέλαμε να την προβάλλουμε όσο καλύτερα γινότανε. Και όταν το είχαμε ανεβάσει με ένα βίντεο στο Instagram και στο Facebook, σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν μας άφηνε να προχωρήσει η κοινοποίηση, γιατί έλεγε ότι έθιγε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτή ήταν η ιδεολογία.
0: Πράγμα το οποίο δεν κάνει, από ό,τι φαίνεται, να θίγεις κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
1: Εντάξει, γενικά δεν κάνει, ή κάνει όταν κάνεις για αυτούς. Όταν ευθυγραμμίζεσαι με τη γραμμή την άρχουσα, ναι.
2: Καλύτερα να μην μπλέξεις καθόλου.
1: Μα ναι, τι μπλέξεις τώρα, τι θέλω να μπλέξω πλήρες.
0: Παιδιά, η Κοινή Θνητή είναι ένα πολιτικό συγκρότημα. Τι συγκρότημα είσαστε?
2: Υπάρχει μουσική που δεν είναι πολιτική?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει?
1: Όχι,
2: δεν νομίζουμε εμείς.
0: Το Όλα Καλά του Ρουβά είναι πολιτικό τραγούδι?
2: Πάρα πολύ, πολύ. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό τραγούδι από αυτό.
1: Ναι.
2: Όλα καλά. Τι ωραία που γίνονται όλα σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο, το καλό, το ανθρώπινο.
1: Προωθεί τη συντήρηση. Να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Καλά δεν είμαστε? Ωραία, εδώ, τέλος. Αυτό είναι ιδεολογία, γραμμή.
0: Δεν είμαστε καλά?
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να καθόμαστε καλά.
0: Εσείς προχτές ήσασταν, καλά θα πούμε για την Τεχνόπολη, μάλλον ξεκινάω τώρα, Τεχνόπολη, 10 χρόνια, χαμός, το περιμένατε αυτό που έγινε εκεί?
2: Όχι,
1: κάθε φορά αυτό λέμε,
2: ναι.
1: Δεν το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε.
2: Και κάθε φορά και πιο πολύ.
0: Χιλιάδες κόσμος?
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν, πέρα από το ότι ήταν η πιο επιτυχημένη μας συναυλία από θέμα αριθμών, ήταν και το κλίμα, δηλαδή γινόταν
0: κάτι σαν διαδήλωση.
1: Πολεμικό κλίμα σε όλη τη συναυλία. Ναι. Από την αρχή, ναι, από το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο.
2: Σαν να είσαι στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Και όλα τα τραγούδια ήταν σαν να ήταν συνθήματα και είχαν παλμό όλοι να τα πούν αυτοί. Ναι. Δηλαδή...
1: Και τα κομμάτια είχαν σύνθημα πριν και μετά.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάθε κομμάτι συνοδεύεται και από σύνθημα πλέον. Αντίστοιχο του τραγουδιού.
0: Τώρα που είπε σύνθημα, προχτές ήσασταν και στην εκδήλωση, συναυλία που έκανε η ΚΝΕ στην κατασκήνωση πάνω στο
1: Βίτσι. Στον Περιοριστικό Δήμο. Κατασκήνωση πλέον, ναι.
0: Ναι, αλλά ο Φωτήλας, σας λέει κάτι το όνομα, Φωτήλας?
1: Ναι,
0: αυτό. Σώπα, σου λέει κάτι, Αυτός λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, γιατί ο Αντώνης είναι και περπατημένο παιδί και τους ξέρει αυτούς τους τύπους. Αυτός είναι υφυπουργός πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος είναι υφυπουργός πολιτισμού, έλεγε τις προάλλες ότι το ΚΚΕ δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρεί αστικό κατάλοιπο.
1: Τον πολιτισμό γενικά.
0: Τον πολιτισμό γενικά.
1: Α.
0: Ναι, βέβαια το ερώτημα δεν είναι τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φωτήλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς. Πού είστε, ένα συγκρότημα, άρα λοιπόν κομμάτι του πολιτισμού. Τι δουλειά έχετε με τους απολίτες τους, τους κομμουνιστές, την ΚΝΕ, το Βίτσι, και που περπατούσε ο Δημοκρατικός Στρατός?
1: Εμείς εκεί πήγαμε να τιμήσουμε το Δημοκρατικό Στρατό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι όρος ύπαρξής μας ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά πέρα από εμάς, το πιο ουσιαστικό δεν είναι ότι πήγαμε εμείς εκεί πέρα και τραγουδήσαμε. Πρώτα απ' όλα είναι πρωτοβουλία που κάνει το ΚΚΕ και το κάνει αυτό, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, και επειδή το συζητάγαμε μετά, είναι το πόσα πολλά μικρά παιδιά συμμετείχαν στη κατασκήνωση αυτή και διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες, τις ανθρώπινες, μαθαίνουν την ιστορία μας, και εγώ ανυπομονώ να τα δω να μεγαλώνουν και να κάνουν τους άλλους να φοβούνται, γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ μάχημα, εγώ έτσι τα είδα. Αυτό. Μιλάω σαν γέρος τώρα, αλλά... Εμένα αυτό μου έδωσε πιο πολύ δύναμη, έτσι, και τρελάθηκα πραγματικά.
0: Σοφά μιλάς, γερόντα.
1: Έτσι δες.

0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: θέσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: στους 97,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θα του στείλουμε εμείς στο διάολο. Μια μέρα θα φροντίσουν να μας στέλνουν αυτοί πρώτοι στο διάολο. Κάθε μέρα. Εμάς και τα παιδιά μας. Ο λαός παίρνει το λαό. Όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Γι' αυτό είναι δίκιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Γι' αυτούς δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να στάθει απέναντι και να τον ηγήσει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μεϊμάρης και ο Βασίλης Φωτιάς, δηλαδή η Κοινή Θνητή. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα. Παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικό, εσείς το ξέρετε βέβαια, του τρόπου με τον οποίο γράφεται. Ε, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Γράφετε εσείς τη μουσική και τη στείλατε στον Αντώνη που ήταν στην Αυστραλία. Στο Βασίλη που ήταν στην Αυστραλία. Πώς έγινε? Δηλαδή έγραψες πάνω στη μουσική των παιδιών, Βασίλη, εσύ από εκεί?
2: Μου στείλε τη μουσική ο Αντώνης και τους στίχους του ο Μίτσος. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ή όταν γράφω εγώ στέλνω τους στίχους μου στο Μίτσο να μπει στο κλίμα. Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο κλίμα και έγραψα την Αυστραλία τους στίχους και έστειλα τη φωνή μου γραμμένη πάνω σε αυτή τη μουσική. Και το κομμάτι γράφτηκε για να συντροφεύσει τους αγώνες αυτούς που έγιναν εδώ. Γι' αυτό και βγήκε πρώτα στους δρόμους και μετά μπήκε στα μέσα. Μετά ανέβηκε δηλαδή στο ίντερνετ.
1: Αυτό το τραγούδι, καταρχάς γράφεται λίγες ώρες, ξεκινάτε να γράφετε λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, Αντώνη, σωστά?
2: Ναι.
1: Και πρωτακούγεται στις πορείες που γίνονται, πρώτες πορείες και κινητοποιήσεις που γίνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Πώς είναι να ακούτε τα τραγούδια σας στις πορείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις?
2: Από τις μεγαλύτερες στιγμές ύψιστης τιμής για μας.
3: Και ίσως αυτό είναι και το φυσικό του περιβάλλον, μάλλον.
2: Γι' αυτό γράφονται.
1: Υπάρχει. Εσείς είστε λοιπόν ένα στρατευμένο συγκρότημα.
3: Έτσι θέλουμε να είμαστε. Άμα είμαστε καλοί στρατιώτες, χαιρόμαστε πολύ.
1: Σε ποια υπόθεση, σε ποια πάχη, σε ποιον αγώνα?
2: Στον αιώνιο αγώνα. Στη μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι κιόλας. Συγκρούνται δύο δυνάμεις καθημερινά, παντού και πάντοτε. Σε κάθε δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, στο δρόμο, στα σχολεία. Όπου υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει και σύγκρουση.
1: Κερδίζουμε ή χάνουμε?
3: Τώρα χάνουμε. Αλλά θα κερδίσουμε.
2: Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη ιστορία μέσα από αυτές τις συγκρούσεις. Και οι λαοί νικάνε. Τα συστήματα πάντοτε αλλάζουν και κάθε σύστημα κυοφορεί το επόμενο, στο οποίο ο άνθρωπος ζει καλύτερα. Και ο άνθρωπος, για να ζει καλά και τώρα, πρέπει να κάνει ένα και αυτό που έλεγε ο Μπελογιάννης, τα τρία συστατικά της ζωής, το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Πρώτα βάζει το μεγάλο όμως, στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Και χωρίς αυτή σέρνεται πίσω από τη ζωή.
1: Γιατί γράψατε τραγούδι για τον Μπελογιάννη?
2: Πώς γίνεται να μην γράψεις τραγούδι για τον Μπελογιάννη?

0: το αίμα τους. Κυρίως με το αίμα τους.
1: Άντωνη, τι είναι το hip-hop?
2: Το hip-hop. Εντάξει, για εμάς είναι ένα συστατικό στοιχείο της μουσικής που κάνουμε. Εντάξει, είναι... έχει μεγάλη ιστορία και εγώ δεν την ξέρω και δεν είμαι από τους ειδικούς και ένας τυχικό που είπα την αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που προβάλλεται σήμερα σε hip-hop, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με αγώνες για δικαιώματα από τα γκέτο των μεταναστών.
1: Είναι τραγούδι και... των γκέτο και της κοινωνικής οργής. Έτσι ξεκίνησε.
2: Έτσι ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Και όπως όλα τα πήρε η βιομηχανία και τα μετέφερε σε προϊόντα. Σε μορεύματα.
1: Υπάρχει μουσική ταμπέλα, Βασίλη, για τους κοινούς θετούς?
3: Δυσκολευόμαστε να βρούμε εμείς μία, γιατί είμαστε και, ενώ έχουμε μεγαλώσει μαζί, παίζαμε μουσική από πολύ μικρή και έχουμε πάρα πολύ κοινά ακούσματα. Έχει ο καθένας και τα δικά του, τα οποία είναι αυτά που έχουν διαμορφώσει και τον ήχο της μπάντας. Ο καθένας έχει το στοιχείο του. Ας πούμε ο Μίτσοφού έχει το hip hop. Εγώ θα έλεγα έχω πιο πολύ το rock και το έντεχνο. Ο Αντώνης έχει το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο, ας πούμε. Ο καθένας, ο Τάσος και αυτός κοντά με τον Αντώνη, ο καθένας έχει βάλει το δικό του στοιχείο και στυλ. Και ακόμα ψαχνόμαστε δηλαδή να βρούμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε, ανακαλύπτουμε ακόμα. Και όσο γράφουμε τραγούδια, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτουμε μέσα από τη μουσική μας για μας. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία να το βαφτίσουμε κάπως.
1: Τι προγραμματίζετε τις επόμενες μέρες? 19 του μήνα, την Κυριακή, κάτι υπάρχει από όσο έχω υπόψη μου?
2: Ναι, παίζουμε. Εντάξει, παίζουμε στα Λουτρά Πόζα, πριν παίζουμε στην Κύπρο. Και στις 25 παίζουμε στο Roots Festival στην Εύβοια. Για τον Ιούλιο αυτά έχουμε.
1: 19 θα είσαστε με τον Μπαμπ Κωνσταντίνου, με τον Βασίλη θα είστε?
3: Παίζουμε την ίδια μέρα με τον Βασίλη και τους Pix Clax.
1: Που είναι, που είπαμε θα γίνει αυτό, στις 19?
2: Στα Λουτρά Πόζα.
1: Ετοιμάζετε καινούριο δίσκο, σίγγλ, κάτι? Είστε σε φάση παραγωγής?
2: Το χειμώνα κάτσαμε και γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια, τη βάση τους. Και τώρα μετά το καλοκαίρι θα κάτσουμε να τα αρχιοθετήσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε. Και πιστεύουμε μέσα στο 27 ίσως βγάλουμε δίσκο. Προς το τέλος του έτους.
3: Είναι πάρα πολλά.
1: Έχετε έτοιμο και μουσική?
3: Τα πάντα.
2: Και μουσική και στίχη είναι έτοιμη. Τώρα χρειάζεται να γίνουν ηχογραφήσεις, οι ενορχιστρώσεις, να δούμε ποια κομμάτια θα μπουν, πια σε ποιους δίσκους, γιατί γράψαμε αρκετά. Γράψαμε περίπου 40 κομμάτια.
3: Ναι.
1: Α, υπάρχει τέτοιο υλικό, ναι. Ήδη έτοιμο, ε?
3: Είναι 4 δίσκοι.
1: Φαντάζομαι δεν θα ηχογραφίζετε στη ντουλάπα αυτή τη φορά.
2: Όχι.
1: Τώρα που γίνονται οι ηχογραφήσεις?
2: Ακόμα στο σπίτι γράφουμε. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο με τα απαραίτητα μηχανήματα ώστε να γίνεται δουλειά όσο πιο αξιόλογα γίνεται, και αυτό το κάνουμε ακόμα πάντα όλα μόνοι μας, από την πρώτη πενιά μέχρι το τελευταίο, ας πούμε, που φτάνει στα αυτιά σας. Εμείς τα κάνουμε.
1: Αυτά που ακούμε, και μιλάω και για την και για τη μουσική, αλλά εδώ πια μιλάω βασικά για το στίχο. Εάν σήμερα ήταν η εποχή των δισκογραφικών εταιριών, θεωρείτε ότι θα σας τους έβγαζαν αυτούς τους δίσκους, αυτά τα τραγούδια?
2: Όχι.
3: Όχι. Όχι. Και καλά θα κάνανε κιόλας.
2: Ναι.
3: Το σύστημα αυτό δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια είναι και το σύστημα το οποίο έχει μια σοφία. Μέχρι βέβαια που φτάνει στο σημείο να δίνει και το σκηνή που θα σου πουλάει, το σκηνή που θα το κρεμάσεις.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Ισχύει.
2: Αλλά σίγουρα στην αρχή δεν θα τα βγάζανε. Όταν βλέπανε, γιατί έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με καλλιτέχνες αξιόλογους, όταν είδαν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση στον κόσμο, τους πήρανε και προσπαθήσαν να τους πουλήσουν. Εφόσον πουλάγανε όμως ίδιοι, έτσι. Ναι, αυτό γίνεται.
1: Αισθάνεστε ότι έχετε εκείνη την... είπαμε, ο Βασίλης ήταν στα εργοστάσια, ο Μητσοφού είναι ένα αερίτης, εσύ ήσουν στην ΕΑΒ, ο Τάσος δουλεύει. Αυτό προσθέτει ένα κομμάτι ελευθερίας στη δουλειά σας, με την έννοια ότι δεν περιμένετε να ζήσετε από τη μουσική τελικά. Αυτό προσθέτει στοιχεία ανεξαρτησίας σε αυτά τα οποία κάνετε.
2: Ναι, σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν είχαμε ό,τι δυσκολία και να ερχόταν η οικονομική, ας πούμε, το βιοποριστικό μας το λύναμε αλλιώς. Άρα δεν μπορούσαμε να εκβιαστούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Γιατί άλλοι άνθρωποι και σε άλλες δουλειές και στη μουσική βέβαια εκβιάζονται μέσω αυτού του θέματος του οικονομικού. Αλλά επίσης έδωσε και πάρα πολύ εμπειρία κοινωνική, πολιτική, ταξική. Το να ξέρεις που ανήκεις είναι το βασικό. Αν δεν ξέρεις που ανήκεις, τι μουσική να γράψεις, τι τραγούδι να γράψεις. Ναι, νομίζω ότι καλό μας έκανε αυτή.
3: Πάρα πολύ.
2: Από όλες τις απόψεις.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Μπελέγια.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης Ιωαννιταρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Βλέπουμε λοιπόν εκείνη την Κυριακή το πρωί τις φωτογραφίες των 200 της Χεσαριανής και πείτε μου τι αρχίσει να γίνεται πια σε ό,τι αφορά το συγκρότημα.
1: Την ίδια στιγμή εγώ αρχίζω να γράφω στίχους, την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, αρχίζει ο Μίτσος να γράφει τους δικούς του στίχους. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και λέμε ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα σχεδόν ότι...
0: Είστε σε άλλα σημεία.
1: Ναι, ο καθένας είναι στο σπίτι του. Του λέω, Μίτσο, κοίτα αυτό. Μου λέει, Βασίλη, μόλις τώρα σου στέλνω κι εγώ αυτό. Αντώνη, πού είσαι? Ωραία. Ερχόμαστε μεθαύριο και γράφουμε. Πάμε στο στούντιο, γράφουμε τη μουσική, βάζουμε το στίχο και είναι έτοιμο το κομμάτι.
0: Εσύ πώς το είσαι?
2: Εγώ, να σου πω λίγο για τις φωτογραφίες βασικά. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Είναι αυτό πριν το κομμάτι. Τους είδαμε, γιατί δεν τους είχαμε δει, τους φανταζόμασταν πως ήταν και οι εκτελεσμένοι της Χεσαριανής και όλοι οι υπόλοιποι από αυτή την περίοδο. Και εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, να σου πω την αλήθεια, το ότι μετά με τα ντοκουμέντα που βγήκαν με τα βιογραφικά τους και με τα σημειώματα και όλα αυτά, κατάλαβα ότι ναι, είναι ήρωες, αλλά είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Και εγώ κατάλαβα μετά και σκέφτηκα ότι ξέρω πολλούς τέτοιους σημερινούς ήρωες με αυτές τις προϋποθέσεις που διάβαζα. Γιατί οι προϋποθέσεις ποιες ήταν? Ότι ήταν απλοί άνθρωποι της δουλειάς, εργάτες, ήταν οργανωμένοι, ήταν συνδικαλιστές. Και επειδή ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ξέρω τέτοιους πολλούς ανθρώπους, έχουμε και σήμερα ήρωες. Εγώ αυτό κράτησα από την ιστορία αυτή. Και αυτό είναι και αυτό που βγάζουμε στο τραγούδι, γιατί είναι αυτό το, μου το έχει πει ο Βασίλης όταν ήρθαμε και το γράψαμε. Μου λέει ότι είναι το πρώτο κομμάτι που ρωτάμε. Δεν δίνουμε καμία απάντηση. Αφού τις απαντήσεις δώσαν όλοι αυτοί. Εμείς απλά πρέπει να το ενισχύσουμε με ερωτήσεις τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Έχουν τις απαντήσεις μέσα τα τραγούδια?
1: Τις απαντήσεις τις δίνει η ιστορία. Και ειδικά πόσο μάλλον αυτή η ιστορία. Που είναι γεμάτη τέτοιες απαντήσεις.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι σας με αγγλικούς στίχους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πήρατε την άδεια από τον Τραμπ για να τον χρησιμοποιήσετε.
1: Ήταν ένα θέμα αυτό, όχι. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Εκεί τι λέει αυτός ο Καραγκιόζης?
1: Λέει ότι
0: απειλείται η χώρα του από
1: τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό και πρέπει να τη σώσουν.
0: Ποιος άλλος το λέει? Και ένας εδώ το λέγε παλιότερα.
1: Το έλεγε νομίζω ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ο φασίστας, ο δικτάτορας. Για πείτε τι, να ξαναθυμίσουμε, πότε θα σας δει ο κόσμος ξανά ζωντανά? 19 είπαμε.
2: 19 Ιουλίου στα Λουτρά Ποζάρ και 25 Ιουλίου στην Εύβοια στο Roots Festival.
0: Α, παρεπιπτόντως, έχετε αποκλειστεί από φεστιβάλ λόγω της μουσικής σας?
2: Έχουμε. Έχουμε και από αυτό.
0: Δηλαδή, δεν θέλω συγκεκριμένα, αλλά δηλαδή όχι, τι ήρθε και σας είπε ο υπεύθυνος ότι παιδιά, τι είναι αυτά που τραγουδάτε και δεν γίνεται
2: όχι,
0: αυτό
2: όχι,
0: το
2: ήταν
0: πράγμα.
2: Πριν αρκετά χρόνια έτσι έχει γίνει αυτό. Παίζαμε ελάχιστα live τότε. Είχαν γίνει έτσι δύο μαζεμένα σε ένα καλοκαίρι, που στο ένα ήταν ότι δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν το φεστιβάλ. Που τώρα καταλαβαίνεις τι τιμή είναι αυτή για μας.
0: Ήταν απολύτικο δηλαδή. Όπως είναι το Μουντιάλ τώρα που ο Τραμπ ακύρωσε και την κόκκινη κάρτα. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
1: Άρα είχαμε εμείς κόκκινη κάρτα.
2: Άρα με λίγα λόγια είπαν ότι οι κινηθυντοί όταν πάνε κάπου πολιτικοποιούν την κατάσταση. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό.
0: Εσείς το χαιρόσαστε να το ακούτε αυτό. Ότι πολιτικοποιείται η κατάσταση με την παρουσία σας.
2: Αυτό. Και μετά σε ένα άλλο που είχε έτσι κάποια. Έπαιρνε κάποια χρήματα έτσι από μια περιφέρεια γαλάζια.
0: Α, δεν ήθελε η περιφέρεια.
2: Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι εκεί. Τουλάχιστον αυτοί που το διοργανώναν δεν θέλανε να έρθουν σε ρήξη.
0: Με την περιφέρεια.
2: Με τους χορηγούς τους.
0: Με το χρηματοδότη.
2: Ναι, έτσι. Αυτό.
0: Κλείστε εσείς την εκπομπή. Πριν κλείσω εγώ.
1: Να βάλουμε ένα αφιερωμένο στα 10 μας χρόνια.
0: Θα το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πέρα από το ταλέντο, που το ταλέντο είναι ένα πράγμα, το άλλο πράγμα το σημαντικό είναι η επιλογή σε αυτή τη ζωή. Και απευθυνόμενος στους ακροατές θέλω να πω ότι η επιλογή τους, η επιλογή των κοινών θνητών είναι να είναι στρατευμένοι. Είναι στρατευμένοι με το δίκιο, είναι στρατευμένοι με την αλληλεγγύη, είναι στρατευμένοι με τη συλλογικότητα, είναι στρατευμένοι με τους πατεράδες τους, τους εργάτες στο Αλιβέρι, τους εργάτες στην Ελλάδα, τους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια τους είναι ύμνος στην ελευθερία, στην κοινωνική απελευθέρωση. Τα τραγούδια τους πολλές φορές είναι ιστορία και το βασικό είναι ότι τα τραγούδια τους είναι κάλεσμα αγώνα και ένα στιλεβόας και ένα χωνί, όπως εκείνα τα χωνιά του Ελλάς την περίοδο της κατοχής, χωνιά που αντιχούν τον ήχο της ελπίδας. Είναι η κοινή θνητή και εμείς τους καμαρώνουμε. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς
2: ευχαριστούμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

κόκκινους θητούς τα πάντα δουλεμένα. 10 χρόνια τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μια ανίσωστη πλευρά, μια κοιτάξει. Μια η αλήθεια μας μέσα στην ιστορία, που καθορίζει την ανθρώπινη πορεία.

0: κάρμα. Καθέτε πως η κόρη μας πηγαίνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και
3: τσουνέ.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενική

0: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Meeting στη Βουδαπέστη. Στο επικοντό, τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπορεί να μπει στα social club.
1: Ναι.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Και μάλιστα, να σου πω.
0: Δεν σε ρώτησα καν έτσι.
1: Ναι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Και λέω να κάνω και λίγη κατάχρηση σήμερα του σαν σήμερα με Buena Vista. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις.
0: Έχω βάλει
1: γυαλί
0: κουβανές.
1: Καλά κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Καλά κάνεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2003 έφυγε ένας καταπληκτικός Κουβανός μουσικός, ο οποίος έφυγε στα 94 του χρόνια, ο οποίος γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στα 90 του. Είναι ο Κόμπαϊ Σεγκούντο, ένας από τους μουσικούς που ο Ράι Κούντερ μάζεψε, καταξιωμένους μουσικούς στις δεκαετίες του 40 και του 50, και έκανε αυτό το φοβερό άλμπουμ, το Buena Vista Social Club, όπως λέγεται στα κουβανέζικα, το διαβάζουν. Εκατομμύρια αντίτυπα έχει πουλήσει. Σημείο αναφοράς, εγώ θα πω, γενικά για τη Λάτιν μουσική και τη μουσική της Κούβας. Έγινε ντοκιμαντέρ βέβαια από τον Wim Wenders. Και νομίζω ότι έτσι μια καλοκαιρινή νύχτα σαν απόψε. Ωραίο είναι, ναι, μουσική επένδυση.
0: Θέλω Buena Vista. Να σου πω ότι το Buena Vista Social Club είναι ένα συγκρότημα. Μια μπάντα, δεν είναι, είναι μια μπάντα η οποία δεν έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή πολύ ανανεώνεται συνεχώς η σύνθεσή της. Και είτε με προσθήκες είτε εξ ολοκλήρου. Ναι. Και συνεχίζει το έργο. Δηλαδή ναι, είναι καταξιωμένη μουσική η οποία εντάσσονται μέσα
1: πολύ
0: στο Buena
1: Vista. Συμφωνώ, ναι. Πολύ συμφωνώ, αλλά αυτή η πρώτη φουρνιά. Ναι, και ο δίσκος ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το Buena Vista Social Club που δεν έχει τέλος.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που τα λέμε, έτσι δεν το συζητώ. Και σε επίπεδο και μουσικής και πολιτισμικό, νομίζω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο πολιτισμικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια αντοχή και μια συνέχεια και μια. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, Σκόρπιονς, τελειώσαμε και κάνουμε 17.000 αποχαιρετιστήριες συναυλίες και μετά ξαναβγαίνουμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Δεν είναι πιξλάκι, διαλυόμαστε.
1: Ναι, ναι, ποτέ, ναι, όμως.
0: Είναι Buena Vista. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή θα παίζουμε αυτό. Για όσο υπάρχει πλανήτη, θα παίζουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και δεν αναγγέλουμε τίποτα, απλά παίζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν έρθει στην Ελλάδα, τους έχω δει.
1: Τους έχεις δει, ναι, Μανώλη.
0: Ναι, ναι. Πότε ήρθανε, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια που τους έχω δει εγώ. Μπορεί να έχουν ξανάρθει με άλλη σύνθεση, δεν ξέρω. Δεν κάνουν, εγώ τους είχα δει και μάλιστα θυμάμαι ότι τους είχα δει σε κλειστό χώρο.
1: Σε κάποιο κλαμπ, σε κάποια.
0: Δεν ξέρω αν έχουν κάνει και καλοκαιρινές επισκέψεις στη χώρα μας για πιο, γιατί δεν είναι ο ήχος τους. Δεν, α, όχι. Κάνουν και σε ανοιχτούς. Μπορεί να έχουν κάνει και σε ανοιχτούς, αλλά δεν το έχω πάρει. Εγώ είχα πάρει. Απλά ήθελα μια φορά να πάω, τους είδα, μου αρκούσε. Αυτό.
1: Να πούμε την καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα, λοιπόν.
1: Μανώλης Παρδάλης.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μαρία Ψάλτη.
0: FM 97,8. Μαρία Ψάλτη.
1: Μαρία Ψάλτη, μαζί
0: μας. Θα της βάλουμε ένα μικρόφωνο της Μαρίας.
1: Το θέλω πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Μπορώ να σου πω κάτι τώρα, μια και το λες αυτό. Προηγουμένως που έλεγα το δελτίο στις 8.
0: Ήθελα να πει δελτίο.
1: Υπήρχε, όχι. Δεν, υπήρχε ένα όνομα. Ναι. Που μου είχε δώσει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να πω στα αθλητικά.
0: Και
1: είχα πει.
0: Είπα άστο τώρα, μην είσαι μια σούπερ καλή φραντζιλίστικα, έχεις πει αντιντός.
1: Όπως έτσι. Λοιπόν, και μαζί και όλας με το forward που είχε, γενικά το Σαρδάμ ήταν πολύ εύκολο να συμβεί. Οπότε μέχρι να αρχίσει το δελτίο, εγώ έλεγα το όνομα, Μου λέει Μαρία εύκολο και το λέει αμέσως, λέω να σου πω, θα πω την είδηση και μόλις φτάσω στο όνομα θα γυρίζω το μικρόφωνο να το πεις εσύ, που το έχεις ρε παιδί μου πολύ καλά και θα συνεχίσουμε.
0: Να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι η μέθοδος της αποτυχίας, έτσι. Δεν δοκιμάζουμε ποτέ να πούμε μια λέξη που πιστεύουμε θα κάνουμε Σαρδάμ πριν το δελτίο. Ποτέ. Γιατί θα την πούμε και
1: το είπα σωστά και μάλιστα η Μαρία μου πρότεινε να αφαιρέσω ένα ναι και το δεν θα το καταλάβει κανείς. Αλλά εγώ είπα Μαρία πες.
2: Θα το κάνω.
1: Θα το κάνω, είπα. Θα το κάνω. Θα παίξω πολύ επικίνδυνα απόψε. Και το είπα.
0: Εντάξει, εντυπωσιάστηκε. Αυτό το ζήν επικινδύνος του Ιουλίου με τα δελτία, να το κοιτάξουμε λίγο. Να θέλω να μπω να δω.
1: Είχαμε τις μικρές στιγμές μας αυτό.
0: Τι ωραία, λοιπόν, καθόλου δεν σας ζηλεύω.
1: Δεν μας ζηλεύεις, αλήθεια.
0: Κάποτε μπορεί να κάποτε. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω.
1: Όχι, το έχεις χάσει λίγο.
0: Δεν έχω εγώ δελτία εδώ για να το δω το όνομα.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σου πω λοιπόν. Είναι ο Ισπανός forward Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Έλα μπορεί τώρα τον Ερνάν Γκόμεθ κι εσύ.
1: Καλά. Δεν το είπες τον Ι. Εγώ το είπα τον Ι. Είναι Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Και θα μας κάνει μήνυση.
1: Ρε παιδί μου, αλλά η προσωπική μου πρόκληση
0: ήταν να πεις Ερνάν Γκόμεθ.
1: Να τα πω όλα τα νι, όλα, να μην, να μην μου φύγει κανένα νι. Ναι, λέει η Μαρία, μην το λες ρε παιδί μου.
0: Α, είναι Ερνάν Γκόμεθ.
1: Ερνάν Γκόμεθ, ναι.
0: Εντάξει. Τώρα που θα. Πού έμεινε, έχει μείνει στο Παναθηναϊκό. Πήγε κάπου.
1: Ωχ, Μαρία, σωσάκι ήταν αυτό.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Ανακοινώθηκε από το δελτίο του Real FM, το αθλητικό, την, η επέκταση της συνεργασίας ναι, για 3 χρόνια ναι, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Okay. Ναι.
0: Τώρα γιατί αν πήγαινε όπως ο άλλος, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, θα ψάχνουμε να βρούμε πόσα λάμδα έχει. Αν έχει λάμδα το όνομά του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πώς είναι το όνομά του, Χωσέ Λουίς. Όχι.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα.
0: Όχι, το μικρό του.
1: Χουάντσο.
0: Χουάντσο. Ερνάν
1: Γκόμεθ. Πρόσχε, forward, Χουάντσο. Είναι και το forward.
0: Δεν έχει λάμδα, δεν μας κάνει.
1: Ναι, είναι. Δεν έχει λάμδα.
0: Τι έχουμε πάθει με το Χουάντσο.
1: Δέσποινα, καλό χέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάλιστα. Δεν την είπαμε τη Δέσποινα.
0: Όχι, όχι. Και Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων και Σταυρακάκη. Πες το. Ωραία.
1: Παρόν πάντα.
0: Ναι, δεν είναι, περίμενε και. Έλα.
1: Τι.
0: Ποιος είναι η Βελγίδη, μωρέ. Και. Φουστέρης.
1: Α, και Φουστέρης, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Ζιβελακίδη. Μετά, όταν θα έρθει, θα ασχοληθούμε μαζί του μετά. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Σωστό.
1: Μετά τις 9 και μισή, μετά τους τίτλους. Οπότε περιμένουμε ερωτήσεις και απορίες και ζητήματα διάφορα να τα θέσουμε στον κύριο Ρίζο και να μας τα λύσει, να μας τα απαντήσει. Τι άλλο έχουμε, λοιπόν, εντάξει, έχουμε ως προς την υπόθεση της Μαρφίν την προφυλάκηση των δύο. Η γυναίκα θα εκδοθεί στη χώρα μας σε 10 ημέρες. Θα υπολογίζουν οι Βρετανικές αρχές ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ό,τι λέει το σύστημα, ναι.
1: Μέχρι τότε είναι υποκράτηση στη Βρετανία. Επίσης έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θυμάσαι τι λέγαμε χθες. Τα συζητήσαμε, τα αναλύσαμε. Τι ωραία που τα αναλύσαμε όλα για το 20%, το τέλος 20% στα φορτία των πλοίων. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Τι ωραία που τα λέγαμε. Ναι, δεν ισχύει. Το πήρε πίσω. Δεν θα μπει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Προτιμά να συναφθούν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, με χωρίς μέσα να το λες. Αφού μπορώ να βγάλω κάτι καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να μην το βγάλω. Όμως παραμένει ο αποκλεισμός για τα πλοία
0: του
1: που σχετίζονται με το Ιράν. Να, αυτό
0: παραμένει.
1: Ναι,
0: εμπορικούς.
1: Σωστό, ναι. Σωστό.
0: Να, αυτό. Στις Βρυξέλλες έχουμε αυτή την τραγωδία με το ασανσέρ. 6 νεκροί, ε.
1: Ναι, 6 νεκροί. Υπάρχουν και αγνοούμενοι.
0: Ναι, έτσι. Υπάρχουν και αγνοούμενοι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα ήδη στις τελευταίες στιγμές που φαντάζομαι ότι είναι ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει το στρατό από το Λίβανο και τη Συρία.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε τι να κάνει απόψε. Σου λέει μέχρι να ξεκινήσει.
1: Μα είπε πολλά απόψε.
0: Μέχρι να ξεκινήσει ο ημιτελικός, να κάνω, να στείλω ένα μήνυμα
1: πολλά
0: στον Ιδανιά.
1: Δεν είναι όμως. Κάνει αναρτήσεις πάλι ένα. Απόψε, πολλές.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αυτό τώρα. Δεν. Σοκ στην Κυψέλη. 59χρονος άστεγος αυνανιζόταν μπροστά σε παιδιά σε παιδική χαρά. Γιατί κάνετε τσου. Γιατί το, γιατί. Δεν είναι σοβαρή είδηση. Λοιπόν. Είμαι δαπός.
1: Είμαι δαπός. Να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, το λέω γιατί, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δηλώνει άστεγος, εθεάθη έξω από παιδική χαρά στη Φωκία Νοζνίγρη, από να αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Συνελήφθη. Ειδοποιήθηκε από άτομα που ήταν στην παιδική χαρά. Οδηγήθηκε στο τμήμα της Κυψέλης και σχηματίζεται δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τι ήταν ο κάθε άνθρωπος, τι είχε μέσα στο κεφάλι του πραγματικά. Είπες προφυλακίστα. Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ρώτησε με. Δεν ξέρω.
0: Έχουν μείνει 20 βουλευτές.
1: Πώς είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, είναι όπως είναι, σπάσει το ψιλικατζίδικο,
1: ναι.
0: Και είναι το κουτί με τις κοφρέτες, το έχουν ανοίξει, έχουν πέσει, τις έχουν ρημάξει και έχουν μείνει 20 κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και πάει, άλλος παίρνει 10.
1: Τι μένει.
0: Τι να μείνει.
1: Τι να μείνει.
0: Ο Πολάκης και η Δούρου θέλουν να αναλάβουν την ηγεσία ποιου κόμματος ακριβώς.
1: Ναι, και έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε πλέον και τη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, ως προς τον αριθμό των βουλευτών.
0: Ποια έχει 20.
1: Σήμερα είχαμε 3.
0: Έχει 20, σου λέω.
1: Τους έχεις αφαιρέσει και τους 3.
0: Ναι.
1: Και το βουλευτή Κορινθίας, τον κύριο Ψυχογιό, το τελευταίο.
0: Έφυγε ο Παναγιωτόπουλος, έφυγε ο Ψυχογιός. Και αναμένεται να παραδώσει την έδρα και ο Κεδικόλου. Ο Σημαίων, όχι ο Σίμος.
1: Ναι.
0: Ο Σίμος είναι στην Νέα Δημοκρατία. Είναι συνάδελφος. Λοιπόν, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΚ.
1: Ναι, πλέον.
0: Ναι, είχε 47 και έχει 20.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω ότι μπορεί και χειρότερα.
1: Μα δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί και χειρότερα. Αύριο έχει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το μεσημέρι.
1: Αύριο είναι έτσι.
0: Αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την παρέτηση του Χαλαμαδιανού, που θα επαναφέρει και τυπικά τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει διαγραφεί και θα αποφασίσουν τυπικά ότι επανεγγράφεται στο κόμμα. Και θα είναι, λέει, πρώτη καταγραφή δυνάμεων ανάμεσα σε Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου για την ηγεσία του κόμματος.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι. Αυτή είναι.
0: Ο παπάς που πήγε πουθενά, τέλος. Πάει αυτό. Λοιπόν, πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανεξαρτητοποιήσεις, λέει, και οι παρετήσεις βουλευτών θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
0: 8, λέει, φαίνεται ότι θα παραμείνουν. Θα σου πω να
1: υπάρχουν τα ονόματα.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Για πες.
0: Παπάς, Δούρου, Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αμανατίδης, Ακρίτα, Παπαϊλίου, Γιαννούλης και Ξανθόπουλος. Δράμος.
1: Μάλιστα.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Μέχρι αύριο δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου δεν ξέρω.
0: Μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο.
1: Που είναι συνεδρία.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι παραιτήσεις που είναι να γίνουν θα γίνουν μέχρι αύριο που συνεδριάζει. Έτσι φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: τη συνεδρίαση.
1: Το λογικό είναι.
0: Θα αποφασίσει πρώτα την επιστροφή Πολάκη και ενδεχομένως να θέσει και ένα χρονοδιάγραμμα για την ηγεσία.
1: Για την ηγεσία
0: μέχρι τότε, μέχρι τούδε.
1: Πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό, το αυριανό είναι τίποτα. Είναι. Πώς το λέει, piece of cake που λένε και στα χωριά.
1: Λέσαι.
0: Το καλά. Εκεί το μεγάλο αυτό θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα της ηγεσίας. Που αν είναι κάποιος να παραιτηθεί, αν κάποιος να φύγει, δεν θα κάτσει να μπει σε υπονέα ηγεσία και μετά να πάει, θα παραιτηθεί πριν.
1: Ναι, αυτό
0: το αυριανό είναι εντάξει,
1: αυτό,
0: είναι μια τυπική διαδικασία.
1: Αυτό
0: έρχεται
1: είναι το
0: πολλά.
1: Λογικό. Σωστά. Σωστά.
0: Δεν είναι. Εγώ το αυριανό δηλαδή το βλέπω. Εντάξει, ακουστούν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα προφανώς. Δεν ρίχνω ποτέ λουλούδια χιλιάρχη. Ποτέ.
1: Λουλούδια.
0: Και πανέρια μάλιστα. Και επίσης δεν πίνω. Δεν πίνω. Εντάξει, άντε, καμιά φορά μπορεί να πιω ένα ποτό. Αλλά λουλούδια δεν έχω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω πετάξει λουλούδια.
1: Και καλά έχεις κάνει.
0: Ποτέ.
1: Έχεις βρεθεί όμως σε χώρο που συνηθίζεται αυτό και
0: ναι,
1: δεν ήταν.
0: Και ξενερώνω απίστευτα.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Το θεωρώ μέγιστη απρέπεια να πετάω λουλούδια. Τι είναι. Και ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή είχα να. Έχω να. Φιλό, ο οποίος ήταν, αγαπάει πάρα πολύ μια συγκεκριμένη τραγουδίστρια, δηλαδή, παιδί μου, μπορεί να γυρίσει, να ταξιδέψει από πολύ μακριά, γιατί δεν ζει στην Αθήνα, για ένα βράδυ να τη δει, ας πούμε, στο πρόγραμμά της. Έπαιρνε πάντα μία ανθοδέσμη και σε κάποια στιγμή ανέβαινε και της την έδινε. Είχαν γνωριστεί πια μετά από το ζωή, γιατί την ακολουθούσε πιστό. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκε να πετάξει λουλούδι. Το θεωρώ εγώ ελεηνό. Τι είναι αυτό, λουλούδια?
1: Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, το τι βγάζουν όταν λουλούδια.
1: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Κάτσε τώρα, γιατί εδώ θα κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Προλαβαίνουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Πόσο θέλει ένας καθαρισμός οικοπαίδου? Ένα μικρό οικοπαιδάκι.
1: Δεν ξέρω. Πάει, φαντάζομαι, το στρέμμα. Φαντάζομαι.
0: Ναι, πόσο να θέλει ένας. 3-4 καθαριστάρια, 5 δεν θα τους παίρνουν. Σίγουρα. Πόσο λες ότι θέλει ένα δέντρο 3 μέτρα για να το κόψουν? Πόσα ζητάνε? 5 εκατοστάρικα. Λέω, τι λέτε, παιδιά? Μου λέει θα ανέβουν.
1: Λίγο μου φαίνεται εμένα.
0: 5 εκατοστάρικα.
1: Λίγο μου φαίνεται.
0: Περίμενε. 5 εκατοστάρικα είναι ο μισός μισθός μου. Και θέλουν μια μισή ώρα για να το κάνουν. Όπα.
1: Δεν
0: λέω ότι δεν έχει. Περίμενε.
1: Νομίζω όμως ότι παίζουν πιο υψηλές τιμές.
0: Για να κόψουν ένα δέντρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Κάνουμε λάθος δουλειά.
1: Και είναι αργά να αλλάξουμε.
0: Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι. Γιατί μου λέει θα ανέβω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Για να κόψω από πάνω, τμηματικά, θα το πετάμε, μου λέει, στο κτήμα δίπλα. Έχει ξεραθεί το δέντρο, δεν ζητεί, σώνεται. Το πετάμε, μου λέει, στο κτήμα από πίσω και μετά θα μαζέψουμε από πίσω. Τώρα, 5 εκατοστάρια, για ποιο λόγο? Λέει, τι πληρώνω, του λέει, για τα 5 εκατοστάρια. Αν αρχίσω, του λέω, εγώ σιγά σιγά να το πελεκάω. Και το πιάσω με σκοινιά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου και το φέρω. Ναι, μιλάω, άμα σου πέσει κάπου και κάνει ζημιά. Έχει δίκιο. Δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά και συγγνώμη, 5 εκατοστάρικα είναι πολλά. Μια μισή ωρίτσα δουλειά, 5 εκατοστάρικα θέλω και εγώ να κάνω.
1: Το πήγε στη μια μισή, μισή είπες πριν.
0: Όχι, μια μισή, μια μισή.
1: Α, μια μισή. Λοιπόν, θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε και ένα άλλο σαν σήμερα, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, ότι σαν σήμερα το 1992 Βουλής και Καραγιώργη Σερβίας πέφτει νεκρός ο Θάνος Αξαρλιάν, 20 ετών, φοιτητής, περαστικός στο σημείο που η 17 Νοέμβρη χτύπησε τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Παλαιοκρασά, με ρουκέτα. Η 17 Νοέμβρη, η οποία χαρακτήρισε με στρατιωτικό όρο αυτό το θάνατο, αυτή τη δολοφονία, είχε μιλήσει για παράπλευρη απώλεια. Το θυμάσαι.
0: Είχε πει παράπλευρη απώλεια.
1: Ναι, το είχε χαρακτηρίσει ως παράπλευρη απώλεια.
0: Υπήρχε τότε όρος, αυτό εννοώ.
1: Αυτό τον όρο είχε χρησιμοποιήσει.
0: Είχε χρησιμοποιήσει δηλαδή έναν δυτικό όρο.
1: Ναι. Αποθητικός όσο φυσικά και η πράξη αυτή καθ' αυτή.
0: Έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.
1: Δεν υπάρχουν. Όχι.
0: Υπάρχουν στιγμές δολοφονίας. Αμάχων.
1: Βεβαίως.
0: Στιγμές είναι όλες οι δολοφονίες.
1: Όλες.
0: Αλλά των αμάχων είναι ένα τσικ παραπάνω στο βάρος. Ναι, λέει, τι είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τι εννοείς, Πουαρό? Ναι, τι είσαι πρόεδρος? Δεν καταλαβαίνω, Χριστέ. Ευτυχώς έχουμε ένα ακροατήριο που έχει ένα ωραίο επίπεδο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να φτάσω πλέον. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Πάμε σε τίτλους να το σκεφτούμε λίγο.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε ρίζο τώρα σε λίγο, Διονύση.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μετά τις 10 θα έχουμε τη δικηγόρα της οικογένειας του 20χρονου. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε σχεδόν στα μισά του δεύτερου μήνα του Θεέρους. Και ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά, λίγη ζέστη.
0: Τι έχουμε?
2: Αλλά αναμενόμενο.
0: Έχουμε κάτι στην επικαιρότητα ιδιαίτερο?
2: Μόλις ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό Χουάντσο Χερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030.
1: Χερνάν Γκόμεθ.
0: Ερνάν Γκόμεθ.
1: Το λέγαμε προηγουμένως.
2: Στην επικαιρότητα, έτσι.
0: Για να ξέρουμε. Ο Οσμάν έφυγε όμως, πήγε στον ΠΑΟΚ.
2: Ο Οσμάν έκανε μια επιλογή, νομίζω, που δείχνει ότι και οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν ανέβει.
0: Σωστό.
2: Και ότι και τις έχει ανάγκη, νομίζω, και ο ελληνικός αθλητισμός, στις ομάδες Θεσσαλονίκης να ανέβουν και να είναι πρωταγωνίστρες όπως ήταν όταν μεγαλώσαμε.
0: Έχει πολλούς ψηλούς μαζί ο Παναθηναϊκός όμως.
2: Εντάξει, έχει νομίζω ποικιλία πλέον στα
0: πόρτα. Ναι, πήρε και το Φάλ, πήρε. Έχει ψηλούς πολλούς.
2: Έχει. Θα δούμε του χρόνου.
0: Ενδιαφέρον θα είναι.
2: Φτιάξει το πάζλο.
0: Ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντίδης.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Λοιπόν, ζούμε, είδατε.
0: Ναι, εγώ το λέω, είμαι Ολυμπιακός, το έχω πει, αλλά αυτά μου αρέσουν πολύ.
2: Ναι, πάντα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, νομίζω, που είναι.
0: Πολύ μου αρέσει.
2: Ασχολείται ο κόσμος και είναι.
0: Όχι, μου αρέσει να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί είναι ωραίο πράγμα.
2: Σωστό.
0: Μάλιστα, και σπανούλη στον Άρη.
2: Και στην πολιτική προέκυψε και ανταγωνισμός ξαφνικά για το θέμα των συντάξεων. Είδατε πώς θα συνδέουμε.
0: Τι,
2: λοιπόν, ξαφνικά, λοιπόν, εκεί που ήταν ήρεμα τα πράγματα και δεν υπήρχε και πολύ έτσι αντιπαράθεση, μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ταξιωματική για το θέμα των συντάξεων με πρωταγωνιστή τη 13η σύνταξη.
0: Σε επίπεδο κλειοδοσίας, βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την ανακοίνωση από την αξιωματική αντιπολίτευση 17 μέτρων για τους συνταξιούχους. Ένα από αυτά τα 17 μέτρα ήταν η χορήγηση της 13ης σύνταξης. Αμέσως έγινε αντιπαράθεση του θέματος με την κυβέρνηση σε σχέση με το τι έχει μέχρι σήμερα δώσει η κυβέρνηση και αν έχει κοστολογήσει το εν λόγω πρόγραμμα η αντιπολίτευση. Νομίζω ήταν παραγωγικός ο διάλογος. Σε αυτά τα θέματα νομίζω είναι σωστό να υπάρχει παραγωγικός διάλογος. Ωραία. Ακόμη και αν είναι και στο επίπεδο, όπως λέτε και εσείς, της πλειοδοσίας, πλέον με την ανάγκη να είναι κοστολογημένα τα μέτρα αυτά, υπάρχει μία πολιτική αντιπαράθεση η οποία τουλάχιστον εκφεύγει της παραπολιτικής και του χαμηλού επίπεδου γενικά που είχαμε τον προηγούμενο καιρό σε αυτά τα θέματα.
0: Και συνήθως το αποτέλεσμα είναι προς όφελος των πολιτών, γιατί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είδαμε λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν υπερασπίζεται το αποτέλεσμα που έχει μέχρι τώρα, το οποίο θα είναι η επέκταση του επιδόματος που χορηγείται το Νοέμβριο στα 300 ευρώ με τη διεύρυνση της βάσης. Και από την άλλη πλευρά έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι η 13η σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί εν συνόλο, δηλαδή σαν πρόσθετος μισθός, σαν πρόσθετη παροχή στους συνταξιούχους, με το κόστος να είναι 400 με 500 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, επιπλέον από αυτά τα οποία δίνει σήμερα η κυβέρνηση για τα πρώτα δύο χρόνια, στο δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης και στον τέταρτο άλλο ένα δις περίπου, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ η απάντηση η κυβέρνηση ότι αυτό δεν είναι το σωστό κόστος, ότι το κόστος είναι γύρω στα 2,5 με 2,800 δισεκατομμύρια. Λογικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αν και μπορώ να πω ότι με βάση την κοστολόγηση του εν λόγω μέτρου ως μνημονιακό μέτρο, ενώ την πλήρη περικοπή των δώρων και των επιδομάτων το 2012, αυτή η κοστολόγηση είχε γίνει σε ένα καθαρό ποσό περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά σε αυτό που ήταν η πρόταση του Πασόκ σε σχέση με τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, αν βάλουμε και τις αυξήσεις που θα είχαν προκύψει από τότε.
2: Ακριβώς.
0: Κάπου εκεί θα είναι. Βέβαια, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις εξαγγελίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης αξιωματικής ή ελάσσονος. Έχει τη διεθνή έκθεση.
2: Και έχει και τα στοιχεία.
0: Και έχει και τα στοιχεία.
2: Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, που πάλι είναι ζήτημα σοβαρό σε σχέση με το κομμάτι της ασφάλισης και των συντάξεων. Η υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με τις ενστάσεις που είναι κρεμείς στον ΕΦΚΑ. Ναι. Η κυβέρνηση ξέρει πόσες είναι. Ο ΕΦΚΑ ξέρει πόσες είναι οι ενστάσεις και κρεμείς. Οι υπόλοιποι μπορούν απλά να κάνουν μια...
0: Εντάξει, μπορούν βέβαια αν ζητήσουν.
1: Δεν μπορούν να το
0: μπορούν
1: ζητήσουν
0: να
1: αυτό, κύριε Ρίζο, επισήμως.
2: Μπορούν να το κάνουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ναι, με έτοιμα χορήγηση στην ΚΡΑΠ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν δυνατότητα να προσφύγουν και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους για κοστολόγηση μέτρων, έτσι δεν
2: για
0: είναι.
2: Για κοστολόγηση, ναι, σαφώς. Ήταν και αυτό που η κυβέρνηση κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει.
0: Που κατά την προσωπική μου άποψη έπρεπε να το κάνουν όλα τα κόμματα.
2: Είτε διευρυνθεί η βάση, είτε αυξηθεί το κομμάτι του κόστου, είτε χορηγηθεί η 13η σύνταξη, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μία ωφέλεια προς τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή, τώρα, αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι 250 συν 50, 300 το Νοέμβριο, με εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια.
2: Με βάσεις και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, και ηλικιακά κριτήρια βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχουμε... Τη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Πότε ανοίγει αυτό?
2: Άνοιξε η πλατφόρμα εχθές το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου για την υπαγωγή. Και για την υπομονή σχετικών ετοιμάτων.
0: Εντάξει, εγώ χτες μπήκα για αλήθεια. Είναι και ναι.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πλήρη ενημέρωση για το θέμα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Καλά, ούτως ή άλλως αυτή τρέχει μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι. Είναι η πλατφόρμα ανοιχτή. Λοιπόν,
1: να κάνω μία ερώτηση, κύριε Ρίζο. Επειδή πολλοί, κυρίως νέοι άνθρωποι, φεύγουν αυτές τις ημέρες για εργασία στο κομμάτι του τουρισμού, τι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά αυτά στο κομμάτι των αποδοχών, των ενσύμων, των συνθήκων?
2: Οι συμβάσεις που υπογράφουν, πρώτον να τις μελετούν και να είναι σαφείς σε όλα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παροχές μη χρηματικές, όπως είναι κατοικία, φαγητό κλπ. Τους όρους της σύμβασης σε σχέση με το ωράριο εργασίας. Τους όρους της σύμβασης σε σχέση με το πού παρέχεται η εργασία. Οπωσδήποτε το πρόγραμμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προσοχή στις ώρες που χτυπάνε την κάρτα τη συγκεκριμένη και φυσικά μεγάλη προσοχή στη χορήγηση των μισθών και των αποδοχών να είναι στην ώρα.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για τους...
2: Σε κάθε περίπτωση είναι, πρέπει οπωσδήποτε
0: αναγκαίο,
2: να είναι,
0: είναι προφανώς.
2: Αναγκαίο, ακριβώς.
1: Αυτό που αναφέρατε, όταν δεν υπάρχει πληρωμή σε χρήμα αλλά σε κάποια παροχή, ναι. Τι εννοείτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο?
2: Όταν προβλέπει, όταν προβλέπει τέτοια η σύμβαση, φαγητό, στέγαση κλπ.
1: Αυτό δεν σημαίνει λιγότερες αποδοχές, σωστά?
0: Κανονικά δεν πρέπει, αλλά μπορεί να το κάνουν.
2: Όχι, δεν σημαίνει λιγότερες αποδοχές, αλλά περιγράφεται. Δηλαδή, αν σου περιγράφουν μέσα ότι ξέρεις, σου παρέχουμε στέγη και σου παρέχουμε και τροφή κλπ. Και σου πούνε σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες, α, ξέρεις, αυτά αφαιρούνται από το μισθό. Γι' αυτό το λέω, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι, κάποιο νέο από τον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό των συντάξεων παράλληλης ασφάλισης?
2: Όχι. Όχι ακόμα.
0: Περίεργο.
1: Είναι γνωστό. Το περιμένεις πιο γρήγορα.
0: Ο ΕΦΚΑ κινείται πολύ γρήγορα, γνωστό. Είναι από τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μας δώσετε χρόνο να πάμε σε μια πολύ... Α, δεν έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο κύριος Νίκος, με τα βαρέα και ανθυγιεινά, τις κατηγορίες που θα ενταχθούν, εκείνοι οι οποίοι είναι πριν το 11 δεν έχουν καμία πιθανότητα να διεκδικήσουν δικαίωμα αναβάθμισης των ενσύμων τους?
2: Για ξαναπείτε μου.
0: Οι κατηγορίες των εργαζομένων στην υγεία που θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Ναι.
0: Που είναι από κάποια στιγμή και μετά, από το 11, λέει, δεν ξέρω αν είναι το 11 ή το 16.
2: Κατηγορίες των νοσηλευτών που θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ακόμη και αν ήταν μετά το 11, μπορούν κανονικά να διεκδικήσουν την υπαγωγή με εξαγορά. Φυσικά και παρακράτηση μισθού από εδώ και στο 16.
0: Άρα και πριν το 11.
2: Όλοι.
0: Α, μπορούν να διεκδικήσουν.
2: Όλοι όσοι είναι στο δημόσιο και ναι. Δεν είναι στα βαρέα και ανήκουν στην κατηγορία αυτή νοσηλευτών κλπ. Και απασχολούνται σε κλινικές.
0: Ναι, απλά θα μπαίνουν αυτόματα εκείνοι οι οποίοι τώρα διορίζονται.
2: Αυτοί θα μπαίνουν αυτόματα, ναι.
0: Ναι, οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση για να υπαχθούν.
2: Θα προβλέπετε ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση.
0: Ναι, άρα αν δεν υποβάλλουν αίτηση δεν υπάγονται παρά το ότι...
2: Αυτόματα, όχι, όχι. Είναι προαιρετικό για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Προαιρετικό πώς είναι αφού είναι η διαδικότητα?
2: Τι εννοείται? Υπάρχουν κάποιοι που σήμερα δεν είναι στα βαρέα.
0: Δεν είναι, αλλά η ειδικότητά τους εντάσσεται.
2: Από εδώ και πέρα, αν θέλουν να υπαχθούν για συνταξιοδοτικό λόγο, σου λέει πρέπει να υποβάλεις αίτηση.
0: Ναι.
2: Αν εσύ είσαι 60 χρονών και είναι να βγεις στα 62 χωρίς βαρέα, δεν θα σου κρατάνε την εισφορά βαρέων. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Αν διοριστείς από εδώ και πέρα, θα σου την κρατάνε. Εάν είσαι σε μεταβατική φάση, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για να σου γίνεται η κράτηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακροατής από τη Λάρισα έστειλε χτες μήνυμα. Είχαμε και μία επικοινωνία. Έχει μία οφειλή 30.000 ευρώ στο ΤΕΔΕ.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι με ένα μεγάλο ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%. Δεν έχει βγει αναπηρική του σύνταξη, αλλά δεν γνωρίζει κιόλας, γιατί νοσηλεύεται, αν θα τη λάβει λόγω της οφειλής του.
2: Οι αναπηρικές συντάξεις δεν έχουν τις ίδιες... τα ίδια πλαφόν στις κρατήσεις. Αν είναι αναπηρική σύνταξη και δεν είναι φόρου ζωής, είναι σύνταξη δηλαδή για κάποια χρόνια, δεν μπορεί να παρακρατηθεί ποσό 30.000 ευρώ εξ ολοκλήρου από τη σύνταξη. Αν ο ακροατής είναι 67 χρονών, θα βγει σε γύρατος και θα μπορεί να του παρακρατηθεί. Αν είναι 62 και έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει 40 χρόνια ή έχει 40 χρόνια ασφάλισης, πάλι το ίδιο. Στην αναπηρική όμως δυστυχώς δεν γίνονται ίδιες παρακρατήσεις.
0: Το οποίο σημαίνει ότι θα πάρει.
2: Είναι παροδική σύνταξη.
0: Άρα θα πάρει τη σύνταξή του κανονικά και θα γίνονται κρατήσεις.
2: Όχι, όχι. Θα απορριφθεί το αίτημα λόγω οφειλών.
0: Α, δεν θα πάρει σύνταξη. Α, και πώς θα ζήσει?
2: Δεν θα μπορεί να πάρει τη σύνταξη. Θα μπορεί να πάρει ίσως κάποιο επίδομα.
1: Με το ποσοστό αναπηρίας που έχει.
2: Προφανώς, ναι.
0: Κάποιο επίδομα αναπηρίας.
1: Αναπηρίας, επίδομα. Ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης έτερος ακροατής που έστειλε χθες μήνυμα έχει 17 μήνες που περιμένει για να βγει η σύνταξή του. Δεν έχει λάβει ούτε προσωρινή. Γίνεται αυτό?
2: Τι εννοείται?
0: 17 μήνες έχει υποβάλει το αίτημα για τη σύνταξή του εδώ και 17 μήνες.
2: Ναι.
0: Και δεν έχει λάβει τίποτα.
2: Αν έχει οφειλές, μάλλον γι' αυτό. Δεν γίνεται να έχει 17 μήνες και να μην έχει πάρει το προσωρινή, εκτός αν έχει πάει το αίτημά του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, γιατί έχει χρόνο εξωτερικού. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χορηγείται προσωρινή.
1: Μπορεί να υποβάλει ερώτημα σε σχέση με αυτό για να διευκρινίσει τι έχει γίνει?
2: Ναι.
1: Στο φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ ή σε όποιο φορέα, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ φίλος για την εξαγορά των βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι μεγάλο το κόστος κατέτος?
2: Αν είναι νοσηλευτής, θα είναι γύρω στο 5,2% επί των μεικτών του αποδοχών ο μήνας, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό.
0: Είναι μεγάλο ποσό αυτό τώρα, γιατί... Συγγνώμη.
2: Το ποσό αυτό, μισό λεπτάκι να σας πω, σε έναν υποθετικό μισθό,
0: ναι,
2: 2.000 ευρώ μεικτά, γιατί πάντα υπολογίζουμε στα μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, το ποσό είναι περίπου στα 104 ευρώ ο μήνας, άρα 1.200 για ένα χρόνο.
0: Είναι πολλά λεφτά.
2: Εντάξει. Του δίνει τη δυνατότητα να βγεις με πλήρη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα, χωρίς να έχεις 40 χρόνια ασφάλιση.
0: Ναι. Ρωτάει η κυρία Γιώτα, με 4.500 ένσημα, πότε μπορώ να κάνω την αναπηρική εθνική και πόσα ένσημα μου λείπουν?
2: Στα 67.
0: Στα 67. Με συμφέρει, λέει, να την κάνω εθνική ή να την αφήσω σε έχει?
2: Εάν η αναπηρική που λαμβάνει είναι με ποσοστό χαμηλότερο και έχει περικοπή λόγω του ποσοστού, θα έλεγα ότι τη συμφέρει να την κάνει γύρα τους.
0: Με
2: βάση τα σημερινά δεδομένα, η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ. Εάν έχεις 67% αναπηρία, παίρνεις το 75% αυτής. Αν έχεις 50% αναπηρία, παίρνεις το 50% αυτής. Άρα αν φτάσει 67 και έχει περικοπή στην εθνική σύνταξη να τη μετατρέψει σε γύρα τους για να την πάρει πλήρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 52 ετών εργαζόμενος, 35 χρόνια και πά 78% αναπηρία. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: 52 ετών μου είπατε.
0: Με 35 χρόνια υπηρεσία. 35 τώρα δεν ξέρω, έχει το στρατό μέσα μάλλον. Δεν βγαίνει.
2: Δημόσιος υπαλλήλος.
0: Όχι, ιδιωτικός.
2: Τα 62 του με 40 συνολικά έτη ασφάλισης. Εκτός να πάρει αναπηρία, αναπηρική άμεσα.
0: Και μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Να, μισό λεπτό. Θα πάρει αναπηρική σύνταξη που είναι η εθνική.
2: Και τι είναι η εθνική? Η αναπηρική σύνταξη είναι συνολικά. Αποτελείται από την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική.
0: Α, εθνική θα πάρει και ανταποδοτική.
2: Για όσα χρόνια έχει ασφάλιση, για 35 χρόνια, συν το κομμάτι της εθνικής.
0: Άρα τα 400, πόσα, 60 ευρώ πόσο είναι, συν την.
2: Η αναπηρική σύνταξη είναι αναλογική. Mm. Δηλαδή, παίρνεις το ποσό της εθνικής σύνταξης με την περιγραφή που σας έκανα ανάλογα με το ποσοστό.
0: Ναι.
2: Και το ποσό του ανταποδοτικού κομματιού, δηλαδή για όσα χρόνια έχεις, το παίρνεις πλήρες. Αν βγεις δηλαδή σε αναπηρική σύνταξη και έχεις 30 χρόνια ασφάλιση, για ό,τι έχεις πληρώσει αυτά τα 30 χρόνια, το παίρνεις πλήρες το ποσό και το εθνικό κομμάτι το παίρνεις μειωμένο ανάλογα τι ποσοστό έχει.
1: Της αναπηρίας.
0: Μάλιστα. Από ποιο ποσοστό αναπηρίας και πάνω αρχίζει και.
2: 50% και πάνω παίρνεις σύνταξη.
0: Από 50%, μάλιστα. Και μετά από τα 62 που είπατε, πώς το γυρνάει σε γύρα.
2: Για να γυρίσεις τα 62 σε γύρατος πρέπει να έχεις 40 χρόνια, να έχεις την προϋπόθεση του γύρατος. Αλλιώς ναι, θα έχεις 7 τη γυρίζεις σε γύρατος.
0: Ναι, αν, τα έχεις, αν έχεις τα 52-35, προφανώς τα 60 θα έχεις 40.
1: Ναι, θα τα έχεις.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα, ναι, και καλύπτεται. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά. Δεν έχουμε. Ωραία, κάτι άλλο. Ευχαριστούμε αυτά. Πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γαλλία ή Ισπανία?
2: Η Γαλλία νομίζω παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο επιθετικά, επομένως Γαλλία.
0: Αγγλία ή Αργεντινή?
2: Θα είναι φοβερός ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία,
2: Άρα εντάξει, απαντήσατε. Ότι θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι, δηλαδή τη συμπαθώ περισσότερο.
0: Ναι.
2: Θα είναι φοβερός ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία. Δηλαδή θα θυμηθούμε εκατονταετή πόλεμο, θα
0: Μπράβο.
1: Θυμηθούμε σωστό.
2: Κόντρες επί κοντρών, θα θυμηθούμε πολλά πράγματα.
0: Και δύο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου ευρωπαϊκά.
2: Δύο διαφορετικούς πολιτισμούς.
0: Πολιτισμούς, ευρωπαϊκά. Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και στον τελικό, αν φτάσουν Γαλλία-Αγγλία.
2: Αυτό λέω, θα γίνει χαμός.
0: Ναι, τι υποστηρίζουμε, αυτό ρωτάω.
2: Εκεί δεν υποστηρίζεις κάτι. Είναι να κερδίσεις το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, άρα η Αγγλία.
2: Σήμερα είδα ένα φοβερό βιντεάκι. Είδα ένα φοβερό βιντεάκι που ήταν ο Γιούργεν Κλίνσμαν με τον Γκάρι Λίνεκερ.
0: Ναι.
2: Και του έδειχνε ο Γκάρι Λίνεκερ πως στο γκολ του Μαραντόνα το δεύτερο που περνάει όλη την Αγγλία, πριν πάρει την μπάλα έχει γίνει φάουλ.
0: Ναι.
2: Στην Αγγλία. Ένα εμφανέστατο φάουλ κιόλας και δεν το είχε δει κανένας. Και ο ίδιος ο Λίνεκερ είπε ότι το είδα πριν από 6 μήνες.
0: Εντάξει, καλά. Εδώ δεν είδανε το χέρι του Θεού.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θα βλέπανε το φάουλ.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό
0: γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια.

0: ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του,

0: πελάτες, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Τέσσερις βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 8 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και έχουμε Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση.
0: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων και είναι η μόνη αλλαγή της ομάδος. Και θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Σφέτσου, που είναι δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που έχασε την ζωή του στο Άργος, που δολοφονήθηκε, εγώ θα πω στο Άργος. Έχασε τη ζωή του μετά από νοσηλεία αρκετών ημερών σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο κεφάλι από σφαίρες που δέχτηκε από πυρά αστυνομικών. Τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
0: Καλησπέρα, κυρία Σφέτσου.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα κάνατε και μία δήλωση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σχετικά με μία ανάρτηση του Δημάρχου εκεί του Άργους. Την οποία εμείς συζητήσαμε εδώ χθες στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM. Σημειώνοντας την κοινικότητά της και το ότι επί της ουσίας πρότασε το ότι πρέπει το Άργος να είναι μια ήσυχη πόλη και τα λοιπά και τα λοιπά, και αν ο 20χρονος το θύμα έτρεχε θα μπορούσε να έχει χτυπήσει και κάποιον άνθρωπο στο δρόμο, πράγματα
1: και θεωρώντας ασύλληπτα. Και την προφυλάκηση ότι είναι ένα
0: ότι η δικαιοσύνη επηρεάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή,
1: και από την κοινή γνώμη.
2: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα στοιχεία που έχει δικογραφία, κανένας επηρεασμός δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί είναι τα καταλυτικά τα στοιχεία. Έχουμε χτύπημα, ενώ ήταν πεζός πλέον, ανεξάρτητα από το τι προηγήθηκε, απομονώνουμε αυτή τη στιγμή που έγινε το έγκλημα, γιατί πρόκειται περί εγκλήματος. Εκείνη τη στιγμή είναι ανυπολόγητη η πράξη. Οι πυροβολισμοί δεν είχαν λόγο. Τρέχει πεζός, εμφανώς άοπλος, τα περιπολικά που τον έχουν εγκλωβίσει, που έχουν ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, οπωσδήποτε έχουν φώτα, τον φεύγουν, βλέπουν ότι είναι με μαγιό, φεύγει και χτυπάνε σφαίρες. Πήγαν γύρω στους 23, αλλά τώρα από τη δικογραφία θα τα δώσω καλύτερα, γιατί φαίνεται από τον αριθμό των σφαίρων που λείπουν από τα όπλα τους, εκτός από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει παίξει.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει άλλο στοιχείο.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο βλέπω τώρα. Είναι τα όπλα των αστυνομικών που έχουν κατασκευθεί.
0: Ναι.
2: Που δείχνουν πόσες σφαίρες λείπουν.
0: Είναι παραπάνω, δηλαδή.
2: Έχω και ραντεβού για βαλιστική, για να αναθέσω για βαλιστική εξέταση, και θα μου τα πούν καλύτερα. Αυτό τα λέω από μια πρώτη ανάγνωση.
0: Ναι.
2: Φαίνεται να έχει να έχουν εκπυρσωτήσει με άπειρες σφαίρες. Δηλαδή άπειρες για το περιστατικό. Ένας πεζός άοπλος το έχει και με πάρα πολλές σφαίρες τον πυροβολούν νύχτα, χωρίς φωτισμό προς το μέρος που πυροβολούν και σε θαμνώδη περιοχή. Αυτό είναι παράδειγμα ενδεχόμενου δόλου κατά τη νομική προσέγγιση. Δηλαδή όταν πυροβολεί στο σκοτάδι, είναι, να σα το πω λαϊκά, και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος.
1: Κυρία Σφέτσου.
2: Το κλίμα είναι από πίσω, είναι από το ηνιακό οστό, στη βάση του κρανίου, δηλαδή έχει τα νότα του γυρισμένα προς τους αστυνομικούς που πυροβολούν, οι οποίοι φαίνεται να είναι δύο που πυροβόλησαν από όσους ήταν. Από 10 αστυνομικούς ήταν το πλήρωμα που τον καταδίωκε. Από 10 αστυνομικούς από το πλήρωμα.
1: Τις σφαίρες τις έχει δεχθεί στην πλάτη του, δηλαδή ήταν πισόπλατο το χτύπημα.
2: Ναι, αλλά όχι. Ήταν με τα νότα γυρισμένο. Τις έχει δεχθεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Σφέτσου, γιατί αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και ότι υπήρχε εξωστρακισμός. Στη θαμνώδη περιοχή που μπορεί να εξωστρακιστούν οι σφαίρες?
2: Στον αέρα δεν μπορεί να εξωστρακιστούν μια σφαίρα.
0: Στον αέρα σίγουρα.
2: Έπειτα βρέθηκαν και ίχνη στη μάντρα που υπήρχε μπροστά του. Δηλαδή πήγαινε προς μια μάντρα.
0: Ίχνη από τις βολές, λέτε?
2: Ναι, βρέθηκαν τρύπες.
0: Ναι.
2: Άρα ας υποθέσουμε που δεν προκύπτουν στοιχεία εξωστρακισμού σε καμία περίπτωση και από τη φύση του χτυπήματος, και θα μας τα πούν και καλύτερα οι αναλυτές, από την ολόκληρη σφαίρα που βρέθηκε μέσα στο κεφάλι του σφινωμένη, που δεν δείχνει να είναι τμήμα της σφαίρας, να έχει γίνει κάτι που παραπέμπει σε αυτό το στεγμό. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Και εν πάση περιπτώσει, αν εξωστρακίστηκε μία σφαίρα, οι άλλες που βρέθηκαν στον τοίχο και αυτές εξωστρακίστηκαν, δεν αντέχουν στη λογική οι ισχυρισμοί. Είναι, θεωρώ, αποδεδειγμένο ότι πυροβόλησαν προς το μέρος του.
1: Επηρεασμός,
2: για να επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα, ποιος επηρεασμός της δικαιοσύνης από τέτοια καταλυτικά στοιχεία?
1: Έχει γίνει συζήτηση, κυρία Σφέτσου, για το εάν ο άνθρωπος αυτός, ο 20χρονος αυτό το παιδί, είχε δίπλωμα οδήγησης.
2: Είχε δίπλωμα οδήγησης και που το έχει χορηγήσει η πολιτεία. Η πολιτεία, χορηγώντας το δίπλωμα οδήγησης, τον έχει κρίνει ικανό να οδηγεί. Επίσης τον έχει κρίνει ότι δεν χρήζει βοήθεια εταίρου προσώπου.
0: Ότι δεν χρήζει βοήθεια εταίρου προσώπου.
2: Δεν χρήζει βοήθεια εταίρου προσώπου.
0: Άρα είναι αυτοικανοποιούμενος, ναι.
2: Η κυκλοφορία του και τα λοιπά, μέχρι τη στιγμή που πραγματικά φαίνεται να μην υπάρχει στο σήμα αυτό, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι παραβατική. Ότι κυκλοφορεί, οδηγεί και δεν συνοδεύεται από πρόσωπο, παρότι είναι ένα παιδί επιβαρημένο με αναπηρία, ήταν ένα παιδί, με συγχωρείτε, δεν είναι μέχρι εκείνο το σημείο. Η όλη παραβατικότητα αρχίζει και τελειώνει στο ότι δεν σταμάτησε στο σήμα. Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και έχασε τη ζωή του.
0: Τώρα, επειδή έγινε πολλής λόγος και για το ποσοστό της αναπηρίας του με βάση αυτά τα οποία δήλωσε η μητέρα του. Ναι. Ότι ένα ποσοστό αναπηρίας 89% είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας, βέβαια, οι γνωρίζοντες. Ξέρουν πως το ποσοστό αναπηρίας είναι αθρηστικό και αφορά διάφορα ζητήματα. Δεν έχει να κάνει με την ικανότητα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 90% μεγάλα ποσοστά και είναι λειτουργικοί.
0: Λείτε, σωστά.
2: Δεν έχει. Κρίνεται εξατομικευμένα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ο αριθμός από μόνος του. Είναι και ποιοτικό το χαρακτηριστικό. Είναι αυτό. Τη στιγμή που όμως από την επίσημη επιτροπή του ΚΕΠΑ έχει αναγνωριστεί δεν χρήζει βοήθεια τρίτου προσώπου και του έχει δοθεί από την πολιτεία από εξετάσεις άδεια οδήγησης, οποιαδήποτε συζήτηση παρέλκει, θεωρώ.
0: Ναι. Τώρα, ένα ακόμα στοιχείο που διαβάζω με ενδιαφέρον στην ανάρτηση του Δημάρχου είναι ότι υπάρχει μια αναφορά σε περιστατικά που είχαν δημιουργηθεί ή αυτό το παιδί είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχει, από ό,τι έχω ακούσει, δεν τα έχω δει σε δικογραφία, ναι, ναι, μια σύλληψη για οπλοκατοχή και όχι οπλοχρησία,
0: ναι,
2: περιστατικό βίας, ότι βρέθηκαν επάνω του ένα χρόνο πριν κάποια αντικείμενα που κατά την έννοια του νόμου, παρότι ήταν από το σπίτι οικιακό σκεύος και τα λοιπά, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι μπορεί να έχουν και χρήση όπλου. Αυτό όμως ήταν ένα περιστατικό το οποίο η μητέρα το συνδέει και με τον τρόμο που του το κάλεσε η καταδίωξη. Δηλαδή, επειδή έχει προηγηθεί αυτή η σύλληψη, έχει μια τραυματική εμπειρία από την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα που το συνέβαλε στο να αντιδράσει και υπέρμετρα. Αλλά όσο αφορά το αδίκημα αυτό, ήταν οπλοκατοχή κάποιων αντικειμένων. Και μάλιστα με έχουν πάρει και από το Άρχος ότι έχουν πολλά παρόμοια περιστατικά συλλήψεως από το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα για πλαστικά όπλα από το πανηγύρι αγορασμένα και έχουν ταλαιπωρηστεί. Αλλά αυτά θα το λέω ως πολυλογίες. Δεν είναι η καρδιά των προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
2: Τώρα θα αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Θα εντοπιστεί από την βαλιστική εξέταση πιανού εκ των δύο αστυνομικών ήταν το όπλο. Όχι το όπλο που επισοκρότησε τη συγκεκριμένη θανατηφόρα σφαίρα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα έχουμε για τον έναν ανθρωποκτονία τετελεσμένη και για τον δεύτερον απόπειρα, συνέργεια ή ό,τι άλλο προκύψει από τα νέα στοιχεία της δικογραφίας που θα υπάρχουν.
1: Κυρία Σφέτσου, ακούστηκε ότι στο χώρο εκεί υπήρξε κάποιο όπλο, βρέθηκε κάποιο όπλο.
2: Όχι στο χώρο. Είναι σε ένα χωράφι πριν, σε ένα σημείο της καταδίωξης.
0: Ότι βρέθηκε κάποιο αεροβόλο ρέπλικα.
2: Ρέπλικα όμως, ναι. Όπλο κρότου.
0: Μάλιστα. Το οποίο, το οποίο δεν έχει συνδεθεί. Δεν, δεν έχει συνδεθεί με το θύμα.
2: Μπορεί να το πέταξε αυτός. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Οι αστυνομικοί λένε ότι τον είχαν δει από το ανοιχτό παράθυρο ότι είχε κράταγε κάτι σαν όπλο. Αλλά ένα είναι το βέβαιο.
0: Εντάξει, αυτός τώρα είναι ένας ισχυρισμός βέβαια.
2: Και ισχυρισμός είναι και είναι και άσχετος με το περιστατικό. Γιατί ένα είναι το βέβαιο ότι τη στιγμή της καταδίωσης ξέρουν ότι πλέον δεν φέρει τίποτα επάνω του.
0: Ήτανε με, ήτανε με το μαγιό του, ήταν ημίγυμνος δηλαδή.
2: Μπορεί να φοράγε και μπλούζα.
0: Ναι.
2: Μαγιό πάντως είχε φοράγε σίγουρα. Ωραία. Και ζήτησε η ανακρίτρια το μαγιό να το πάμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τώρα η οικογένεια, η μητέρα του θύματος, βέβαια εντάξει, προφανώς η γυναίκα.
2: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή είναι σε θρήνο. Ήταν η οικογένειά της, ήταν ο κόσμος της, είμαι ολομόναχη. Αυτό μας λέει πώς θα ζήσω πλέον, είμαι ολομόναχη, εγώ για αυτό το παιδί ζούσα. Τι να σας πω τώρα, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας και μόνος.
0: Μάλιστα.
2: Η τραγικότητα του συμβάντος.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αναλόγως των εξελίξεων, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι, έχει κερδίσει πέναλτι η Ισπανία, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί.
1: Ναι, ξεκάθαρο είναι αυτό που έχει συμβεί.
0: Έτσι. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε ότι ανέβαινε σε μια μάντρα και τον πετύχανε την ώρα που ανέβαινε. Είναι δηλαδή ακόμα και οι ισχυρισμοί περί οπλοκατοχής ή περί εμβολισμού οχημάτων νομίζω ότι ελέγχονται.
1: Ναι, ελέγχονται και θα δούμε αν έγινε αυτό. Ξέρεις, για μένα το πιο ισχυρό από όλα αυτά που συζητάμε είναι ο αριθμός των σφαιρών. Αυτό είναι το πιο ισχυρό για μένα. Εδώ πέρα ναι, έγινε εντάξει, δεν μάχη είναι, ας πούμε.
0: Δεν είναι μια απλή προειδοποιητική.
1: Δεν ήταν μια προειδοποιητική βολή.
0: Κοίτα, μάχη ήτανε... δεν έχει γίνει γιατί δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά
1: εντάξει,
0: απάντηση.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Είναι ένα άνθρωπο κυνηγητό με πολύ συγκεκριμένη, πώς το λένε, με δεδομένη κατάληξη από τη στιγμή που η μία από τις δύο πλευρές οπλοφορεί και κάνει χρήση των όπλων.
1: Όταν ακούς τόσους πυροβολισμούς ότι έχουν πέσει, το πράγμα νομίζω ότι μιλάει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που να μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και δεν.
1: Λέει ο Γιάννης εδώ, αφού παραδέχθηκε ρε Παρδάλη ο ένας ότι προβόλησε χαμηλά και όχι στον αέρα.
0: Α,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Και τι, μισό λεπτάκι. Εγώ δεν ξέρω αν το παραδέχθηκε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί όμως. Δεν... Άρα είμαστε OK. Προφανώς δεν λέει αυτό ο Γιάννης, μην τον αδικήσουμε, έτσι. Δεν πιστεύω ότι λέει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει πυροβόληση χαμηλά? Εγώ είπα και χθες και το πιστεύω και το λέω έτσι με όλες μου τις δυνάμεις.
0: Άρα πυροβόληση
1: χαμηλά. Πρέπει να γνωρίζουν. Μα εδώ,
0: εάν
1: υπάρχει μια ομολογία ότι ακριβώς ότι έριξα χαμηλά, σημαίνει ότι. Υπήρχε η πιθανότητα να τον πετύχω όταν
0: ήταν. Θα μπορούσε να είναι στο χωράφι και κάποιος, ας πούμε, εκείνη την ώρα για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει, θα μπορούσε πολλά πράγματα. Αλλά για το συγκεκριμένο τώρα περιστατικό.
0: Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Όταν χαμηλά, η σφαίρα δεν ξέρει που θα σταματήσει.
1: Μα δεν ξέρω αν έχει πει κάτι τέτοιο ο ένας από τους αστυνομικούς. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε μια διαδικασία έτσι όπως έχουν εκπαιδευτεί ακινητοποίησης.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Επίσης,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Συνήθως χαμηλά δεν πυροβολείς για εκφοβισμό. Πυροβολείς για να βρεις ψαχνό, δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Και το χαμηλά. Ξέρεις, υπάρχει και το χαμηλά στα πόδια. Αλλά τώρα αν η σφαίρα τον πέτυχε στον αφιένα, στο κεφάλι. Είναι αρκετά ψηλά.
1: Μιλάμε για αστυνομικούς οι οποίοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς να κινητοποιούν, πώς να εξουδετερώνουν χωρίς να σκοτώσουν. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε με όρους γενικούς ενός ανθρώπου που τυχαία έπιασε ένα όπλο και βάραγε.
0: Πάει το παιδάκι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αυτό είναι, πάει το παιδάκι. Και το Άργος πρέπει να έχει μια αστυνομία την οποία να εμπιστεύεται. Γιατί προφυλακίστηκαν? Άντε δεν τρέπεστε κι εσείς στα μέσα.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Μας έχετε πρίξει τα σηκώτια και επηρεάζετε και τη δικαιοσύνη. Άντε. Οικογενειάρχες άνθρωποι. Ο Σάγνος δεν είχε, ο Σάγνος δεν είχε, μόνο τη μάνα του. Εντάξει, σιγά, τι έγινε.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι ρε παιδί μου τώρα.
1: Πρόβλημα.
0: 1-0 Ισπανία. Τα λέω και αυτά γιατί είναι κομμάτι της ζωής. Παίζει λέει σήμερα η κορυφαία ομάδα στον κόσμο σε ποιότητα, η Γαλλία και προσόντα. Με την κορυφαία στο κράτημα της μπάλας. Δύσκολες προβλέψεις. Αυτό είχε έρθει βέβαια το μήνυμα πριν το πέναλτι. Εν τω μεταξύ πριν το πέναλτι οι Γάλλοι είχαν δώσει και ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Κάνα μέτρο έξω από την πόρη και λιγότερο. Για να δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Ο ένας λέει εκ των δύο αστυνομικών φαίνεται να παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα αλλά προς τον τοίχο. Ξεκάθαρα, δηλαδή ένας πυροβόλησε για να σκοτώσει. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Ειρωνικά του λες Γιάννη. Γιατί αν πυροβολείς, δεν ξέρω. προς τον τοίχο. Τι θέλει να πει ο ποιητής?
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίτα, να πούμε κάτι τώρα. Εδώ πέρα αναφέρει ο Γιάννης, επικαλείται κάποιες πληροφορίες δημοσιογραφικές.
0: Ναι. Εγώ, δεν
1: εγώ
0: το ξέρω,
1: θα έλεγα να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο τι έχουν πει οι αστυνομικοί. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν πράγματι κάποιος αστυνομικός είπε έριξα στον τοίχο, έριξα χαμηλά, έριξα ψηλά, έριξα... Επιμένω, έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Και έχουμε και έναν νέο άνθρωπο νεκρό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο οποίος έχει χτυπηθεί στο κεφάλι. Τώρα ο τείχος...
0: Και ο οποίος δεν ήταν, και ο οποίος δεν ήταν ανίκανος να οδηγεί και δεν ήταν ανίκανος να κυκλοφορεί μόνος του. Σύμφωνα με τα ΚΕΠΑ δεν έχριζε βοήθεια σε τέρου προσώπου.
1: Δεν χρειαζόταν συμπαράσταση, ναι.
0: Όχι, το λέω μισό λεπτό.
1: Και βεβαίως, όπως είπε και η δικηγόρος, το κράτος είναι αυτό που το έχει δώσει το δίπλωμα οδήγησης.
0: Το λέω, το λέω. Διότι τα επιχειρήματα τα προηγούμενα 24 ώρα ήταν πως ένας αυτιστικός οδηγούσε. Πως γίνεται με 89% αναπηρία να τον αφήνουν μόνο του να κυκλοφορεί. Καταρρίφθηκαν αυτά τα επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν. Το δίπλωμα του τόδου στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μα και χθες που το συζητάγαμε εδώ μεταξύ μας, από κάποιους ερχόντουσαν τέτοια μηνύματα.
0: Ναι, υπάρχουν και σήμερα, εγώ στο λέω.
1: Που αμφισβητούσαν το πώς είχε
0: σήμερα,
1: δίπλωμα.
0: Μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, το 89% δεν σημαίνει αδυναμία να οδηγήσεις.
0: Ούτε να κυκλοφορείς.
1: Ούτε να κυκλοφορείς. Ας μην έχουμε τέτοιες αντιλήψεις για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι.
0: Ναι, 89% αναπηρία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει τρεις παράλληλες παθήσεις.
1: Φυσικά.
0: Που μπορεί να είναι διαβητικός, να έχει ένα πρόβλημα με τα επινεφρίδια του, ξέρω εγώ, και κάτι ακόμα.
1: Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει κάποια μεταμόσχευση, για παράδειγμα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι... αυτό που είπε και η κυρία Σπετσοτή είναι εξατομικευμένα τα κριτήρια βάσει των οποίων δίνονται τα ποσοστά της αναπηρίας. Όταν γίνεται, όταν κλείνει ο φάκελος, όταν συντάσσει το φάκελος από το γιατρό, βάζει. Ένα, έχει αυτό. Δύο, έχει χειρουργηθεί γι' αυτό. Τρία, έχει αυτό και λαμβάνει αυτή την αγωγή. Τέσσερα, αυτό. Και η επιτροπή βάζει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι έχουμε? 50%. Και αυτό 10%. Και αυτό 15%. Και αυτό 10%. 85% αναπηρία. Έτσι βγαίνει η αναπηρία. Για όσους δεν γνωρίζουν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ο άλλος κατάκητος, γιατί ξέρω εγώ έχει πάθει ένα βαρύ εγκεφαλικό ή κάτι, και έρχεται ας πούμε η επιτροπή και λέει τι έχει, είναι τετραπληγικός. Μάλιστα. Θα γίνει καλά? Όχι. 90%, 95% αναπηρία φόρου ζωής. Θέλω να πω δηλαδή ότι γι' αυτό, αυτό είναι το εξατομικευμένο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κάθε περίπτωση εξετάζεται με διαφορετικά κριτήρια και με βάση την ή τις ασθένειες, τα χαρακτηριστικά, τη μονιμότητα, τις βλάβεις κτλ.
1: Ξέρεις, απλά Μανώλη, με κάποια σχόλια που ακούγονται, κάποια πράγματα που γράφονται στα social media, επωνύμως και ανώνυμα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους αυτή η μισαναπηρία, όπως λέγεται. Δηλαδή να μην μπορείς να αποδεχθείς έναν άνθρωπο ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας, που μπορεί να λειτουργήσει με την αναπηρία του, με τον ίδιο τρόπο.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Διότι αν δεν σε παρακολουθεί ο άλλος στενά.
1: Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν.
0: Λέει, εντωμεταξύ λέει, έχουμε στην επικαιρότητα τρεις ανοιχτές υποθέσεις. Mm-hmm. Το θέμα με τους αστυνομικούς που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Το θέμα με τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη που και εκεί πήρε το δρόμο της υπόθεση. Και το θέμα της Μαρφή που περιμένουμε τις απολογίες για να δούμε τις κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
0: Τις απολογίες τις είδαμε τις δύο. Τις είδαμε ενώπιον. Περιμένουμε και την, την κυρία που είναι στην Αλοδαπή να επιστρέψει. Με τι ασχολείστε εσείς σχεδόν μονοθεματικά, μόνο με την πρώτη? Χτες, ας πούμε, που είχαμε το δικηγόρο για τη Μαρφήν.
1: Ναι. Τον κύριο Κονταξή, τον δικηγόρο των οικογενειών.
0: Των θυμάτων. Ήταν, ασχολούμασταν μονοθεματικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να του διέφυγε του Γιάννη.
0: Και στα άλλα λέγανε τα πλάνα αφορά μόνο και μόνο για εμείς τις κατηγορίες, δεν είπατε ότι δεν είπατε καν.
1: Καλά,
0: μάλλον,
1: δεν περιμένω.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη, είναι τυχαίο.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε την, εμείς έτσι την αντίληψη να μας κατηγορήσουν και μην μπουν, έτσι. Λοιπόν, και όντως χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα της Μαρφήν. Σήμερα γιατί να με δώσουμε όμως, δηλαδή ποιο, γιατί να με δώσουμε δηλαδή χρόνο να αναφερθούμε στο θέμα αυτό του Άργους?
0: Ξέρετε, θέλαμε να βγάλουμε και το δημάρχη. Εντάξει, δεν βγήκε.
1: Δεν μπορούσε να επικοινωνήσουμε. Ίσως, ναι. Ναι. Αλλά ζητήσαμε όμως να. Ναι. Επιδιώξαμε να μιλήσουμε μαζί του.
0: Λοιπόν, τι λέει.
1: Λέει η κυρία Παναγιώτα. Θα ήθελα να το, να το πούμε. Μισή ολόκληρη αναπηρία είναι πόνος ψυχικός για όσους τη ζουν.
0: Δεν υπάρχει όλη η αναπηρία. Είναι αναπηρία,
1: ναι. Ναι. Δεν ξέρουν πώς να τη χειριστούν. Αφήστε που δεν τη συναισθάνονται κιόλας τον ανάπηρο. Σου λένε μας χορηδεύεις, μπορείς τα πάντα. Και ότι η ψυχούλα του ανάπηρου ξέρει τι μπορεί, πόσο και ως πότε.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή από μικρούς μας μάθανε ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
1: Τι φοβερή φράση κι αυτή.
0: Ναι. Έτσι δεν μας μάθανε. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Και ακόμα μαθαίνουν έτσι.
0: Ναι.
1: Και διαχρονικά.
0: Αν θες, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι λάθος αυτό.
1: Σε έναν βαθμό, ναι. Έτσι. Όταν όμως κάποια πράγματα λέγονται απόλυτα, χωράνε. Μπράβο, πάρα πολύ νεράκι.
0: Με ποια έννοια? Ακόμα και ένα άτομο με αναπηρία μπορεί με τη δύναμη της πίστης και θέληση να πετύχει κάποια πράγματα.
1: Πολλά αλλά, παραδείγματα.
0: Έτσι, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα όριο. Και το όριο αυτό είναι βιολογικό. Έτσι. Δηλαδή δύσκολα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ο οποίος είναι τετραπληγικός θα επιστρέψει στην κατάσταση πριν την αναπηρία του. Μπορεί να βελτιώσει σε ένα σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής του αν το θέλει πραγματικά και τύχει και της βοήθειας που πρέπει να τύχει. Δύσκολα όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί δεν ισχύει το δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Υπάρχει και το θέλω, αλλά μέχρι εδώ μπορώ. Γιατί όσο και να πιέσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι αναστρέψιμα.
1: Ναι, βέβαια να πούμε Μανώλη ότι ξέρεις το θέλω είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη λέξη και πάρα πολύ ισχυρή. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και οι δυνάμεις τους δεν τους επιτρέπει, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν κάποια παραπάνω πράγματα, μπορεί το θέλω τους να στρέφεται σε άλλα πεδία, σε τελείως διαφορετικά πεδία. Και εκεί ειλικρινά να διαπρέπουν αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Ξέρεις, έχω στο μυαλό μου και το έχω πολύ συχνά με διάφορες αφορμές. Θαυμάζω δηλαδή πραγματικά τους αθλητές των Special Olympics. Τους θαυμάζω απεριόριστα. Πραγματικά τους θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο πραγματικός αθλητής. Αυτός ο οποίος είναι.
0: Στην πλειονότητα τους βέβαια προϋπήρχαν ως αθλητές.
1: Ναι, προϋπήρχαν.
0: Στην πλειονότητα
1: τους.
0: Στη συντριπτική πλειονότητα.
1: Όμως, για να καταφέρεις να κάνεις αυτή την υπέρβαση την προσωπική, και να συνεχίσεις. Ε, Μανώλη, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Οι αρτιμελείς, για να το πω έτσι, δεν έχουν αυτό το ψυχικό. Συχνά δεν έχουν αυτό το ψυχικό απόθεμα, για να μην είμαστε απόλυτοι. Γι' αυτό τους θαυμάζω πολύ βαθιά.
0: Ναι, γιατί είναι, δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ και πολύ δύσκολο προφανώς. Δεν μπορούμε εμείς να τον διανοηθούμε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Και αγαπούν πολύ τον εαυτό τους επίσης. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις αυτόν τον αγώνα, πρέπει να αγαπήσεις αυτό που είσαι.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη θέληση για ζωή.
1: Ναι.
0: Αυτή η θέληση για ζωή εγκαταλείπει πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται ξαφνικά με μια αναπηρία.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά. Τι έχει σημεί τώρα εδώ, έχει δώσει κάτι? Όχι, έξω από την περιοχή έχει δώσει. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει δεν έθεσε κανένα θέμα εντός της Συνόδου Κορυφής. Δεν είπε λέξη για το κάζους Μπέλισσα. Αυτό αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκτός Συνόδου Κορυφής. Από τα πολλά φιλικά του μέσα ενημέρωση παρουσιάστηκε κάπως διαφορετικό το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει εντός Συνόδου Κορυφής που αρώ. Ούτε εγώ έχω εικόνα για το. Βασικά δεν υπάρχει δήλωση από κανέναν για κάζους Μπέλι, για θέμα κάζους Μπέλι και Τουρκία. Δεν υπάρχει κανένα σχολιασμό από Ευρωπαίους εταίρους. Πού στη Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται.
0: Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το κάζους Μπέλι σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ, ούτε στα συμπεράσματα.
1: Όχι.
0: Δεν θα μπορούσε βέβαια κιόλας, γιατί είναι ένα μονομερές θέμα. Διμερές δηλαδή.
1: Διμερές θέμα. Ναι.
0: Τώρα, ο κύριος Γιώργος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα. Επειδή λέει: έχω κοντινά μου άτομα με κινητική αναπηρία και αυτισμό, όχι ταυτόχρονα στο ίδιο άτομο, παρακαλώ σημειώστε το 89% αναπηρία αναφέρεται αποκλειστικά στο ΚΕΠΑ. Πού θα αναφέρεται? Το οποίο είναι υπεύθυνο μόνο για την έκδοση τάξεων βοηθημάτων και επιδομάτων. Το ΚΕΠΑ είναι υπεύθυνο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο το ΚΕΠΑ είναι. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και για κινητικά προβλήματα, γιατί το άτομο είναι κατάκητο με πλήρη εξάρτηση. Αν υπάρχει δυνατότητα, έστω και μερική δυνατότητα κίνηση, η πλειοψηφία πηγαίνει στο 67-79%. Στο θέμα του αυτισμού υπάρχουν τρία επίπεδα, με το επίπεδο 3 στο πιο σοβαρό, το οποίο σημαίνει πλήρη εξάρτηση και επιτήρηση από άτομο. Είναι από τις πιο σοβαρές και σφοδρές μορφές, με σχεδόν καμία δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα άτομα, εκτός από τα οικεία στο άτομο με αυτισμό και πολύ δύσκολο έστω δυνατή περίπτωση για κάποια μορφή αυτοστήρησης και εξυπηρέτηση. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω παρόλα αυτά το μήνυμα, κύριε Γιώργο.
1: Στέλνει κάποια διευκρινιστικά πράγματα, τα οποία είναι χρήσιμο να τα ακούμε.
0: Χρήσιμα
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Εδώ, όταν μιλάμε για αυτισμό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό δεν είναι ένα πράγμα. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και το.
0: Για τα τρία επίπεδα.
1: Σημειώνει αυτό ο κύριος Γιώργος. Ναι.
0: Αλλά εδώ προφανώς η αναπηρία δεν προκύπτει μόνο από τον αυτισμό, το
1: 89%. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα το τι άλλο υπάρχει.
1: Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή, προφανώς.
0: Αυτό θα το. Οι δικαστικές. Η δικαιοσύνη
1: τώρα.
0: Και θα λάβει όλα τα στοιχεία και θα αποφανθεί για το τι ακριβώς.
1: Μαζί και με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν.
0: Θα συνεκτιμήσει όλα
1: σε αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν. Πάμε σε μια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπετε μεταξύ ότι η Τεχεράνη λέει ότι το μνημόνιο συνεργασίας το διέλυσαν, δεν ισχύει πια.
1: Ναι.
0: Στο Κουβέιτ έχει σημάνει συναγερμός, ύποπτη εχθρική στόχη έχουν εισέλθει στον αενέριο χώρο, λένε οι ενόπλες δυνάμεις. Στον Μπαχρέιν ηχούν οι σιρήνες. Η φρουρή της Επανάστασης. Που τι ήταν, ναι. Ναι. Καταστρέψαμε, λέει, αμερικανικά όπλα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν περιοχές στο Ιράν.
1: Έχουμε και μία παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον του αντιπροσώπου της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που λέει ότι κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό. Ότι αντί να μπει ένα τέλος σε εχθροπραξίες, να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γάζας, κάνει αναφορά και σε αυτό, χωρίς να υπάρχει, να λαμβάνει υπόψη το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν στρατιωτικά πλήγματα και φτάνουμε πάλι σε έναν επικίνδυνο γκρεμό στην περιοχή. Λέει ότι έχουν την αδιαφεσβήτητη ευθύνη οι Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάσταση στην Ιεμένη, γιατί αυτό ήταν το θέμα της συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Νομίζω ότι είναι αρκετά ηχηρή, έτσι, από πλευράς Κίνας αυτή η παρέμβαση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Πεζεσκιάν λέει, εμείς θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή. Είναι, νομίζω, μία ανάφλεξη πλήρης αυτή τη στιγμή.
0: Επιστρέψαμε στην προηγούμενη κατάσταση, ίσως και χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μία ωραία ενδιαφέρουσα περίοδος επίπλαστης, εγώ το λέω, το είπα και χθες, επίπλαστης ηρεμίας προφανώς, επίπλαστης ειρήνης, ξέρω εγώ πώς θα το πω, και επιστρέψαμε δυναμικά σε αυτά που γνωρίζαμε.
1: Ναι, και αυτό που σημειώνει το Ιράν, εδώ βλέπω αναπληρωτής προς εξωτερικό, λέει ότι αν αυτό το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μας αναγκάσουν να πάμε σε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Προφανώς διαβάζοντας λιγάκι τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Υποτίθεται ότι τώρα σε 10 λεπτά θα τεθεί σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτό δεν το έχει πάρει πίσω ο Τραμπ. Έκανε τις σημερινές δηλώσεις, πήρε πίσω το θέμα των τελών 20%. Όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει και τίθεται σε ισχύ στις 11 ώρα Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να τεθεί σε ισχύ γίνονται αυτές οι επιθέσεις.
0: Τουλάχιστον δεν υπάρχει διόδιο.
1: Ναι, σωστά. Και
0: έτσι, σωστά. Γιατί είπε, ήταν εξεγάπητος. Δεν μπορεί να υπάρξει δασμός. Θα σε έλεγε 20% δασμός.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει δασμός, έλεγε σήμερα.
0: Αύριο θα δώσει και καραμέλιτσα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Όπως περνάτε, πάτε και ένα φοντανάκι.
1: Πάρα πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Το έχει στείλει ο κύριος Νίκος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε ειδικότητα ογκολογίας ως υπεράριθμος ειδικευόμενος για λόγους υγείας λόγω πολλαπλής κλήρυνσης. Επειδή ήμουν μια χαρά, δούλευα κανονικά, οπότε οι επιμελητές που είναι γιατροί δεν με πίστευαν ότι πάσω. Όλο αυτό με κούραζε προφανώς και άρχισε επιδείνωση από ψυχοναιρική σφαίρα και νόμιζαν ότι είμαι απλά υπερβολικός και παράξενος. Όταν βρέθηκα σε αναπηρικό αμαξίδιο, πίστευσαν ότι κάτι έχω τελικά. Πλέον απλά είμαι θέμα διακρίσεων. Στο Ελλαδιστάν, οι σκληρυντικοί γιατροί διαλέγουν συνήθως πιο ξεκούραστες ειδικότητες, όπως εργαστηριακές και δερματολογία. Σκληρυντικοί είναι γιατροί που πάσχουν από σκλήρυνση, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω να το παίζω Ευρωπαίος και να διεκδικώ τα αυτονόητα, αλλά βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ελληνικούς τίτλους από συνάδελφους γιατρούς που δεν θέλουν να καταλάβουν τι μπορώ και δεν μπορώ να κάνω. Και για να γίνει η δική τους δουλίτσα, παρένθεση, 3 ευρουλάκια, το σήμα του ευρώ 3 φορές.
1: Ναι. Έτσι.
0: Κάνω το πλέρωνε. Σε ένα εσύ που έχει κατατίσει επικίνδυνο για κάποιους ασθενείς και υγειονομικούς. Το καταλάβαμε. Κύριε Σταυρακάκη.
2: Γεια σας. Ημιχρόνιο.
0: Μάλιστα.
2: Στο Ντάλλας η Ισπανία προηγείται 1-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό.
0: Χλωμό σε βλέπω.
2: Όχι χλωμό, η λέξη χλωμό είναι επικέστατη.
0: Γιατί?
2: Γιατί η Γαλλία έχει βραχυκλώσει, δεν είναι καλή.
0: Μπράβο.
2: Όχι ότι είναι κάτι ιδιαίτερο οι Ισπανοί, αλλά είναι πιο ουσιώδη. Κανένα από τα αστέρια της Γαλλίας δεν έχει πάρει μπροστά.
0: Ναι.
2: Σπατάλησαν ένα ημίχρονο. Στο 22 ο Ντίν έκανε ένα τραγικό λάθος που εντάξει, ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο δεν το κάνεις. και έκανε πέναλτι, κλωτσάει τον Γιαμάλ εντός της περιοχής, ενώ έπρεπε να τη βγάλει την μπάλα και να μην φτάσει σε αυτό το...
0: Η μπάλα είχε φύγει, ούτε στις
2: είχε φύγει, ούτε σαλάνες, αυτό λέω. Και ο Ιανθάμπαλ με πέναλτι κάνει το 1-0 από το 22ο λεπτό. Μετά στο 38 είχαν μια πολύ μεγάλη φάση οι Ισπανοί με τον Ρουί, που πάλι έβγαλαν εκεί η αμυντική της Γαλλίας. Έχει θέματα στις μεταβιβάσεις, έχει θέματα στην αμυντική της λειτουργία η Γαλλία. Η ομάδα της, πώς γίνεται αυτά τα κινητά να χτυπάνε, ενώ δεν χαμηλά. Χτυπάνε, ναι, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Το παθαίνω και εγώ.
2: Το παθαίνεις, ναι, και εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι πιο ουσιαστική, πιο ουσιαστική, πιο σοβαρή είναι στο παιχνίδι της. Έχει εκμεταλλεύσει αυτή τη φάση και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο με τους, ξαναλέω, Ισπανούς να είναι, να έχουν το προβάδισμα, το 1-0. Ναι. Θα βγάλει αντίδραση, ερώτηση. Η Γαλλία, θυμίζω ότι σε σχέση με τα γκολ που έχει πετύχει σε αυτή τη διοργάνωση, πάντα πετυχαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό, το έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα φάω ένα.
2: Θα φάω ένα. Ναι. Θέλει να μην φύγει από εδώ. Πώ το βλέπει. Πώ βλέπει τα μάτια μου.
1: Σα
2: απειλώ. Πώ το βλέπει αυτό. Αυτό το πράγμα που είσαι. Πώ το βλέπει αυτό. Πώ θα θέλει. Δηλαδή. Άσε μα άνθρωπε να κερδίσει μια ομάδα, πρέπει να κερδίσει.
0: Όχι,
2: και ξαφνικά να έρθουνε.
0: Τι πάει να πει να κερδίσει μια ομάδα
2: η οποία έχει δείξει σε όλο το τουρνουά πολύ καλό χαρακτήρα.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Να γεράσουμε μια πάστα λοιπόν να βγει.
2: Να πάμε στο ζαχαροπλαστείο. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Αν έχει καλό χαρακτήρα, να την πάρουμε στο σπίτι.
2: Λέγαμε
0: να
2: λοιπόν ότι μην νομίζω ότι ο Γιαμάλ έχει παίξει την μπαλάρα. Απλώς παίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Και το σημαντικό είναι ότι.
0: Δεν μίλησα εγώ για τον Γιαμάλ. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι. Τι σε ενδιαφέρει εσένα.
0: Απλά σου εξηγώ ότι θα πάει άλλο ένα.
2: Καλά, θα δούμε. Θα
0: φάει άλλο ένα και μετά θα πετύχει και ένα. Γιατί πρέπει να πετύχουν και δύο γκολ.
2: Εγώ το πάω όμως. Βλέπεις, Ελένη μου, τραβάμε.
0: Δεν τα βλέπω. Συγγνώμη που λες, δεν θα βγεις από τα άλλα.
2: Μα είναι δυνατόν να μου κάνετε, με νοιάζεσαι έτσι.
0: Είτε εγώ.
2: Έχει πολύ γκαντέμιδες εδώ μέσα, να ξέρεις.
0: Έχει αποκλειστεί ήδη, δεν το
2: καλά, εντάξει, λοιπόν, κάτσε να δούμε. Εντάξει, έξω θα είμαι, θα μιλάω με την τηλεόραση. Ξέρεις αυτό που κάνω, που μιλάω με την τηλεόραση με το αυτό, σαν να είμαι σε γήπεδο.
0: Την επηρεάζει, λοιπόν, όχι.
2: Όχι, λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι 1-0 λοιπόν μπροστά η Ισπανία απέναντι στην Γαλλία. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο και αν μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση. Εκείνη όλη η ιστορία. Αν θα βγάλουν αντίδραση οι Γάλλοι απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης. Αν ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί είναι πρωταθλητές της Ευρώπης.
0: Ναι. Και οι Γάλλοι τι είναι.
2: Οι Γάλλοι είναι φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης. Τίποτα, δεν το θυμάστε. Το θυμούνται. Εγώ και εσύ το θυμάμαστε. Εντάξει.
0: Θύμισε μου λίγο, Εμπαπέ, τι έχει κερδίσει τη ζωή του.
2: Αρχίσαμε, δεν θα πάμε καλά. Αρχίσαμε.
0: Θύμισε μου όταν ήταν στην Παρή, τι είχε κερδίσει.
2: Τίποτα. Όπως πολλοί άλλοι.
0: Και όταν έφυγε, πέντε με νοιάζει για τον Εμπαπέ, μιλάμε. Και όταν έφυγε από την Παρή, τι είχαν οι Παρή.
2: Πήρατε το Champions League. Ναι. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είναι το άθλημα, είναι ομαδικό, αν ξέρει.
0: Το ξέρω.
2: Εντάξει. Γιατί σε βλέπω πολύ επιθετικό σήμερα.
0: Εγώ.
2: Και έπρεπε να αφήσει το Φουστέρι σήμερα να κάνει το. Να ασχοληθεί με το μάτι.
0: Ισπάνια.
2: Τι. Α, καλά, εντάξει. Αύριο τι είσαι.
0: Αύριο Αγγλία.
2: Αύριο σ' Αγγλία. Ναι, ξεπέρασε τα προβλήματα που είχε ο Τούχελ με τους παίκτες. Και θα παίξει κανονικά. Θα παίξουν κανονικά.
0: Συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή, αλλά είμαι Αγγλία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αύριο θα τα πούμε.
2: Αύριο θα το πούμε αυτό.
0: Τώρα. Με ρώτησε, συγγνώμη.
2: Άσε τώρα να δούμε το σημερινό, γιατί με έχει
1: συγχύσει. Το σημερινό.
0: Του είπα βίβα Ισπάνια και μου λέει αύριο τι είσαι.
1: Αύριο τι είσαι. Σωστά.
2: Ωραία. Με έχει συγχύσει τώρα. Θα πάω να φάω ένα γλυκό που έχει έξω και να ηρεμήσω, να έρθω στις μετρήσεις μου.
0: Ή μόνο εσύ θα ρυθμίσει ο ζαχαρός. Για μας έχει μόνο εσύ θα κάνεις ρυθμίσει.
2: Όχι, μου έχει ένα μικρό, δεν είναι. Είναι μόνο για μένα.
1: Μανώλη, να προτείνω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Αυτό που ακούμε τώρα, να του το αφιερώσουμε, γιατί είναι το σαλούδο κομπάι που σημαίνει χαίρε, φίλε.
0: Είναι ισπανικό.
1: Ναι, και είναι και ισπανικό.
0: Άκου το λίγο, έτσι το αφιερώνω.
2: Καλή συνέχεια. Los perros ladran que ladran, los gallos cantan que cantan.
1: Και σαλούδο και από μένα, έτσι.
0: Έξαλλο
1: τον έκανες, τούρμπο τον έκανες. Λοιπόν,
0: το γλυκάκι τώρα.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
7: Κινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.

0: υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τρίτης 17 Ιουλίου και απόψε, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, προς ξημερώματα Σαββάτου, μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Ο Νίκος ο Λεβαδιακός σκεφτόταν μάλλον από την αρχή της εκπομπής αυτό που είπα για τα 500 ευρώ για το δέντρο. 500 ευρώ είναι 144 κιλά ψωμί με το δυνατό ευρώ με τα στερένια πόδια, δηλαδή 23.000 ψωροδραχμές του έτους 2001. Τζάμπα σου είπε 500 ευρώ για να κόψει το δέντρο. Τι είναι 23.000 δραχμές, 70 ευρώ. Αν στο μεγαλώσει το δέντρο, να το κόψει με το ψηφιακό ευρώ, να πάρει αξία. Ωραία. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Α, δεν μεγαλώνει, έχει ξεραθεί. Δεν είπε, λέει, κανείς όμως ότι το Ιράν είχε τις πιο όμορφες γυναίκες στην Κερκίδα. Δεν βρόσκωσα, για να είμαι ειλικρινής, Νίκο μου. Έχω δει πολύ ωραίες παρουσίες στο Μουντιάλ, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδάς, όσο να είναι και σε τεράστια γήπεδα, δεν θα έχει και ωραίες παρουσίες. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέω γυναικείες παρουσίες, γιατί ένας άντρας θα κοιτάξει γυναικείες παρουσίες προφανώς. Και εκεί πάει και η κάμερα για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν δείχνουν, ας πούμε, ωραίους άντρες. Παρακολουθούν και γυναίκες ποδόσφαιρο. Ε? Είδατε καμιά φορά ο σεξισμός βγαίνει από μόνος του. Το 69, λέει, δεν ήταν μια ήρεμη χρονιά για τον κόσμο. Πολιτικές εντάσεις, κοινωνικές αναταραχές και η διαρκή σκιά του πυρηνικού φόβου δημιουργούσαν ένα περιβάλλον όπου η ευβεβαίωση ήταν σχεδόν καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, King Crimson κυκλοφορούν στον ντεμπούτο του στο album In the Court of the Crimson King και μαζί του ένα από τα πιο επιβλητικά και προφητικά κομμάτια της εποχής. Θυμάσαι ποιο είναι, Γιώργο? Το Epitaph. Κομματάρα. Πραγματικά. Το θυμήθηκε ο κύριος Νίκος. Πραγματικά πολύ συγκλονιστικό κομμάτι. Και να μην σ' αρέσει η μουσική αυτή. Δεν είδες, λέει, τίποτα αν δεν είδες. Okay. Η κυρία Ελένη από την Παιανία. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, κυρία Παραδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Τι κάνατε?
0: Γιατί έχουμε εδώ ένα θέμα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει ξανά μαζί.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, κυρία Παραδάλη.
0: Καλωρίζει. Σίδερο κέφαλο.
1: Να σας ρωτήσω, μπορώ να σας μιλάω στον Νικό?
0: Εννοείται. Πού θα μου μιλάτε, στον πληθυντικό? Τι είμαι, πολύ είμαι?
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι απίκο κάθε βράδυ. Και όταν σχολάω, έρχομαι 12 σπίτι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω άντε για αυτές τις μέρες. Oh. Κάθομαι μέχρι τις 2 και σας ακούω.
0: Συγγνώμη, μη με παρεξηγήσετε. Τι δουλειά κάνετε και δουλεύετε τόσο αργά? Αν θέλετε, μου λέτε.
1: Στην εστίαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλό κουράγιο.
1: Το μαγαζί 11.30 μέχρι να κάνει ταμείο και το πιο, φτάνω 12.
0: Καλό κουράγιο.
1: Έτσι είναι η δουλειά. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Να μην γκρινιάζουμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ευτυχώς που έχουμε μια δουλειά.
0: Σωστό.
1: Μανώλη μου, εγώ κάλεσα σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε μιλήσει ξανά μαζί.
0: Ναι.
1: Και συγχωρέστε με για... δεν είναι καλή η φωνή μου.
0: Δεν είναι, μια χαρά είναι η φωνή σας.
1: Έχω αυτές τις δύο μέρες, τρεις τώρα, συναχωρηθεί πάρα πολύ με το παιδί στο Άργος.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω κι εγώ 20 χρονών το γιο μου, το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είναι στο 78-80% της νοημοσύνης, όχι αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ κάνουν λάθος όταν λένε αναπηρία 80%. Δεν είναι 80, είναι ο βαθμός της νοημοσύνης. Επειδή το παιδί μου από 3 χρονών το τρέχω και από το κερασί και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έχει βγάλει λύκειο, ήταν συνεπέστατος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι ανάπηρα αυτά τα παιδιά, απλώς φροντίδα θέλουν.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου λοιπόν είναι στο 78% με το 80% στη νοημοσύνη.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ελένη, το κεπά, τα κεπά.
1: Δεν έχει περάσει από κεπά.
0: Ναι, όχι, τα κεπά. Λέω γενικά, τα ΚΕΠΑ ορίζουν ποσοστό αναπηρίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, άρα αν κάποιος περάσει, αν κάποιος άνθρωπος περάσει από ΚΕΠΑ, θα το ορίσουν, το ποσοστό που θα το ορίσουν είναι ποσοστό αναπηρίας. Το ποσοστό νοημοσύνης που μου λέτε εσείς είναι κάτι άλλο. Τα κεντασί κάνουν πολύ καλή δουλειά, αν και με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και είναι τεράστιος, τεράστιος όγκος.
1: Κάνουν καλή δουλειά.
0: Καλή δουλειά κάνουν, πραγματικά.
1: Κάνανε καλή δουλειά, γιατί επέμενα πάρα πολύ. Γιατί θέλανε να μην τελειώσει το λύκειο. Αλλά επέμενα πάρα πολύ, γιατί λέει δεν έχει δυνατότητες να τελειώσει το λύκειο. Κι όμως το παιδί μου.
0: Αυτό ποιος το έλεγε?
1: Στο κεδασί.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, όντως. Θέλανε να το πάνε το παιδί.
0: Σε τι, σε ειδικό σχολείο?
1: Συγγνώμη. Θέλανε να το πάνε σε σχολείο που είναι δηλαδή με 40 και 50%. Και λέω όχι, θα το χάσω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Θα πάει κανονικά στο λύκειο που πηγαίνει, γιατί έχει τους φίλους του, είναι καθηγητές που τον προσέχουν. Mm-hmm. Επέμενα πάρα πολύ και μου λέει και μου λένε είστε υπεύθυνοι εσείς. Βεβαίως, λέω, αφού είμαι γονιός δεν θα είμαι υπεύθυνη.
0: Κάνατε μια επιλογή δύσκολη.
1: Ακριβώς. Αλλά το παιδί το πέρασε αυτό.
0: Σας δικαίωσε η επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με δικαίωσε και βγήκε σχετικά με καλό βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα 14 για να βγάλει το λύκειο. Ήταν συνεπέστατος. Τον αγαπούσαν και οι καθηγητές. Και θέλω να σας πω το εξής, μην πλατιάζω.
0: Ναι.
1: Ότι τα παιδιά που έχουν ένα βαθμό δυσκολίας δεν είναι άχρηστα.
0: Όχι βέβαια. Κανείς άνθρωπος
1: θέλουν
0: δεν είναι άχρηστος.
1: Θέλουν βοήθεια, γιατί έχουν άλλες δεξιότητες. Δηλαδή, αν μπορεί το δικό μου παιδί να μην μπορεί να πιάνει καλά 5 πράγματα, έχει άλλες δεξιότητες.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει να αναπτύξουμε αυτές. Και κάτι άλλο. Όσον αφορά αυτό το θέμα με τον αυτισμό, αυτά τα παιδιά έχουν δύο χαρακτηριστικά. Τις αιμονές.
0: Ναι.
1: Έχουν κάποιες αιμονές. Και το δεύτερο είναι ο φόβος.
0: Ναι.
1: Φοβούνται πάρα πολύ. Εξαρτάται από το σπίτι βεβαίως πως έχει μάθει.
0: Ναι.
1: Εγώ τον έχω φοβήσει να λέω την αμαρτία μου, ότι πρόσεχε αυτό, γιατί είναι ένα επικοινωνιακότατο άτομο ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Μιλάει με όλους, αλλά τον έχω αφήσει με ποιους μιλάει.
0: Ναι.
1: Κάθεται, μιλάει στην πλατεία, πηγαίνει μόνος του με όλα τα μέσα σε όλες τις περιοχές χωρίς πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά πρέπει εμείς να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τις δικές τους, όχι τις δικές μας. Γιατί εν δυνάμει όλοι μπορεί να είμαστε
0: ανάπηροι. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Το επόμενο δευτερόλεπτο. Το λέω ανάπηροι.
1: Ανάπηροι εννοούμε στις σκέψεις, στο μυαλό.
0: Όχι, οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε. Το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί.
1: Ακριβώς. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα στην αναπηρία ή στον αυτισμό, γιατί καταντάει ρετσιστικό πια το θέμα. Άσπεργκερ. Ξέρετε το Άσπεργκερ πόσα παιδιά το έχουν? Ξέρετε ότι πόσα παιδιά έχω δει εγώ αυτιστικά?
0: Όχι παιδιά.
1: Και ενήλικους.
0: Άνθρωποι ολοκληρωμένοι.
1: Επειδή γνωρίζω τα χαρακτηριστικά.
0: Άνθρωποι ολοκληρωμένοι με περιουσία. Ο Μάσκ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ήλον Μάσκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει το Άσπεργκερ?
0: Όχι,
1: δεν
0: τι σημαίνει, λέω.
1: Έχουν πολύ δύσκολη επικοινωνία με τους άλλους.
0: Όχι, αυτό λέω. Ότι
1: δεν σημαίνει, ότι δεν σημαίνει κάτι στη ζωή τους.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα μπορούν να τα κάνουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα μπορούν. Γιατί θα πρέπει να ρίξουμε στον κιάδα όλους τους ανθρώπους? Γιατί εμείς έχουμε την νοημοσύνη 100%. Την έχουμε εμείς? Έχει ο γιος μου 78-80%. Το λέω 78 γιατί το κεντασίδιο.
0: Γιατί μας μέτρησε ποτέ κανείς τη δική μας νοημοσύνη?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε αν έχουμε ένα παιδί που είναι αυτιστικό. Αλλά σε πόσο αυτιστικό είναι? Τι δεξιότητες έχουν? Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό το παιδί, να, αφού ξέρουν να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Μπορούν να το κάνουν. Θέλουν μια άλλη μεταχείριση. Αυτή τη μεταχείριση δηλαδή δεν μπορούμε να την έχουμε. Και ξέρετε, εγώ παράδειγμα το γιο μου είναι τόσο συνεπής που ό,τι του λέμε το κάνει.
0: Ή
1: έχει ενσυναίσθηση και σκέφτεται. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα. Και το βλέπω και από τη δουλειά μου. Έρχονται ενήλικες και ξέρω τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, που είναι, είναι όντως αυτιστικοί. Αλλά γιατί να τους πω κάτι άσχημο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πλάτιασα.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Εύχομαι πάντως εμείς σαν κοινωνία να δείξουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι ανάπηρα, ότι αυτά θα φτιάξουν την κοινωνία μας, γιατί μπορεί να ήμασταν και εμείς κάποτε ανάπηροι στο μυαλό και να μην τα πήγαμε καλά.
0: Και τώρα μπορεί να είμαστε.
1: Και τώρα μπορεί να είμαστε.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ, Μανώλη μου. Σε φιλώ γλυκά.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Παρέα μου κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και φιλιά σε όλους τους συνακροατές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Ισπανία. Τώρα έχει πετύχει και τρίτο. Ο βοηθός το δίνει offside. Αλλά θα περιμένουμε να το δούμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Για το τι ακριβώς. Α, το έδωσε κατευθείαν, παίζεται. Άρα το VAR την έλεγξε τη φάση του αυτόματο, το ημιαυτόματο offside αμέσως. Μάλιστα. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα για τους Γάλλους. Έχει πολλή ώρα βέβαια παιχνίδι ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά ψιλοδύσκολο. Οριακό, αλλά τε, offside, τι. Προφανώς η γραμμή θα τον έχει, τον παίχτη πιο μπροστά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σε όλο το πάνελ και στο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
2: Όλοι είναι αφάνει Γάλλοι.
0: Εντάξει, μπαλίτσα είναι, καλοκαιράκι είναι, ωραία είναι.
2: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου στην κυρία Λένη και τη συμπαράστασή μου και κουράγιο.
0: Διαφωνώ
2: όμως με ένα πράγμα που είπε η κυρία Λένη.
0: Τι πράγμα?
2: Είπε ότι ευτυχώς έχουμε και δουλειά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κορνίζα.
0: Μην το λέτε.
2: Στον εργοδότη μας.
0: Μην το λέτε, δεν είπα αυτό.
2: Εγώ εκεί το θέτω.
0: Ναι, μην το. Μην
2: είπε ευτυχώς.
0: Ναι, τι είπε ευτυχώς.
2: Δεν σου κάνει κανένας εργοδότης χάρη που σου
0: είπε ευτυχώς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούν να βρουν.
2: Έτσι νομίζει.
0: Δεν το νομίζω, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
2: Ξέρεις πόσοι, δεν μου λες, όταν, κοίταξε να δεις, όταν εδώ πέρα υπάρχει εκμετάλλευση κατά κύριο λόγο και με την ευλογία του κράτους, του μπάχαλου του κράτους, που είναι ανάπηρο το κράτος, το κράτος είναι ανάπηρο.
0: Ναι.
2: Όχι το σημερινό, δεν ελέγχει στο θέμα της εργασίας, είναι μαύροι, Πακιστανοί, Ιρλανδοί, Μαροκινοί, Αιγύπτιοι, χωρίς καρδιά, τι μου λες τώρα?
0: Δεν
2: πέρα.
0: Είναι αυτός ο λόγος, κύριε Δημήτρη.
2: Αν σου κάνει χάρη ο εργοδότης που σου δίνει δουλειά.
0: Δεν είναι αυτός ή δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος?
2: Μπορεί να μου εξηγήσει τον λόγο, ποιος είναι ο λόγος που σου κάνει χάρη?
0: Δεν είπα εγώ τι κάνει κανείς χάρη.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι 71, πάω για 72. Έχω δει το έργο πολύ ακριβά, πολύ ωραία. Ήθελα να πω με αυτό. Αν ένας εργαζόμενος σε οποιοδήποτε τομέα δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του, από εκεί και πέρα θα του πιάκει τον κόλλο ο εργοδότης.
0: Κύριε Δημήτρη, επειδή εσείς. Επειδή εσείς.
2: Όχι εγώ, πολλά, δεν παίρνει αυτολογό.
0: Επειδή εσείς. Μισό λεπτό.
2: Πρέπει να ξέρεις τις υποχρεώσεις πρώτα και μετά να απαιτήσεις κατά γράμμα την απέτηση που πρέπει να πάρει.
0: Μισό λεπτό. Επειδή εσείς έχετε προφανώς εργαστεί πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχετε κάποιον πάνω από το κεφάλι σας.
2: Όπα.
0: Τι όπα.
2: Έχω κάνει 16 χρόνια ήμουν ναυαγό στην Μαδαγκασκάρη. Σε καράβι.
0: Δεν ακούσατε μάλλον τίποτα. Είπα επειδή μάλλον έχετε εργαστεί πολλά χρόνια χωρίς να έχετε κάποιον πάνω από το κεφάλι σας. Δεν είπα μια ζωή.
2: Όχι, είχα εργοδότη, αλλά ήμουν ακέραιος στη δουλειά μου.
0: Ναι,
2: δεν έκανα ούτε 2 χιλιοστά παραπάνω από αυτό.
0: Προφανώς όμως ήταν ακέραιος και εργοδότης.
2: Βραμά.
0: Ήταν ακέραιος και εργοδότης.
2: Γιατί... οι εργοδότες μετρημένοι είναι ακέραιοι.
0: Βλέπετε λοιπόν. Άρα δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι τυχεροί.
2: Εγώ μιλάω ξεκάθαρα. Δεν θα χρειάζεται να πω όνοματα. Ποιος ήταν αυτός ο εργαζόμενος τεχνίτης, η πρωτομαγιά που του πρόσφερε η επιχειρηματίας 600 ευρώ να πάει να κάνει μια ζημιά και δεν θα πήγαινε βόρτα με τα παιδιά του. Εγώ το έκανα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
2: Το έκανα εγώ. Θέλω να σου πω και όνομα. Σου λέω και όνομα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πει το όνομα.
2: Η συμπαθήνη της κυρίας, μακριά και ανάργα από τον χωριάτη που βάλει στον κόλο του μεταξωτό όργο. Πρόσωπο προσωπικό. Διότι μη είχε προσβάλει ένα μήνα πριν. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν υπέκυψα στο χρήμα. Όταν προσβάλλουμε έναν άνθρωπο, εκτός αν είμαστε διανοητικά ανάπηροι, σε μηδέν χρόνο ζητάμε συγγνώμη. Όχι μετά από ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Εκεί το θέτω εγώ. Εκεί το θέτω.
0: Μες.
2: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στο περιστατικό που έγινε αυτό που έγινε με τον πυροβολισμό.
0: Ναι.
2: Κάποτε ο πατέρας Μητσοτάκης σε μια δεξίωση στην αστυνομία, στη σχολή αστυνομικών στην Αθήνα, ξέρετε τι είπε εκεί στους αστυνομικούς.
0: Για πείτε μου.
2: Το κράτος είσαστε εσείς. Ο γέρος ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, δεν ξεκίνησε από εκεί η ιστορία για τον πυροβολισμό.
2: Δεν ξεκίνησε από εκεί πέρα. Ναι. Δεν μου λες, αυτός ο Λεβέντης ο καθηγητής εκεί στη σχολή αστυνομικών που έκρινε αυτό το ζογκλάνι που πυροβόλησε πισόπλατο το παιδί στο μηχανόβιο. Ανεξάρτητα αν είναι μηχανόβιο ή δεν είναι καταστροφή.
0: Δεν είναι, το παιδί δεν είχε μηχανή, αυτοκίνητο είχε.
2: Αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται να κυνηγήσεις αυτοκίνητο από πίσω. Διότι μπορεί να προκαλέσει δεκαπλάσια ζημιά.
0: Ναι, δεν ξέρω στους κανόνες εμπλοκής πώς λειτουργούν.
2: Απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται. Δηλαδή μου θύμισε την περίπτωση του Γρηγορόπουλου. Εντάξει, αυτός ο Λεβέντης ο καθηγητής εκεί στο πανεπιστήμιο, ο ψυχολόγος, έκρινε ένα αυτό το λεβεντόπεδο, είχε ψυχραιμία να συγκρατήσει τα νεύρα του
0: σε μία ώρα. Σε ποιο πανεπιστήμιο, γιατί ποιος σας είπε ότι έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.
2: Δεν ξέρω, δεν παίρνουν κάποιο χαρτί από τη σχολή για χρήση όπλου.
0: Ναι, όχι. Τη σχολή αξιωματικό. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
2: Τι πράγμα.
0: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
2: Μήπως θέλει να σου πω το 71 που ήμουν δίπλα από τη σχολή αστυνομικών στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν και αστυνομικοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, υπάρχουν και αστυνομικοί που δεν έχουν τελειώσει.
2: Συγγνώμη. Το 1971 δίπλα από τη Φιλαδέλφεια το γήπεδο ήταν μια σχολή αστυνομικών.
0: Ναι.
2: Εγώ δούλευα σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα, βοηθός. 71 σου λέω. Έρχονται αυτά τα παιδόπουλα. Ξέρετε τι του λέγανε στη σχολή. Δεν μπορεί να φανταστείς στο μυαλό σου τι μου λέγανε τα παιδιά 18 χρόνια, 19 χρόνια.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι παλιά υπήρχε η σχολή χωροφυλακής και η σχολή της αστυνομίας πόλεων. Και λέγανε όταν έμπαινε κάποιο στη σχολή, πριν να μπουν στις παραγωγικές σχολές, ότι θα φάστα, όταν μπαίνανε στη σχολή, θα φάστα πιει και αρχιφύλακα θα βγει. Θα φας τα πιείς και στη φύλακα θα βγεις.
2: Δεν μου λες. Ένα πράγμα θα σου πω. Ξέρεις πόσες φορές εγώ θα ξεδέψω από Κέρκυρα Οικουμενίτσα.
0: Κύριε Δημήτρη, είναι και μισή. Περιμένετε να πάω στους τίτλους και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς πάλι. Ευχαριστώ.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Το καταπίστη. Νομίζω έχουν το δικαίωμα αυτοί οι λεβέντες, οι σερίφηδες, να περιφέρονται με τα γελέκα, τα λεξίσφαιρα και με τα πιστόλια απάνω στο χώρο του σαλονιού του καραβιού. Είναι εμφάνιση αυτή?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Λέγω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Λέγω. Μαγιά είναι. Μαγιά με τους γυμνάδες, μην πω τίποτα άλλο. Εγώ κάποτε το 1985 που δούλευα εδώ στο Βόρειο Συγκρότημα στο Σιδάρι, σε ένα καλό κλαμπ. Καλό κλαμπ, σοβαρό κλαμπ, δεν υπήρχε πιθανότητα να μου έρθει ένας περιπλανόμενος με τον περιπολικό και να μπει με την πιστόλα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αντιαισθητικό, εμπροκλητικό και να σου πω και κάτι άλλο. Σε μια φάση που τους είδα εκεί στο περιπότ που παρακύλανε κάποιο καφέ, εγώ πήρα ένα κουρασάν, αυτά τα σαμιλόπιτα. Το κουπαράμε σφαλιάρι και κάνει το, ξέρεις, ακούνε κάνει να πάμε, μόλις ακούσε να φύγει το πάμε, το μόνο που δεν τα κάνανε πάνω του.
0: Α, λέτε το σακουλάκι που είναι μέσα το...
2: Ναι, άμπραβο.
0: Το τρόφιμο, ναι.
2: Αυτή είναι για την ασφάλεια του πολίτη. Έχουνε πάρει θάρρος και θράσος. Είναι θρασίζεται πολύ από τον νους και θράσος πολύ, πολύ και προκλητική. Δεν το δέχομαι εγώ πισωκρότη σε αυτό το ρημάδι το όπλο. Πάντα πισωκρότη, πάντα πισωκρότη.
0: Καλά, εδώ τώρα κάποτε... δεν έχει χρησιμοκρότηση όπλα, εδώ είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί.
2: Περί, δεν είπα γι' αυτό. Εδώ κάποτε στο Βόρειο Συγκρότημα στους Παρουσάδες, στην περιοχή Αηγιάννη, έγινε συμπλοκή με στελέχη τέτοια αστυνομικά και πυροβολήσανε το ίδιο το τσιπάκι που είχαν συναλλαγές. Συναλλαγές δεν ξέρει με τις αλλαγές, με τριφύλια.
0: Ναι.
2: Και οι ίδιοι βλάκες πυροβολήσανε το αυτοκίνητο με το περιοριστικό όπλο. Του μιλάω τώρα, αυτή η δουλειά είναι, πρέπει να είναι και 30 χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Πολλοί από αυτούς δεν έχουν κότσια να χρησιμοποιήσουν όπλο. Πολλοί είναι τελείως άσχετοι και άχρηστοι. Και να σου πω και ένα άλλο.
0: Βαριά κουβέντα είναι το άχρηστη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Εδώ και τρεις μέρες συναντήθηκα με ένα διευθυντή του σχολείου του Καρουσάδων. Δώσε βάση τι θα σου πω.
0: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, ήταν ένας αστυνομικός όργανο, Νίκο τον λένε, έμενε απέναντι από το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το χώριζε μια απόσταση 8 μέτρα. Του λέω, στο δημοτικό του Καρουσάδων. Διευθυντής ήταν ο Βασίλης ο Προβατάς από τους Αγραφούς, συνταξιούχος. Ξέρετε τι έκανε αυτός ο αστυνόμος το πρωί?
0: Πού να ξέρω.
2: Λοιπόν, μπροστά στα παιδιά του δημοτικού, τα 10 μέτρα απόσταση, επειδή γινότανε δαυλή εγκρυπάλη, πόρευε με το σλιπάκι. Ήτανε συμπεριφορά αυτή. Και τον βλέπανε τα παιδιά και γυλάγανε.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι, αλλά τώρα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά βέβαια.
2: Γραμμά!
0: Είναι, λέω, μεμονωμένα περιστατικά.
2: Άρχισα κριτική εγώ του διευθυντή του δασκάλου που έχει πάρει σύνταξη και μου είπε ότι δεν το θυμάται. Του λέω σε μεγάλη βρώμα, του λέω, δεν το θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνει που το πάω και που
0: ναι,
2: το
0: λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν έχω μένος εναντίον των αστυνομικών. Έχω φίλους όμως, αλλά ξεκαθαρίζω πάρα πολύ καλά. Τα γαϊδούρια που έχουν δύο πόδια. Πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να μου λανσάρει ένας εδώ πέρα παλιά τη τροχέα στη γυναίκα του σαν ασφαλίστρια με την καπελαδούρα του και να λέει: εδώ έχω τη γυναίκα μου για να ασφαλίσει τα αυτοκίνητά σας.
0: Μάλιστα.
2: Έχεις υπόψη τι παράβαση είναι αυτή,
0: Όχι, δεν ξέρω τι.
2: Παράβαση καθήκοντος και πίεση. Ναι. Κάτι μου είπε, κάτι τούπα. Καταλαβαίνεις τι τούπα. Τώρα έχει πάρει σύνταξη και περνάει από το κτήμα και είπε τα πράγματα και μου μιλάει. Λοιπόν, απόψε είχα την τιμή ένα λεβεντόπεδο αγοράκι 8 χρονών. Πέρασε εκεί από το κτήμα μια οικογένεια. Είχαν ένα κοριτσάκι 11 χρονών, ένα 9 και ένα αγοράκι 8. Και τι κίνησε κάμα, έδωσε στα παιδιά πόσα. Από 5 ντοματίνια πλημμένα που πόντιζε εκεί πέρα ντοματίνια. Ελβετή ήταν αυτή.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι κίνηση έκαμε ο πατέρας του παιδιού.
0: Πείτε μου, όχι.
2: Έφυγανε λίγο παραπάνω, πήρε ένα μινι μάρκετ στα 100 μέτρα και μου έστειλε 2 μπύρες. Εγώ είμαι και νεόδωρος, αλλά είμαι και καγιδρομούλαρο. Λοιπόν, επειδή σε στεναχώρησα με τα λεγόμενα.
0: Καλά, δεν ήταν κακό αυτό που έκανε ο άνθρωπος.
2: Δεν είπα αυτό προς εγώ. Για μένα τι αξία έχουν 10 ντοματίνια.
0: Ναι, εγώ τίποτα.
2: Άμπρα.
0: Λοιπόν, και για να σας ευχαριστήσει, έστω εντάξει.
2: Η οικογένεια Κυριλέ φαίνεται ο άνθρωπος, αν είναι άνθρωπος ή αν είναι γάιδαρο. Λοιπόν, επειδή είναι στεναχώρησα, μπορεί να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Για πείτε.
2: Ας πω,
0: δεν με στεναχώρησε το νέος.
2: Λοιπόν, ας σημαδέψεις Σαϊντό, μην του λαβώνεις τα φτερά του.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα το έχω ακούσει σίγουρα, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα το βρούμε.
2: Σημάδεψέ το στην καρδιά, πάρε μαζί τα όνειρά του. Λοιπόν, και να κοιτάξει ο Κοσμάκης και να πατήσει τα πόδια του, διότι η ζωή είναι λίγη και σύντομη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Και έχω δίκιο.
0: Βέβαια.
2: Έχω δίκιο.
0: Δεν
2: όταν μου λες, σε ακουμπάει, και από το σχόλιο με τον αστυνομικό, η μεγάλη πλειοψηφία των καναλιών, δεν είπανε τίποτα, μούγκα, μούγκα.
0: Μάλιστα.
2: Εκτίμησε το παιδί 20 χρόνια με το όπλο. Αμέσως τώρα θα κοιμάται ή θα βλέπει τη ίδια στον ύπνο του.
0: Τι να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
2: Αν έρθω πάνω έκτακτα,
0: να με
2: πάρω το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
2: Από τώρα καλά πάμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
2: Πουλάμε, τηρούμε τον κανόνα που λέει το φθηνό είναι ακριβό τώρα.
0: Ωραία.
2: Καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, λέτε κύριε Γιάννη.
10: Γεια σου κύριε Παναγιώτη. Έχω επισκευάσει δύο-τρία έτσι παράδοξα, να μην πω την άλλη λέξη, να πούμε παραβάδα. Λοιπόν, το πρώτο που επισήμανα είναι το εξής, ότι όλοι τσουβαλιάζουν την αστυνομία. Η αστυνομία είναι η ικανότητα των αστυνομικών, είναι ανάλογα και με την εκπαίδευση που έχουν και με τα χρήματα που παίρνουν.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, ό,τι λοιπόν ξοδέψεις τόσο θα εισπράξεις. Εδώ στην ελληνική αστυνομία έχουμε αυτούς οι οποίοι έχουν δράση η οποία είναι η πραγματική και έχουμε και η άλλη δράση η οποία είναι η παρασυντική. Λοιπόν, καταρχήν, ένας αστυνομικός πρέπει και να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η αμοιβή του είναι τέτοια που τον αναγκάζει να κάνει και άλλες δουλειές για να μπορεί να τα φέρει γόρτα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κράτος ούτε για αστυνομία. Όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα.
11: αλλά πάνε σε μια κατεύθυνση. Καταλάβατε.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές αποδόσεις και βγαίνει ο καθένας και μιλάει και λέει το κοντό του και το μακρύ του.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στη γειτόνισσά μας στη Τουρκία γίνεται το εξής, και δεν είναι παράδοξο, αλλά είναι το αποτέλεσμα των σημερινών ηγετών, των ηγετών με ικανότητα μηδέν για μένα, η οποία ικανότητα την βλέπουμε καθημερινά. Στην Τουρκία λοιπόν τι γίνεται? Έχουμε 700.000, έχει το ισχυρότερο στρατό, ένοπλους 700.000 είναι οι ένοπλοι.
0: Ναι, γιατί είναι η αναλογία, γιατί έχει πάρα πολύ πληθυσμό.
11: Τα όπλα, ναι. Και φυλάνε 80 εκατομμύρια Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, να απεργήσουν ή να ζητήσουν κάτι, διότι τους περιμένει η φακά.
0: Αλλά δεν έχουν δικαίωμα. Δικαίωμα έχουν, αλλά...
11: Δικαίωμα έχουν, αλλά υπάρχει και η φακά.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι... Ναι.
11: Άρα, επομένως, οι 700.000 που είναι ένοπλοι, φυλάνε τα 80 εκατομμύρια, που είναι ο πληθυσμός, όπως λένε οι ίδιοι, και φυλάνε μην ξεστρατήσουν. Έσωσα λοιπόν από όλα τα σημεία της γης και από όλα τα να πω θρησκευτικά θρησκευτικές ομάδες έφτασαν να επενδύσουν στην Τουρκία, σε μια Τουρκία η οποία δεν σέβεται ούτε τους διεθνείς νόμους ούτε τους ανθρώπινους νόμους. Λοιπόν, ο τουρκικός λαός των εκατομμυρίων αυτών βρίσκεται συνέχεια υποπίεση και κατοχή. Κανείς δεν διαμαρτύρεται και όλοι κοιτάνε τι θα κερδίσουν. Και συνεχώς μας σερβίρουν τα διάφορα ψέματα. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη παρατήρηση που έχω κάνει. Τα Ιωσουφάκια που αισθάνουν την κυβέρνηση, αλλά εκτελούν τις εντολές που παίρνουν από χώρες οι οποίες είναι οργανωμένες, ενώ τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ προσωπικά έχω εμπειρία ότι με τη δραχμούλα, τη θυμάστε τη δραχμή?
0: Λέτε να μην τη θυμάμαι.
11: Είχα ταξιδέψει και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και ανατολικά και δυτικά. Λοιπόν, είχε κύρος η δραχμούλα και ας την έκανε και ο Μαρκελίνης από 15-30 το δολάριο. Πηγαίναμε και διακοπές, πηγαίναμε και στο εξωτερικό και τα λοιπά. Τώρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κερδίσαμε? Εννοώ τον πολύ κόσμο, έτσι. Μεταξύ αυτών θα έχετε και εσείς συγγενείς και έχουν γευθεί την εμπειρία. Άρα επομένως δεν έχουμε ωφεληθεί τίποτε, απολύτως τίποτε, από την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι και γνωστά ονόματα έχουν υποφεληθεί και έχουν φάει τον αχλεόρα. Μεταχειρίζομαι και μια φράση έτσι πολύ λαϊκά. Λοιπόν, αυτά ως προς τα Ιωσουφάκια που είπα προηγουμένως. ενώ ότι σπέβδουνε οι κρατούντες και οι επωφελούμενοι, ότι τους λένε να το κάνουν. Αλλά εγώ τουλάχιστον από την πείρα τη δική μου έχω διαπιστώσει ότι με τη δραχμή το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, παρά την υποτίμηση που είχε υποστεί από το Μαρκεζίνη.
0: Εντάξει, αυτό όμως έχει περάσει, κύριε Γιάννη, ανεπιστρεπτή. Δηλαδή το ότι το συζητάμε δεν βγάζει κανένα νόημα.
11: Το συζητάμε, απλώς υπενθυμίζουμε το πριν με το σήμερα.
0: Δεν έχει όμως καμία αξία και καμία ουσία, γιατί
11: έχει καμία αξία για τους νεότερους.
0: Για κανένα
11: και
0: δεν
11: για
0: εμάς
11: τους παλαιότερους.
0: Για κανέναν δεν έχει, γιατί από το τώρα ζούμε και αυτό που έρχεται. Δεν θα αλλάξουν αυτά.
11: Περιπίπτω, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος έχει κάνει μεγαλύτερο κακό, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Είναι στην ίδια ομάδα. Και όταν λέω ομάδα, εννοώ σε κάποια οργάνωση η οποία εκτελεί ορισμένο έργο. Το οποίο έργο δεν είναι βέβαια υπέρ του ελληνικού λαού. Μετά διαμαρτύρονται γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Με αυτές τις τα χρήματα που παίρνουν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να περάσουν μια εβδομάδα. Λοιπόν, λόγια παρηγοριάς πολλά, αλλά τα περισσότερα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είναι για τους αφελείς και όχι για εκείνους που έχει καεί η γούνα τους.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, 80 εκατομμύρια είναι, λέει, οι Τούρκοι, ο τουρκικός λαός, αλλά τους φυλάνε 700.000 ένοπλοι, οι οποίοι φυσικά οι ευρωπαϊκές και πολιτισμένες και χριστιανικές και οι άλλες από άλλα θρησκευτικές ομάδες δεν λένε κουβέντα. Παρακοιτάνε το τι θα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, ολοκληρώστε.
11: Αυτά ήθελα να πω.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
11: Και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 49-50 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στα αληθινό ραδιοφόνο, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Έλατε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, χτύπησα στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτοδυναμία ή συνασπισμός κομμάτων στις προσεχείς εκλογές.
0: Τι σας έδωσε?
1: Λοιπόν, μου βγάζει τώρα για παράδειγμα ότι εξαιρετικά πιθανή η αυτοδυναμία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στα Γκάλο πιάνει από 28 μέχρι 29, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλει 10 μονάδες ακόμα να φτάσει στο 39, δηλαδή, για να πάρει αυτοδυναμία, κάπου εκεί.
0: Για τις 50.
1: Ναι, 37 με 38 λέει, τέλο πάντων, για να πιάσει αυτοδυναμία. Δηλαδή θέλει 9 μονάδες να ανέβει.
0: Ναι.
1: Περίπου χοντρικά. Οπότε το θεωρεί εξαιρετικά πιθανό. Οπότε πάμε στο όριο δεσμό, που είναι η συνασπισμή κομμάτων.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε την αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Με ποια έννοια δεν θέλουν να συνεργαστούν? Αν ας πούμε τα κόμματα όπως είναι τώρα το ΕΛΑΣ, η ΕΛΑΣ είναι ή το ΕΛΑΣ, πώς είναι?
0: Η ΕΛΑΣ.
1: Η ΕΛΑΣ, λοιπόν. Η ΕΛΑΣ, το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού, πώς λέγεται?
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και το τρίτο, ποιο είναι στη σειρά, είναι και είναι άλλα δύο, νομίζω, που έχουν κάποια σχετικά υψηλά.
0: Ποιος είναι? Το ΠΑΣΟΚ είναι.
1: Ναι, και μετά κάποιο άλλο.
0: Βελόπουλος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι, όχι, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα συνασπισμό.
0: Αυτά είναι τα κόμματα. Μετά είναι η Νίκη.
1: Ναι,
0: και η κυρία Λατινοπούλου. Η Νίκη είναι έξω πλέον. Είναι η κυρία Λατινοπούλου και είναι και το ΜΕΡΑ25 στο 3%, 2,5 με 3%.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, βλέπω.
0: Καλά, δεν ξέρω, το ότι είναι 2,5 με 3% δεν σημαίνει ότι θα μπει στη Βουλή.
1: Όχι, εντάξει, απλώς άμα είναι έτσι είναι εντάξει, γιατί η κυρία Λατινοπούλου είναι σίγουρο ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Οπότε είναι εντάξει.
0: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστεί.
1: Τι νομίζεις?
0: Από πού είναι σίγουρο αυτό?
1: Αφού σας μιλάω για συνασπισμό.
0: Για βάλτε στο chat GPT να δείτε στην τεχνητή νοημοσύνη η συνεργασία Λατινοπούλου Τσίπρας, 0% θα σας δώσει.
1: Το είπα γιατί σας ρώτησα για συνασπισμό και το αριστεράς και μου λέτε για τη Λατινοπούλου. Τι δουλειά έχει η Λατινοπούλου?
0: Όχι, μου είπατε ποια είναι τα άλλα κόμματα.
1: Όχι, ποια είναι τα άλλα κόμματα, τα ενδεχόμενα να κάνουν συνασπισμό.
0: Α, εγώ κατάλαβα τα άλλα κόμματα γενικώς.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου,
0: δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να κάνει συνασπισμό με τον Τσίπρα.
1: Ορίστε.
0: Κανένα κόμμα από αυτά που θα μπουν στη Βουλή δεν κάνει συνασπισμό με τον Τσίπρα.
1: Στα λόγια τώρα αυτό λένε.
0: Και μετά θα το, και στην πράξη θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πιο πιθανό είναι να κάνουν συνασπισμό με τον Μητσοτάκη παρά με τον Τσίπρα.
1: Θα αποτιμήσω, λέτε, να κάνουν συνασπισμό με τον Μητσοτάκη.
0: Το ΠΑΣΟΚ, ναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
1: Καλά, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση.
0: Γιατί με ρωτάτε την προσωπική μου εκτίμηση, σας λέω.
1: Εντάξει, εγώ μισό λεπτό. Γιατί είπαμε για 4 κόμματα, δεν είπαμε για το.
0: Η Πλεύση Ελευθερίας με τον Τσίπρα δεν θα κάνει. Ο Βελόπουλος δεν θα κάνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα κάνει με κανέναν.
1: Λέγεται και το Βελόπουλο τώρα, μου λέτε. Είναι δυνατόν να κάνει?
0: Σας λέω όλες τις επιλογές. Και η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα έκανε με κάποιον, με ποιον θα έκανε.
1: Μα όχι όλες τις επιλογές, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε ρεαλιστικά σενάρια.
0: Από τα υπάρχοντα κόμματα, δεν βλέπω ποιο κόμμα θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω όμως.
0: Για πείτε μου ποιο.
1: Βλέπω με την έννοια ότι.
0: Πείτε μου ποιο το κόμμα, πείτε μου.
1: Με την έννοια του αρχαίου ρητού ότι η ανάγκη πείθει.
0: Πείτε μου το κόμμα, πείτε μου. Αφήστε το ρητό. Ποιο είναι το κόμμα?
1: Κοιτάξτε, έχετε ένα ελάττωμα που δεν αφήνετε να σταυρώσει λέξη.
0: Μα σας ρωτάω να μου πείτε το κόμμα.
1: Όμα, μισό λεπτό. Έχω κάνει εγώ τις ερωτήσεις και δεν έχω πάρει απαντήσεις.
0: Σας απάντησα. Ξεκάθαρα.
1: Προστίω εκλεπτισμό.
0: Μα γιατί σας ρωτάω να μου πείτε το κόμμα. Είμαι περίεργος να τα ακούσω.
1: Δεν νομίζω να προσφέρετε, δηλαδή να είναι, πώς το λένε, να προσφέρετε για εκνευρισμό η θέση που έχετε σαν αυτή τη στιγμή σαν
0: θα συζητήσουμε κύριε Γιώργο για τη θέση μου. Σας ρωτάω ποιο είναι το κόμμα που πιστεύετε ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Μπορείτε να μου το πείτε?
1: Ναι. Εγώ,
0: πείτε μου ποιο είναι.
1: Τα ενδεχόμενα δεν είναι πάρα πολλά, είναι συγκεκριμένα. Δεν θα εξετάσουμε τώρα αν θα συνεργαστεί με ένα κόμμα του 1%.
0: Μα του 1% το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή.
1: Μιλάμε για τα 4 πρώτα κόμματα που ενδέχεται να κάνουν συνασπισμό κεντροαριστερά. Γι' αυτό δεν μιλάμε.
0: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι αυτά τα κόμματα?
1: Ενδεχόμενα, είπα.
0: Ναι, θέλετε να μου πείτε ενδεχόμενα ποια είναι αυτά τα κόμματα?
1: Ναι, είναι σαφή νομίζω. Τα γνωρίζουν όλοι. Είναι η Ελλάς.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα κόμμα. Πάει τελείω. Ξεκινάμε με βάση ότι η Ελλάς είναι ο πυρήνα.
1: Ναι, έστω, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Ξαναπηρεί, δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν άλλα 3 κόμματα που ενδεχομένως θα μπορούν, αν ενωθούν με τον Τσίπρα, να σχηματίσουν κυβέρνηση.
0: Θέλετε να μου τα πείτε?
1: Ναι, γιατί βιάζει.
0: Γιατί είναι παρά 3 και σε 3 λεπτά θα πάω σε ειδήσεις.
1: Ωραία, να πάμε.
0: 3 λεπτά τι θα αερολογούμε?
1: Όχι, θα. Μα δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω ποια είναι τα κόμματα, έτσι? Και νομίζετε ότι σε 3 λεπτά θα προλάβω να τα πω?
0: 3 κόμματα?
1: 3 κόμματα σε 3 λεπτά δεν θα προλάβω.
0: 30 δευτερόλεπτα θέλετε για να πείτε 3 ονόματα.
1: Όχι.
0: Για να πείτε 3 ονόματα θέλετε 30 δευτερόλεπτα, όχι 3 λεπτά.
1: Ακριβώς. Οπότε προς τη διαστήμη.
0: Ωραία. Εντάξει. Πείτε λοιπόν εσείς ό,τι θέλετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έλατε.
1: Λοιπόν. Είναι. Νομίζω ότι είναι το Πασόκ, βέβαια, από όσο ξέρω έχει ένα ικανό ποσοστό, πόσο είναι το αξιέ, κάτι πόσο είναι. Ναι. Αλλά αυτά είναι κειμενόμενο κιόλας, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα ενδεχόμενα είναι αυτά τα κόμματα, δηλαδή είναι η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, δύο γυναίκες, ο Τσίπρας και ο Πασόκ.
0: Βλέπετε πιθανό η κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεργάζεται με τον Τσίπρα?
1: Σενάριο φανταστικό. Ρωτήσατε το δικό μου το σενάριο.
0: Και ρωτάω, βλέπετε συγκεκριμένα, σας λέω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας λέω για τους υπόλοιπους. Βλέπετε και το πιθανότητα η κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεργάζεται με τον Τσίπρα?
1: Μιλάτε και πάνω στον ακροατή και αυτό είναι καλό που κάνετε. Λοιπόν, εσείς είπατε τη δική σας εκδοχή των πιθανοτήτων. Να πω και εγώ τη δική μου,
0: γιατί. Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου.
0: Άρα.
1: Λοιπόν. Εφόσον αυτή η δική μου, αυτό είναι το σενάριο το δικό μου πάνω στο οποίο σκέπτομαι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τίθεται ένα θέμα όμως. Γιατί αυτά τα κόμματα, αν το σύνολο των βουλευτών τους πιάσει το 151, σχηματίζουν κυβέρνηση, σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι δεχτούν να συνασπιστούν, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και σχηματίζουν κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εδώ, αν σε αυτό το σενάριο αρνηθεί κάποιος αρχηγός, κάποιο κόμμα από αυτά τα 4 να συνεργαστεί σε ένα συνασπισμό τέτοιο, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα κρέμεται από πάνω από το κεφάλι του ιστορικά στο μέλλον μια τεράστια, ας πούμε, πόνο το πω ότι θα κρέμεται, να μην πω και κάτι άσχημο. Έτσι, θα κρέμεται κάτι πάρα πολύ άσχημο.
0: Δηλαδή.
1: Θα μυρίζει άσχημα. Πολύ άσχημα θα μυρίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το να λένε τώρα από τώρα δεν θα συνεργαστώ. Να σας πω, θέλετε να τελειώσω πριν τις ειδήσεις?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σας αρέσει μάλλον αυτό που λέω. Γεια σας.
0: Τι έχουμε πάθει? Ούτε γκολ δεν βάλαν οι Γάλλοι. Το μεγάλο φαβορί που θα κέρδιζε το Μουντιάλ. Θες να πεις κάτι πριν το δελτίο?
2: Δικαιότατα η Ισπανία πήρε την νίκη με 2-0 απέναντι. Μην με κοιτάς έτσι όμως.
0: Ναι, για πες.
2: Εντάξει, πήρε την νίκη απέναντι
0: στην Γαλλία. Τον Εμπαπέ τον είδες τι φάουλ έκανε στον τερματοφύλακα?
2: Αυτό είδες, ότι δεν φάνηκε. Θα τα πούμε μετά.
0: Έδειξε τον κολοπεδαρισμό του, έδειξε.
2: Θα σε παρακαλώ, θα το πούμε μετά.
0: Ναι, θα περιμένω.
2: Για να παρακύλω και κάτι πήρε.
0: Με χαρά. Με χαρά θα περιμένω. Εγώ
2: λοιπόν, 2-0 οι Ισπανοί δικαιότατα στον τελικό της Κυριακής 10 το βράδυ. Περιμένουν Αργεντινή ή Αγγλία.
0: Απέκλεισαν τους ανύπαρκτους Γάλλους.
2: Ναι, και παίζει τώρα η Γαλλία για την τρίτη θέση.
0: Ποια τρίτη
3: η ώρα Είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Οι D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, προϊόντων, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.

0: κρύου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Λοιπόν, και μου θυμίζει η κυρία Σόφη ότι έχει δίκιο, γεια σας κυρία Σόφη μου, ότι είναι, ήταν και η Εθνική Βαστήλη, η μέρα εθνικής υπερηφάνειας για τους Γάλλους, εθνική ορτή. Μεγάλη, είχαν πάει και οι ηγέτες ξένοι. Και ο δικός μας ο πρωθυπουργός αποκλείστηκαν βέβαια από τους Ισπάνους, διότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι, απλά πράγματα. Παίζεις, κερδίζεις, δεν παίζεις, χάνεις. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Ορισμένοι ακροατές δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος και να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, το πρόβλημα είναι θεσμικό. Θεσμικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ασχολούνται με τον έναν, με τον άλλον. Είπαμε, μαφιόζικες οργανώσεις, τέλος. Λοιπόν, Μανώλη, έβλεπα τι γίνεται στον ΒΟΑΚ. Για 14,5 χιλιόμετρα δρόμου, το πρώτο κομμάτι που υλοποιείται, έργο 185 εκατομμυρίων βάλε, τι πρόστιμο πλήρωσε το κράτος, 21 εκατομμύρια, γιατί δεν είχε κάνει τις απαλωτριώσεις και δεν μπόρεσαν οι εταιρείες που ανέλαβαν το έργο, και ψάξε να δεις ποιες είναι αυτές οι εταιρείες. Θες να τις πω?
0: Όχι.
1: Να τις πω άμα θες. Actor.
0: Είπα όχι.
1: Ορίστε.
0: Είπα όχι, μην τις πείτε.
1: Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, για 14,5 χιλιόμετρα, 21 εκατομμύρια πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ακόμη ένα πρόστιμο για ένα άλλο κομμάτι για 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι να υλοποιηθεί και υποτίθεται δεν μπόρεσαν να βάλουν τα μηχανήματα για να αρχίσουν το εργοτάξιο να λειτουργεί. Πόσο ζητάνε οι εταιρείες πέναλτι με επιβιότητα του δημοσίου? 124,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο υποτίθεται που θα ήταν 350 εκατομμυρίων. Αυτό το κομμάτι θα στήχησε. Λοιπόν, κάθε μέρα Μανώλη πηγαίνω σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, στη Χαλκιδική Ολυμπιάδα. Λοιπόν, περνάω μέσα από ένα πανέμορφο χωριό το οποίο ονομάζεται Σταυρός Θεσσαλονίκης. Παραθαλάσσιο με ένα μικρό λιμανάκι εμπορικό στις παρυφές ενός ορεινού όγκου που είναι 3-4 χιλιόμετρα αυτούς όγκους, μη φανταστείς 500 μέτρα ύψος. Λοιπόν, από το 1970 που έκανε το καθεστώς Παπαδόπουλο το δρόμο μέχρι την Ουρανούπολη, γιατί είναι το τρίτο πόδι, από την άκρη δηλαδή που πας, από το στιμονικό κόλπο, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, από εκείνη την πλευρά δηλαδή που πας στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, από τότε που έκανε το καθεστώς Παπαδόπουλο ένα δρόμο, δύο λωρίδες, μία να πας και μία να έρθεις, ακόμη ο δρόμος είναι έτσι. Και πρόσεξε να δεις, θα μπορούσαν με 5 χιλιόμετρα, με έναν περιφερειακό αυτού του πανέμορφου χωριού του Σταυρού, γιατί μαζεύεται πάρα πολλές οικογένειες, έρχονται Βαλκάνοι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και πολύ όμορφα, ανθρώπινα, όλα ωραία, οικογενειακά οι άνθρωποι. Έχει έναν δρόμο το χωριό που περνάνε όλα τα μάξια να πάνε Ουρανούπολη. Και όχι μόνο, είναι και το εργοστάσιο Eldorado Gold. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται σε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, τα άχρηστα, τα παλιωτόμαρα, διότι μιλάμε για παλιωτόμαρα, δεν κάναν έναν περιφερειακό από το χωριό 5 χιλιόμετρα να παρακάνει αυτό το χωριό που είναι το, να μην σου πω και εκεί η Ρυσός θα έπρεπε να έχει φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, είναι γεμάτο κόσμο το καλοκαίρι, γιατί οι τουρίστες είναι γραφικό και την αρέσει, είναι πολύ όμορφο χωριουλάκι και φτηνό και οικονομικό και οι άνθρωποι κάνουν τις διακοπές. Λοιπόν, και δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, κάθε Κυριακή χιλιόμετρο, ένα-δύο χιλιόμετρα σε ένα φανάρι που λέγεται Ρεντίνα. Δεν ξέρω, θα την έχετε ακούσει τη Ρεντίνα που
0: έλεγα ναι, κέντρο.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν για να βγεις στον κεντρικό δρόμο να στρίψεις αριστερά υπάρχει ένα φανάρι. Λοιπόν, ουρά, 10 η ώρα το πρωί, στο φανάρι, ένα χιλιόμετρο. Γιατί, γιατί ο Έλληνας, ο καρούμπαλος, ώσπου να ανάβει το πράσινο, για να ξεκινήσει, πάει το μισό φανάρι. Περνάνε 5 αμάξια.
0: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να, για να ξεκινήσει πρέπει να περάσει μισό φανάρι.
1: Γιατί είναι καρούμπαλα.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
1: Γιατί αργούνε να ξεκινήσουν, Εμμανουέλ, το φανάρι. Δεν είμαστε στην εσείς, Αθήνα που, που φεύγεται βολίδα.
0: Συγγνώμη, εσείς.
1: Εδώ τα σπόα μου είναι αργά.
0: Καλά κάνουν και αργούνε.
1: Καθυστερούν στο φανάρι.
0: Και εγώ, να εγώ καθυστερώ να. Και εγώ. Και εγώ.
1: Που να βάλουν την ταχύτητα.
0: Και εγώ, όταν είμαι πρώτο στο φανάρι, καθυστερώ. Πάντα.
1: Στην Αθήνα φεύγεται βολίδα.
0: Όχι, νομίζετε. Εγώ δεν φεύγω καθόλου βολίδα και μου κορνάνουν και από πίσω. Και δεν ασχολούμαι κιόλας. Διότι άμα μου έρχεται κανείς άλλος απ' την άλλη.
1: Με αυτό το σκεπτικό.
0: Το να πάρει λοιπόν, παραμάζωμα.
1: Μανώλοι μπορούν να περάσουν 15 αμάξια και περνάν 5. Είναι μια. Δεν βάζουν ποτέ ένα αστυνομικό όργανο 9 η ώρα, 8 η ώρα να είναι εκεί, να το αφήσουν και αν περάσουν να το πάρουν στις 12.
0: Συγγνώμη, και άμα είναι δηλαδή εκεί ο αστυνομικός, θα περάσω εγώ πιο γρήγορα.
1: Ναι, Μανώλη, γιατί ο τροχονόμος, είπα, ο τροχονόμος. Θα διοχετεύσει τα αμάξια άσχετα αν υπάρχει κόκκινο, αφού από την άλλη τη μεριά έχει λιγότερα. Mm. Αφήσει να περάσουν να ξεμπλοκάρει ο δρόμος.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο στην τροχιά. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσει. Στέλνω αμέσως ένα όργανο εκεί. Την άλλη Κυριακή το ίδιο. Δεν υπάρχει. Ενώ ξέρουν ότι κάθε Κυριακή αυτό είναι μια κόλαση. Τέλος πάντων, το πιο σοβαρό είναι ότι 50 χρόνια. Δεν κάνανε έναν περιφερειακό 5 χιλιόμετρα και πολύ πιο ποιοτικό κόσμο. Όποιο θα ήθελε να σταματήσει στο Σταυρό θα σταματούσε. Ενώ ο άλλο που θέλει να φύγει Ουρανούπολη, η Αριστό, Νεαρόδα, τέλο πάντων, εκεί όλα αυτοί, θα έρθουν για τον περιφερειακό και τέλο. Αυτή είναι αυτή η χώρα. Αυτή είναι αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιον κάναν πρόεδρο του Αριού Πάγου,
0: ποιον κάνανε.
1: Τον εκπρόσωπο τύπου. Της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Mm. Αυτόν που μειοψήφισε στην απόφαση για τον νόμο Κατσέλη.
0: Μου ξέρετε εσείς ότι μειοψήφισε.
1: Μα το γράψαν όλα τα site, Μανώλη.
0: Είπα, μα το γράψαν τα site.
1: Τα site τα επίσημα, τα σοβαρά. Σε όλες τις εφημερίδες είναι γραμμένο, Μανώλη.
0: Για ποιο νόμο Κατσέλη, δεν κατάλαβα. Για το ότι είναι την απόφαση για τα κόκκινα
1: δάνεια. Για τα δάνεια τώρα, ναι.
0: 12 μειοψήφισαν.
1: Μειοψήφισαν 8 ή 9.
0: 12.
1: Ένας ήταν αυτός.
0: 12 μειοψήφισαν.
1: Μήπως 12 ψήφισαν υπέρ.
0: Όχι, και όχι, 12 μειοψήφισαν.
1: Εντάξει, ένας από εμείς ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Διάβασέ το. Δεν
0: άμα, ήταν στην, άμα ήταν στην Ευετηρίδα ψηλά.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Όχι, πού το ξέρω.
1: Και μάλιστα ήταν... αυτός που έκανε την εισήγηση για να η Τόκη να είναι του μήνα και όσοι σε όλο το κεφάλαιο ήταν ο δεύτερος που πήρε 10 ψήφους και ο δικός τους ο εκπρόσωπος δικαστών και εισαγγελέων βγήκε πρώτος με 14 ψήφους κάτι τέτοιο.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε πραγματικά.
1: Θέλω να σου πω ότι όλα είναι στημένα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, αν ήταν στημένα δεν θα βγαίνει και αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου. Δεν άκουσα.
1: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Πώς δεν σημαίνει.
1: Πλειοψήφισαν.
0: Το ένα δεν σημαίνει, το άλλο σημαίνει.
1: Ναι, τον κάνανε όμως πρόεδρο του Αριού Πάγου.
0: Με βάση την επετηρίδα λοιπόν σας λέω τον κάνανε πρόεδρο.
1: Όχι, στο επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό πολλοί δεν πήγανε καν στη Βουλή για να ζητήσουν να είναι υποψήφοι. Ως στην ακρόαση που υποτίθεται έπρεπε να πάνε. 9 άτομα και εκεί πάλι δεν πήγανε καθόλου. Ούτε, δηλαδή σου λέει τι να πάμε, αφού είναι στημένο το παιχνίδι. Δεν τα διάβασα.
0: Γι' αυτό δεν πήγανε.
1: Ορίστε.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια γι' αυτό. Μάλιστα βγάλανε και μια ανακοίνωση. Δεν σώνεται αυτή η χώρα. Γκοτζαμπάσικα δημιουργήθηκε. Σε 35 χρόνια η Βουλγαρία έγινε κράτος. Σε 25 χρόνια ο Ερντογκάν.
0: Ο Ράμος 13
1: χρόνια.
0: Ναι, ο Ερντογκάν έχει
1: κράτος. Εδώ μας φταίνε οι Οθωμανοί. Καλό σου βράδυ, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Θανάσης από την Ηλίουπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση. Τι συνέβη?
1: Τι να πει,
0: κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση. Λοιπόν, Μυρμηδόνας. Έλατε, Μυρμηδόνα. Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσάς και τους συνεργάτες σας. Λοιπόν, ο κύριος πριν μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, ο προηγούμενος. Τον ακούω. Όπου βγαίνει, τον ακούω. Εδώ στην εκπομπή σας πώς βγαίνει, αν επιτρέπετε? Δεν θυμάμαι.
0: Ο κύριος Κώστας από τη Λαγκαδά.
2: Α, βγαίνει ο κύριος Κώστας, εντάξει. Λοιπόν, τον ακούω και σε εσάς και αλλού.
0: Καλό,
2: λοιπόν,
0: φαντάζομαι, ναι.
2: Έχει μια επιχειρηματολογία και τώρα έλεγε τα δικά του άνθρωπο.
0: Είναι η άποψη του, εν πάση περιπτώσει.
2: Άλλες φορές έχει τύχει να προβεί σε χαρακτηρισμούς τύπου καρούμπαλα.
0: Ναι, ναι, το καρούμπαλο είναι έκφραση από τις αγαπημένες του.
2: Από τις αγαπημένες, ναι. Ωραία. Άρα χίλια της χιλής μιλάμε ακριβώς για αυτό τον κύριο, δεν έχω παρανοήσει. Ναι. Λοιπόν, μου είναι συμπαθής, είπαμε.
0: Ναι.
2: Μην το πω δεύτερη φορά, το
0: είπατε, ναι.
2: Αλλά έχω κάποιες, με αγάπη τώρα του μιλάω, εντάξει. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο, δεν είμαι και μικρούλης, αλλά αν είναι λίγο μεγαλύτερος μου, τον σέβομαι κιόλας, με σεβασμό.
0: Καλά, ο σεβασμός δεν έχει να κάνει με την...
2: Ναι, θέλω να... Ρε παιδί μου, μην αρπαχτεί τώρα, κάνω πρόλογο. Είναι αγαπημένος μου συνάνθρωπος, συμπολίτης μου και του μιλάω με σεβασμό, αλλά θέλω να πω κάτι, να εκδηλώσω μια διαφωνία μαζί του. Πολύ κόσμια.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω βγάλει όνομα ότι είμαι φωνακλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Άμα με πιάσει το ευγενικό, μιλάω κοσμιότατα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει, βγάζει μια αγανάκτηση την οποία τη μοιραζόμαστε αρκετοί άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν αντιλέγω. Επιχειρηματολογεί πολλές φορές με πολύ ωραία... Έχει επιχειρήματα ο άνθρωπος, λογικά. Όλα αυτά, εντάξει, καρούμπαλα, καρούμπαλα, καρούμπαλα, έχει και μια πλάκα, ας πούμε, εντάξει, όπως το πάρει κανείς, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να το πάρει χιουμοριστικά, κάποιος μπορεί να προσβληθεί.
2: Ναι, εγώ το παίρνω χιουμοριστικά.
0: Ναι, το δέχομαι. Εδώ μου έχει έρθει ένα μήνυμα, ας πούμε, την κυρία Εφηγένεια, που λένε ότι ενώ έχει δίκιο, με τον αποκαλεί άπαντες καρούμπαλα, χάνει το δίκιο του.
2: Ναι, η κυρία έχει δίκιο. Κυρία, έχει δίκιο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να λες όλο το... γι' αυτό πήρα τώρα, γι' αυτό έχω κάνει παρέμβαση. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία, δεν μπορείς να λες τους πάντες, δεν μπορεί να λες τους πάντες με ένα χαρακτηρισμό. Δεν είναι οι πάντες ευφυείς, δεν είναι οι πάντες αξιοπρεπείς, δεν είναι οι πάντες απατεώνες, δεν είναι οι πάντες κακούργοι.
0: Γενικώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
2: Ναι, μα δεν...
0: Όλοι διαφέρουμε.
2: Δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ πλάκα που παίρνω στην εκπομπή σας, χαρακτηρισμούς δεν κάνω. Το έχετε παρατηρήσει.
0: Γενικά καλό είναι να μην κάνουμε χαρακτηρισμούς.
2: Ναι, εγώ που έχω τη φήμη, την κακή φήμη, ότι ο φωνακλάς, ο έτσι ο αλλιώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν προβαίνω σε χαρακτηρισμούς. Νομίζω σας έχει μείνει αυτή η εντύπωση. Ότι αυτός τουλάχιστον βγαίνει, μιλάει εδώ, αλλά χαρακτηρισμούς δεν κάνει. Λοιπόν, επίπεδου δηλαδή τύπου καρούμπαλα και τέτοια. Κοιτάξτε, γιατί έχει άδικο. Βέβαια, γούστα είναι αυτά, όπως θέλει μιλάει ο καθένας, εντάξει, αλίμονο. Αλλά χάνει το δίκιο του. Γιατί? Ήθελα από μέρες να παρέμβω, όπου βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, τώρα τον πέτυχα εδώ, βγήκα σε εσάς. Κοιτάξτε. Θα αναφέρω τώρα ένα παλικαράκι, όχι ένα, θα αναφέρω 4-5 ανθρώπους. Λοιπόν, σας πάω πίσω στις 19 Δεκεμβρίου του 1986, όλο το ακροατήριο, εσάς και το ακροατήριό σας. Και θυμίζω έναν στρατιώτη που λεγόταν Ζήσης Καραγώγος.
0: Μισό λεπτό. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα.
2: Ναι.
0: Απλά το λέω τώρα, θα καταλάβεις γιατί.
2: Ναι.
0: Το έχει στείλει ο κύριος Νίκος από την Κέρκυρα. Λέει, ακούω με τον 11χρονο γιο μου Σπύρο που έχει γενέθλια.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, λέει, αν μπορέσεις ένα χρόνια πολλά στο Σπύρο πάνω από την Κέρκυρα. Χρόνια πολλά, ρε Σπυράκο.
2: Μπράβο.
0: Χιλιόχρονο σας, αγόρι μου.
2: Βεβαίως. Χρόνια
0: να έχεις
2: πολλά
0: υγεία.
2: Το παιδί. Γενέθλια και τον λένε και Σπύρο.
0: Ναι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Όχι, με το Κέρκυρα, καταλάβατε.
0: Ναι, γι' αυτό το διάβασα τώρα, γιατί μπορεί σε 5 λεπτά να πάει για ύπνο.
2: να πάει σε ύπνο, να το πω, το είπαμε. Χρόνια
0: πολλά.
2: Γι' αυτό
0: λέω, χρόνια πολλά, να είναι καλό χρόνο το παιδάκι, να έχει υγεία.
2: 11 είπε, 11 είπε. 11. 111 να πάει.
0: Ναι, μακάρι.
2: Λοιπόν, ωραία. Ελπίζω να του φτιάξαμε τα κέφια. Λοιπόν, όχι, μ' άρεσε που τον λένε Σπύρο και είναι και από την Κέρκυρα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θυμίζω τώρα στο ακροατήριό σας, δεν πειράζει, δεν είναι κακό να κάνουμε και ένα ωραίο μνημόσυνο, να θυμηθούμε ωραίους ανθρώπους.
0: Για θυμίστε μας.
2: Ήταν ένας στρατιώτης που έκανε τη θητεία του, ήταν κληρωτός, στρατιώτης στο στρατό Ξηράς. Έκανε τη θητεία του κοντά στις Φέρες, Εύρου. Τον λέγανε Ζήση Καραγώγο. Αυτό το παλιγαράκι σε μια περίπολο ήταν.
0: Αλλιώς και η Πινέζα.
2: Ορίστε.
0: Αλλιώς λέω και η Πινέζα.
2: Τι Πινέζα.
0: Στο χάρτη. Εκεί που κρεμάμε το χάρτη.
2: Θερές. Α. Λοιπόν, είχε βγει περίπολο πάνω στην όχθη του ποταμού, εντάξει.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη όχθη ήταν τουρκική περίπολος. Mm-hmm. Τη μία όχθη στην άλλη όχθη, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να καταναλώσω το χρόνο. Θέλει η αφήγηση, θέλει αρκετή ώρα. Λοιπόν, όποιος θέλει γκουγκλάρει και θα το βρει. Απλά να πω ότι εκεί υπάρχει.
0: Είναι ο Έλληνας στρατιώτης που σκοτώθηκε από τουρκικά πύρα.
2: Ζήσης Καραγώγος. Ναι. Και υπάρχει προς τιμήν του. Από το 1986, 19 Δεκεμβρίου, σκοτώθηκε. Το δολοφόνησαν οι Τούρκοι το παλικαράκι. Έφαγε σφαίρες δηλαδή, κανονικότατα. Σκοτώθηκε πάνω στη
0: θάλασσα. 19
2: Δεκεμβρίου του 86. Ζήσης Καραγώγος. Ναι. Έχει γίνει φυλάκιο προς τιμήν του. Γίνονται μνημόσυνα ετήσια εκεί από τη μεραρχία. Ποια είναι εκεί η 12η, δεν θυμάμαι ποια μεραρχία είναι. Τον τιμούνε. Κρατάνε τη μνήμη του για να θυμάται και εκεί οι φρουρές εκεί να παραδειγματίζονται από τη θυσία του. Λοιπόν, προσέξτε. Σκοτώθηκε. Δεν είναι ότι σκοτώθηκε. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του αμύνθηκαν, ανταπέδωσαν πυρά. Περνούσε τυχαία ένας αγροφύλακα. Τότε υπήρχε ακόμα το 86, καταλάβατε. Πήγε ειδοποίησε πίσω τη φρουρά, πίσω που.
0: Ο Σωτήρης Ζαπάρτας ήταν ο
2: αγροφύλακας. Μπράβο. Πάει ειδοποιεί. Έρχεται ο δόκιμος με ενισχύσεις. Παλεύουν να πάρουν τώρα το σώμα του δεν ξέρω αν ακόμα
0: πέσει
2: το παιδί αν είναι
0: νεκρός, αν είναι τραυματίας. Ψυχοραγία, έχει φάει 5 σφαίρες.
2: Μπράβο, προσπάθει, δεν τον παρατάνε, γίνονται μάχες. Τέλος πάντων κάποια στιγμή εμφανίστηκαν μέχρι και άρματα μάχης. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Σκοτώθηκαν Τούρκοι, σκοτώθηκε υπολοχαγός Τούρκος και αρκετοί άλλοι. Δηλαδή, χάσαμε ένα παλικαράκι δικό μας. Αλλά σε αυτό το επεισόδιο θρύνησαν και οι Τούρκοι νεκρούς. Λοιπόν, μιλάω τώρα στον προηγούμενο κύριο με αγάπη, με πολύ αγάπη και στο ακροατήριό σας. Φεύγω από τον αθάνατο Ζήση Καραγώγο, αιωνία του η μνήμη το παλικαράκι, και οι συμμαχητές του που τον υπεράσπισαν, εντάξει. Σκοτώθηκε Τούρκος υπολοχαγός και αρκετοί Τούρκοι στρατιώτες. Μόνο αυτό σας λέω. Πέφταν τα τηλέφωνα από τους Τούρκους και παρακαλάγανε να τελειώσει το επεισόδιο. Είχαμε κατεβάσει μέχρι και άρματα μάχης. Λοιπόν, πάω στον Τάσο Ισαάκ και στο Σολωμό Σολωμού.
0: Κύπρος.
2: Είμαστε 11 Αυγούστου του 1996 και σκοτώνει ο όχλος ο τουρκικός άτιμα τον Τάσο Ισαάκ. Βάναυσα. Έτσι, 11 Αυγούστου του
0: 1996. Σε μια πορεία που γίνεται.
2: Ήταν χωράφι εκεί.
0: Είναι μια κινητοποίηση και έχουν ξεσπάσει τα ραχές.
2: Ναι, λοιπόν, σαν μπουγκάρι, ο κόσμος τα ξαναβρει.
0: Ναι, ναι.
2: Οι μεγάλοι τα θυμούνται, τα νέα τα παιδιά πακούνε, κάτω από 40 ετών άνθρωποι. Δεν τα θυμούνται, δεν τα ξέρουν, θα μπουγκάρουν. Τάσος Ισαάκ. Λίγες μέρες μετά που γίνεται η κηδεία του εθνομάρτυρά μας, λίγες μέρες μετά, δηλαδή 14 Αυγούστου, μετά από τρεις μέρες, τον πρώτο του ξάδελφο πάλι βάναυσα τον δολοφονεί Τούρκος, τον Σολωμό Σολωμού.
0: Περνάει στην εχρή ζώνη και ανεβαίνει στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ανοιχτά του Θερμαϊκού κόλπου, βόρεια του πεδίου βολής Ψαθούρα των βορείων σποράδων, ανοιχτά του ακροτήριου, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται εκεί το ακροτήριο, έχει τρεις μήτες, σπέβδει ταχύτατα μια τουρκική φρεγάτα από βόρεια της Λίμνου που κάναν άσκηση, μου φαίνεται λεγόταν Γκόκοβα, και με υπερταχεία πάει και τον παραλαμβάνει μέσα στο κατασκόταδο. Εμείς τον ψάχναμε να τον βρούμε, δεν τον βρίσκαμε ακόμα. Αυτοί που τον ρίξαν όμως με ηλεκτρονικά αντίμετρα ξέραν ακριβώς το στίγμα του και τον πετύχανε. Και υπάρχουν ακόμα βίντεο που έχει σταματήσει το πλοίο το τουρκικό δίπλα και τον μαζεύει. Βιντεοσκοπούν οι Τούρκοι, υπάρχουν βίντεο. Το παλικαράκι είναι με σπασμένο χέρι. Λοιπόν, νεκρό λέει τον ανασύρανε. Ας σας πω τι έγινε. Είδε το παιδί, είδε ελικόπτερα πλοία, δικά μας ελικόπτερα ψάχνανε. Ήρθε ένα πλοίο να έρχεται, σου λέει δικό μου είναι. Μόλις είδε ότι είναι Τούρκοι, φαίνεται αντιστάθηκε ο σμιναγός μας.
0: Δεν το ξέρουμε, πάτανε το χέρι.
12: Του σπάσανε το χέρι, ήταν με σπασμένο χέρι. Μετά στη Λάρισα έγινε νεκροψία, νεκροτομή, κύριε Παρδάλη, και βγήκε πόρισμα από τον ιατροδικαστή. Είχε σπασμένο χέρι κάταγμα, καταρχήν φαινόταν και στο βίντεο, γιατί κρεμόταν το καημένο του, το χέρι του κρεμόταν, ήταν σπασμένο. Λοιπόν, και προφανώς αντιστάθηκε το παλικάρι και μετά τον, και μετά τον πνίξανε κιόλας, γιατί και καλά ότι ήταν πνιγμός. Στην νεκροψία είναι, όμως, ναι. Είπε, η νεκροψία είπε ο ιατροδικαστής μας ότι δεν ήταν πνιγμός, διότι, διότι δεν ήταν πνιγμός με την έννοια ότι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, διότι δεν βρήκε νερά στο, στα πνευμόνια του. Λοιπόν, ήταν πνιγμός διασφυξίας. Καταλάβατε, οι Τούρκοι τον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ο δεύτερος εθνομάρτυρος που θέλω να αναφέρω. Και ένα τρίτο παλικάράκι, πάλι Σμιναγό, τον λέγανε. Συγχύστηκα τώρα. Μπαλταδόρο, το μικρό του δεν θυμάμαι, νομίζω Γιώργιος, Σμιναγός κι αυτός. Αυτός θυσιάστηκε στο κεντρικό Αιγαίο, παρακαλώ, με μοιράζ 2000 Παύλα 5. Ήταν από την Τανάγρα αυτός. Γιατί τον αναφέρω κι αυτόν? Ανέφερα έναν τώρα στο νότιο Αιγαίο, τον Ηλιάκη, στο βόρειο και στο κεντρικό. Γιατί τον αναφέρω αυτόν? Αυτόν ήταν, νομίζω, το 2016-17, ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Καμένος. Και έχει πάει ο Πάια, το πρέσβης, πρέπει να ήταν το 15 εκεί, ήταν ακόμα ο Αμερικάνος ο πρέσβης.
0: Το 18 ήταν.
12: Έχει πάει μέσα στο ΓΕΘΑ ο πρέσβης για κάποιο λόγο και παρακολουθεί, ναι, προσκεκλημένος προφανώς του Καμένου και κάποιοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ Αμερικάνοι υπήρχαν εκεί, λοιπόν. Και ήταν και ο πρέσβης ο Αμερικάνος. Και παρακολουθούσαν, λέει, ζωντανά σε οθόνη ραντάρ ότι εξελισσόταν μια άσκηση στο κεντρικό Αιγαίο. Όχι εικόνες, ραντάρ, από το ραντάρ, τα στίγματα. Μπροστά στα μάτια του Πάιατ έγινε η κατάρριψη, έπεσε το μοιράζ 2000 εδώ του Σμιναγού μας, του Παλταδόρου.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
12: Κύριε Παπαδάκη, γιατί τα αφήσατε αυτά? Είναι ντοκουμέντα που λέω.
0: Επισήμως.
12: Ναι.
0: Δεν κατέληξε. Επιστρέφοντας από την
12: επισήμως.
0: Μισό λεπτό, Μυρμηδόνα.
12: Ναι.
0: Επισήμως.
12: Ναι.
0: Αυτό το οποίο επισήμως έχει,
12: ναι,
0: ανακοινώσει, είχε ανακοινώσει το ΕΤΑ, το Γενικό Επιτελείο.
12: Για το Σμιναγό Μπαλταδόρο μιλάμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ναι, που είχε, ναι, ανακοινώσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ήταν,
12: ναι,
0: ότι επέστρεφε από αερομαχία,
12: ναι,
0: και κατά τη διάρκεια της, και κατέπεσε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
12: Τάξη, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Από αερομαχία, λοιπόν, που γινόταν μπροστά στα μάτια
0: εσείς
12: του Πάια, κύριε Παρδάλη.
0: Σας λέω την ανακοίνωση. Εγώ δεν θα, ωραία, δεν θα, εγώ δεν θα αλλάξω εγώ τώρα την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου.
12: Δίνω και άλλε λεπτομέρειε.
0: Ήσασταν μπροστά εσείς?
12: Όχι, γραφτήκανε στον τύπο, κύριε Παρδάλη.
0: Τι γραφτήκανε?
12: Ότι παρακολουθούσε αυτή την αερομαχία ο Αμερικανός ο πρέσβης στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, παρουσία του Υπουργού Καμένου. Με συγχωρείτε, δεν πειράζει που το λέω, είναι κακό.
0: Είναι κακό.
12: Ωραία. Προσθέτουμε και άλλες πληροφορίες, λοιπόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα.
12: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ανέφερα τώρα τρεις μυναγούς μας που πέσαν ηρωικά στο Αιγαίο. Mm. Έχουν πέσει και δεκάδες άλλοι. Απλά επέλεξα αυτούς να αναφέρω εγώ. Εντάξει. Για δικούς μου λόγους. Γιατί τον έναν τον δολοφόνησε ο άλλος άνανδρα, γιατί τον άλλον το ρίξανε με αθήνετρα.
0: Ναι, ξέρετε όμως, σας έχω πάρα πολύ ώρα. Έχετε κάνει.
12: Κύριε Παρδάλη, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Κατάχρηση του χρόνου ήταν. Ναι. Ωραία, θέλω να πω, λοιπόν, στο προηγούμενο. Δεν θα λέει όλους τους Έλληνες καρούμπαλα, γιατί έχουν υπάρξει, όχι το π.Χ., όχι το 4.000 π.Χ. Εγώ μιλάω από το 1986, 96, 2005, 2008, 2017. Του ανέφερα τώρα συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα υπαρκτών ανθρώπων που τους ξέρουν οι υπηρεσίες τους, οι μονάδες τους, οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα ανήψια τους, τα αδέρφια τους, οι παππούδες τους. Εντάξει, που ζουν όλοι αυτοί τριγύρω μας και δεν είναι καρούμπαλα.
0: Και ξεχάσατε τα ίμια. Δεν τα ξεχάσατε.
12: Ό,τι πρόλαβα και εγώ, μου λέτε κάνεις κατάχρηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε, δείτε πόση ώρα. Δείτε τι ώρα είναι και δείτε πόση ώρα
12: ξεκινήσαμε. Ωραία, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, καμιά φορά δεν σας καταλαβαίνω, ειλικρινά.
0: Όταν
12: ήθελα να πω, λοιπόν, στον Άγιο Άνθρωπο.
0: Όταν μιλάμε 25 λεπτά, θα έπρεπε να καταλαβαίνετε.
12: Ωραία, στον Άγιο Άνθρωπο που μας λέει καρούμπαλα και σας απαλλάσσω από την παρουσία μου, άμα γουστάρετε, δεν ξαναπέρνω κιόλας. Από κόσμια μιλά,
0: Μυρμηδόνα,
12: δεν τον έβρισα.
0: Μυρμηδόνα, ακούστε λίγο.
12: Δεν τον έβρισα.
0: Μυρμηδόνα, με μένα μιλάτε όμως.
12: Δεν θα μας λέει καρούμπαλα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί που ανέφερα.
0: Με μένα μιλάτε όμως.
12: Διαφωνείτε?
0: Όχι, λέω με μένα μιλάτε. Τα άμα γουστάρετε δεν ξαναβγαίνω κιόλας, ό,τι θέλετε κάντε.
12: Γιατί ενοχληθήκατε?
0: Γιατί μιλάτε 25 λεπτά, σεβαστείτε.
12: Ποια, εγώ μιλάω 25 λεπτά?
0: Ναι.
12: Εγώ?
0: Ναι.
12: Ωραία, τα λέμε του χρόνου, για χαρά.
0: Του χρόνου,
12: καλά,
0: γεια σας. Ωραία, τι πάθαμε. Τι θες τώρα εσύ. Έχεις αποκλειστεί, τι θες. Είναι ο κύριος Θανάσης από την Ηλιούπολη. Κύριε Θανάση. Δεν είναι ο κύριος Θανάση. Φάγεται περίμενε.
13: Λοιπόν.
0: Έλα.
13: Έλα.
0: Όχι, είναι ο κύριος Θανάση. Έλα, κύριε Θανάση.
14: Κύριε Μανώλη.
0: Έλατε.
14: Μ' ακούτε.
0: Αμέ.
14: Χαίρομαι για την υπομονή σου.
0: Ναι.
14: Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Στις δημοσκοπήσεις που ακούω και γίνονται.
0: Ναι.
14: Κύριε Μανώλη, θα τρίβεις τα ματάκια σου με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Για πείτε μου εσείς τα αποτελέσματα των εκλογών.
14: Εγώ.
0: Ναι.
14: Εγώ δεν είμαι εκλογολόγος.
0: Όχι, αλλά άμα μου λέτε αλλά... θα τρίβω τα ματάκια μου, πείτε μου.
14: Θα τρίβετε τα ματάκια σας. Ξέρεις τι δουλειά κάνω. Είμαι οδηγός ταξί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα φάει τέτοια ήττα που δεν θα το πιστεύει. Λέει ότι θα πάρει 29, είναι τώρα 30 και δεν θα κάνει αυτοδυναμία. Θυμάστε τις εκλογές όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο και τρίβαν όλοι τα μάτια τους.
0: Ναι.
14: Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, να το θυμάσαι. Δεν ξέρω ποια δύναμη θα μπει εμπόλυμη, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα πάθει τέτοιο στραπάτσο. Ο κόσμος είναι όχι θυμωμένος, όχι οργισμένος. Άμα τους δώσεις ένα όπλο και τους βάλεις έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι, τον έχουν καθαρίσει.
0: Μάλιστα.
14: Διαφωνείς σε αυτό που σου λέω?
0: Ναι, δεν είναι καθαρίσει. Αυτά τα τον έχουν καθαρίσει, δεν πάνε να τα πω.
14: Όχι ρε παιδί μου. Είναι σχήμα του λόγου το λέω. Έτσι. Δεν είμαι εγώ, ούτε τρομοκράτης είμαι, ούτε βίος. Παναγία μου, μακριά από μένα αυτά. Και έζησα και την ημέρα που μπήκαμε στα μνημόνια, θυμάσαι. Και είδα και δημοσιογράφους να φεύγουν σε αλλαγή και είδα πολλά πράγματα. Και δεν πίστευα, λέω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Όχι, μακριά από μένα κύριε Μανώλη αυτά. Αλλά τους ακούω και μιλάνε για 29, 28, 30 και λέει δεν θα πάρουμε αυτοδυναμία. Οι τύποι θα ξυπνήσουν και θα τρίβουν τα μάτια τους.
0: Μάλιστα.
14: Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε, για πείτε μου. Πιστεύεις ότι όλα είναι έτσι όπως τα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
0: Οι δημοσκοπήσεις.
14: Ναι.
0: Είναι αρκετά κοντά οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς θα υπάρχει μια...
14: Σε τι είναι αρκετά κοντά ρε κύριε Μανώλη? Να σου
0: με ρωτήσατε να μην σας πω.
14: Όχι, ναι, ναι αγαπη μου, να μου πεις. Παίρνει ο άλλος ένα μισθό, φτάνει 15 του μήνα, δεν του φτάνει. Καλά δεν συζητάμε για τους συνταξιούχους, έτσι, που τους έχουν πετσοκόψει. Δηλαδή ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν 30%. Και όταν γίνεται, λέει, υπερπλεώνασμα, η καινούργια ιδέα που έχουμε φεύρει, το στέλνουμε έξω γιατί θα μας βοηθήσει για το μέλλον. Ποιο μέλλον, ρε? Εδώ χρωστάμε 300 δις.
0: Μάλιστα.
14: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αν λέω κάτι λάθος, δεν ξέρω.
0: Κύριε Θανάση.
14: Έλα, σου φάνηκε κάτι...
0: Όχι, θα δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν σας πω, να σας πω κάτι.
14: Να το θυμάσαι, ναι, αυτό που του λέω. Να το θυμάσαι.
0: Κύριε Θανάση. Ωραία. Καλό βράδυ κύριε Θανάση. Το θυμάμαι, θα το δούμε. Πήγε μία παρατέταρτο. Έχουμε και τον Μιχάλη Φουστέρη.
13: Γιατί το είδε πιο ήρεμα το παιχνίδι από μένα.
0: Το είδε πιο ήρεμα το παιχνίδι.
13: Έχεις και break όμως. Έχει break.
0: Όχι.
13: Δεν έχουμε break. Όχι. Που λένε και στην Κύπρο.
0: Διακοπή. Όχι. Το λέμε εδώ.
13: Εδώ το λέμε διακοπή. Ναι. Στην Κύπρο το λέμε break.
0: Ναι.
13: Ωραία. Μπορούμε τώρα. Να πούμε δύο πράγματα, πώς θέλεις. Για να ρίξει το φαρμάκι σου. Να ρίξει το φαρμάκι σου.
15: Τι φαρμάκι να ρίξω, μωρέ.
13: Δίκαια.
15: Τι φαρμάκι να ρίξω.
13: Λοιπόν, να πούμε ποιους έχουν δει το
15: παιχνίδι. Μιχάλη, μας ακούς. Μιχάλη.
16: Σας ακούω.
15: Να σου πω, Μιχάλη.
13: Έλα, Μιχάλη.
15: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
13: Καλησπέρα, καταρχήν.
15: Όταν έπαιζε, καλησπέρα. Όταν έπαιζε ο Εμπαπέ στην Παρίσι Σεζερμέν, τι κέρδισε η Παρίσι Σεζερμέν? Τίποτα. Μόλις έφυγε από την Παρίσι Σεζερμέν, τι έκανε η Παρίσι Σεζερμέν? Δύο Champions League. Πολύ ωραία. Τι έκανε απόψε η Γαλλία που θα πήγαινε στον τελικό και θα σηκώνει την κούπα?
16: Ζερό.
15: Ζερό.
13: Ζερό, ζερό.
15: Και ήταν εκεί η μέρα
13: και του Black, Μιχάλη, και Black Zero.
15: Μπράβο. Λοιπόν, πείτε το εδώ πέρα με τον κύριο Δημήτρη.
13: Λοιπόν, οι Ισπανοί,
15: που έχει σηκώσει μαύρες παντιές.
13: Οι Ισπανοί δικαιότατα ανοίξαν 2-0 τους Γάλλους στον ημιτελικό, πέρασαν στον τελικό της Κυριακής. Θα διεκδικήσουν το δεύτερο τρόπαιό τους στην ιστορία τους. 16 χρόνια μετά το θρίαβο στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, οι Ισπανοί δικαιότατα, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πήραν την πρόκριση. Πώς ήταν το παιχνίδι?
16: Καταρχάς να σας πω ότι φαίνεται ότι η ιστορία πάει να επαναληφθεί και στην περίπτωση της Ισπανίας. Η Ισπανία, η οποία το 2008 είχε σηκώσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 2 χρόνια αργότερα στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής κατέκτησε το Μουντιάλ, το πρώτο της και μοναδικό μέχρι τώρα. Πριν από 2 χρόνια πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βερολίνο, νικώντας την Αγγλία στο τελικό. Και τώρα φαίνεται ότι πάει να πάρει και το Μουντιάλ. Είναι από αυτά τα περίεργα παιχνίδια της μοίρας που θα φέρνει η ζωή. Οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι νομίζω πανάξια στον τελικό,
15: είναι.
16: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα διάλεξε, τι να πω, τη μέρα να κάνει το χειρότερο της παιχνίδι. Νομίζω δεν έχει παίξει χειρότερα σε αυτό το...
15: Ανύπαρκτη ήταν η Γαλλία.
16: Δυστυχώς. Κανένα από τα τούτης δεν... έτσι έδειξε κάτι παραπάνω. Ο Εμπαπέ που περίμεναν όλοι δυστυχώς αναλώθηκε σε κάποιες ατομικές ενέργειες χωρίς ουσία. Ο Λίσε και αυτός κάτω του μετρίου. Γενικότερα όλα τα αστέρια, ο Ντεμπελέ επίσης, όλα τα αστέρια ήταν σε ριχά νερά.
13: Κομβικά τα 2 γκολ που έβαλε.
16: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο, το πέναλτι, είναι ένα ανόητο πέναλτι βεβαίως 100%.
13: Σε αλλά... καθαρό πέναλτι τώρα.
15: Εντάξει, παιδί μου, είναι ανόητο, αλλά γίνεται. Δηλαδή,
13: γίνεται αυτό.
16: Δηλαδή πάει να διώξει την μπάλα και βρίσκει τα πλευρά του Γιαμάλ.
15: Είναι η φάση, είναι κακή στιγμή τώρα αυτή. Είναι, εντάξει, συμβαίνει.
13: Και ο Ιθάλμπαρ εκεί έκανε το 1-0.
16: Ακριβώς.
13: Και στο 58 επίσης κομβικό σημείο, πριν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού, ο Πόρο κάνει το 2-0. Μετά ο Γιαμάλ είχε ένα γκολ που είναι offside. Και νομίζω ότι ήταν πιο πιστική, πιο αγνώριστη η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. 37 σερή παιχνίδια αίτητη έχει η Ισπανία, ισοφάρισε το ρεκόρ, παρακαλώ, της Ιταλίας. Ναι. Από την περίοδο η Ιταλία 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, που δεν είναι τώρα στη διοργάνωση, και ο Ντελαφουέντε έχει αίτη την ομάδα σε 15 σερί παιχνίδια στο Euro και στο Mundial στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.
16: Ο Ντελαφουέντε, ο οποίος φάνηκε, Δημήτρη, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, ότι είχε διαβάσει τη Γαλλία, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, πέρα το ότι η Γαλλία κινήθηκε σε ριχά νερά, ήταν καλά κλεισμένη. Η Ισπανία παρατάχθηκε όπως ακριβώς έπρεπε. Βεβαίως η τύχη ήταν με το μέρος της, με το γρήγορο γκολ, αυτό το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε γκολ ο Γιούραν Θάμπαλ. Στη συνέχεια όμως, ενώ θα περίμενε κανείς τη Γαλλία να φορτσάρει, να χάσει ευκαιρίες κλπ., εγώ δεν θυμάμαι κλασικές.
13: Μία φάση είχε στο 66 του Εμπαπέ που ήταν καλή. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Έκανε αλλαγές ο Ντεσάμπ να βρει λύσεις, δεν υπήρχαν όμως λύσεις.
16: Όχι.
13: Δυστυχώς σήμερα ήταν κατώτερη των περιστάσεων σε μία μέρα, Μανώλη Παρδάλη, κυρίες και κύριοι, Μιχάλη Φουστέρη, που ήταν η εθνική εορτή της Γαλλίας, περίμεναν να τη γιορτάσουν, όμως έμειναν με το περίμενε.
16: Μια μέρα, μια γενέθλια του Γιαμάλ που έκλεισε τα 19 του και θες του πήραν
13: και ο Γιαμάλ, να σα πω κάτι, και ο Γιαμάλ δεν ήταν σήμερα πάλι ο φοβερός και τρομερός που ήθελε ο Ντελαφουέντε, ήταν όλοι άλλοι καλοί όμως. Παίξαν οι άλλοι καλά.
15: Βέβαια στη φάση του γκολ που του ακυρώνεται.
13: Ναι. Είναι στο χέρι, ελάχιστα είναι.
15: Ναι, αλλά έχει κάνει φοβερή κίνηση.
13: Έχει κάνει φοβερή κίνηση, όλη η ενέργεια.
15: Του
13: έχει αδειάσει, έτσι, όλη η ενέργεια. Ναι.
16: Και παιδιά, το πέναλτι που έχει κερδίσει για Μάλτη. Δηλαδή...
15: Σωστό. Εντάξει, εκεί βέβαια είναι τυχερό, γιατί πάει να διεκδικεί στην μπάλα και την τρώει στον μπούτι.
16: Όπως, αλλά είχε την οξυδέρκεια.
15: Ναι, σωστό.
16: Το μάτω σωστά. Ο Γάλλος έκανε αυτό που έκανε και τώρα πλέον όλα τα άλλα είναι ιστορία. Η Ισπανία είναι στο τελικό της Κυριακής και πάμε αύριο σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
13: Πάμε σήμερα μάλλον, σήμερα είναι, δεν υπάρχει αύριο.
0: Απόψε της ουσίας.
13: Σήμερα είναι.
16: Εγώ το έλεγα και το Μανώλη και ναι, Δημήτρη και μαζί που το συζητάμε.
0: Τελικός ότι θα πρέπει να είναι.
16: Τώρα δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει τελικός αυτό το παιχνίδι. Απέναντι σε δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, οι Αργεντίνοι, οι οποίοι νομίζω ότι μέχρι και τώρα δεν έχουν φτάσει στις απόδοσεις τους, έχουν πάρει ασθμένοντας παιχνίδια.
13: Και κάποια μάτσα κούτσα-κούτσα στην παράταση, μην ξεχνιόμαστε.
16: Έχουν προσωπικότητα.
0: Όλα, γιατί για την Ελβετία με την πήρε.
13: Ναι,
16: ναι, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη η Αγγλία, η οποία λόγω της κακής γενικότερα παράδοσης που έχει στο Μουντιάλ και στην τελική φάση και όταν πλησιάζουμε ειδικά προς το τέλος της διοργάνωσης, δεν ξέρω πόσοι την περίμεναν. Ο Κωνσταντίνος Λιανός σίγουρα την περίμενε.
13: Ο δημοσιογράφος του Σαν, της Βρετανικής Σαν, περιμένει την Αγγλία να το πάρει, θα δούμε.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα αυτή τη στιγμή.
13: Σταθερή να πάρει. Να σου πω κάτι, βασίζεται σε Κέν και Τζούντι Μπέλκαμ.
0: Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί η Γαλλία που στηρίζονταν.
13: Εντάξει, στην τριάδα, Ολιζέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ.
0: Πάντως πριν από λίγο. Λάθος για την Αγγλία. Έχει ένα Γκόρντον, ο οποίος έχει κάνει 3 ασίστ, 3 γκολ.
13: Εντάξει, σωστό. Και, έχει και οι άλλοι δεν είναι μεγαλύτερες ποσότητες, είναι πολύ καλοί παίκτες.
0: Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα.
13: Λοιπόν, ο Ντιντιέν Σάμπο, προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, δηλώσει του πριν από λίγο. Αναρωτιέται, θέτω μια ερώτηση και δεν πρόκειται να απαντήσω. Έχει ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει έναν αγώνα ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναφέρεται για διαιτητή από το El Salvador.
0: Πού αδικήθηκε η Γαλλία?
16: Όχι, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Γαλλία.
0: Δεν υπάρχει φάση που να έχει αδικηθεί. Εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
13: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τώρα η φάση. Τώρα ο Ντεσάμπ ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Και διαβάζω ακόμα τώρα.
0: Τι ήθελε να του κατεβάσει
13: ότι ο κύκλος του Didier Deschamps θα ολοκληρώνεται με το μικρό τελικό το βράδυ της, τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Αυτό με το μικρό τελικό γιατί το κάνουν?
13: Εντάξει, δεν υπάρχει τρίτος τέταρτος εδώ, εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, για να υπάρχει ένας
0: ξενέρωμα.
13: Ό,τι σου λέει, εντάξει, δεν είναι όπως το μπάσκετ αυτό, είναι ο τρίτος μικρό τελικός.
0: Μιχάλη, λοιπόν, δεν θα κατέβαινα καν απ' έξω.
13: Καλά, εσύ μην κατέβεις τώρα, αυτά κατέβουνε.
16: Ελάτε.
13: Παίρνουνε κάτι, ξέρεις. Παίρνουνε μετάλλιο.
0: Τι παίρνουν?
13: Μετάλλιο παίρνουν.
0: Λεφτά παίρνουν.
13: Και λεφτά, ναι. Ότι ο Ντεσάμπ, διαβάζω, γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που είναι ο καλύτερος συνάδελφός μας στον κόσμο σε αυτά, ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτός ο μικρός τελικός.
0: Στο καλό.
16: Ο Ντεσάμπ αυτό.
0: Ευχαριστούμε.
13: Τι λες, Μιχάλη?
16: Νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο Ντεσάμπ.
13: Ναι, το έχει πει και ο ίδιος.
0: Ναι. Εγώ μια χαρά τον είδα τον διαιτητή. Και θα κάνω και πρόβλεψη, Μιχάλη, τώρα.
16: Αύριο ο διαιτητής είναι Αμερικανός. Αύριο ο διαιτητής είναι Αμερικανός. Στο Αγγλία.
0: Άλλος σχετικός.
16: Τώρα, Αμερικανός διαιτητής, ξέρω εγώ, δεν είναι baseball.
13: Εντάξει, ελάτε τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή. Υποστηρίζω όμως την Αγγλία. Θεωρώ ότι όποιος προκριθεί αύριο θα πάρει και την κούπα.
13: Μάλιστα, το δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε εγώ, Δευτέρα το βράδυ, διεξοδικά. Θα τα συζητήσουμε διεξοδικά.
0: Δεν δίνω, δηλαδή, εγώ δεν δίνω καμία πιθανότητα στην Ισπανία. Εγώ.
13: Μάλιστα. Εντάξει. Βέβαια, αφού μας έκανε τη ζημιά, τώρα τι πιθανότητες να δίνεις? Θα πάμε να μεθύσουμε τώρα έξω για να το ξεχάσουμε.
0: Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
13: Έλα, Μιχάλη, ολοκλήρωση.
16: Το πιο μετριοπαθή, θα πω ότι από τη στιγμή που η Ισπανία φτάνει με το σπαθί στον τελικό, όταν φτάνουν δύο ομάδες στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Όποιες και αν είναι αυτές, νομίζω δεν υπάρχουν φαβοροί. Ακούγεται λίγο κλισέ.
0: Δεν υπάρχει φαβοροί, σωστό είναι αυτό.
16: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η Ισπανία φτάνει μέχρι εδώ, και σας είπα και την ιστορία, το καπρίτσιο της μοίρας, ότι καπάκι μετά από Euro Mundial έγινε στο 8-10.
13: Και τώρα είναι το 22,
16: 24-26.
13: 24-26, ναι.
0: Έχει πολλά περίεργα. 66, η Αγγλία από τότε τίποτα.
13: Έχει πολλά, ναι.
0: Τελευταίο Μουντιάλ του Μέση. Η καραμπόλα αυτή της Ισπανίας. Είναι λίγο εντρικαδόρικο όλο αυτό. Είναι ωραίο.
13: Εντάξει. Είναι. Μιχάλη, ο Αντελαφουέντε λέει, μας απομένει ακόμα ένα βήμα και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας.
16: Τελικό θα παίξει.
13: Τώρα εδώ οι δηλώσεις του. Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Παρακολουθούμε τώρα τι θα γράφουν οι Γάλλοι, που έχει πιο πολύ σημασία πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την αποκλεισμό από τον τελικό. Και έτσι θα λένε και οι Ισπανοί που πανηγυρίζουν στη Μαδρίτη και στις πόλεις.
0: Η Γαλλία.
13: Όχι κακή, αγνώριστη. Άλλο το κακός. Άλλο το κακός και άλλο ένας αγνώριστος. Ήταν αγνώριστη. Με βάση αυτά που έχει δείξει. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε.
16: Να είστε καλά.
13: Σου, να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνοντας, το παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ, κακώς το λέμε, αν ήταν, επειδή ήταν τότε στην Λατινική Αμερική.
0: Ωραία ερώτηση είχε κάνει ο Νίκος. Παρακαλώ. Πιστεύετε, λέει, θα κάνει ο Τραμπ την απονομία αν πάρει το Μουντιάλ η Ισπανία με τόσο τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας?
13: Ναι, πολύ ερώτηση. Νίκο, η ερώτηση ο Νίκος όπου είναι.
0: Δεν γράφει από
13: δεν γράφει. Νίκο, η ερώτηση σου είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Γιατί αν πάει, εφόσον η Ισπανία είναι τελικό, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα πάει. Δεν μπορεί να πάει να δει το τελικό.
13: Εννοείται. Για θα πάει και ο μονάρχης, ο βασιλιάς.
0: Ο βασιλιάς δεν ξέρω αν θα πάει.
13: Πάει, πάνω αυτή. Δεν έχουν να κάνουν.
0: Γιατί θα κάτσει δίπλα στον Τραμπ.
13: Έτσι κάθονται.
0: Θα πάει ο Τραμπ.
13: Είναι ο Ινφαντίνο αριστερά του.
0: Θα πάει ο Τραμπ, λες.
13: Περίμενε. Το πρωτόκολλο είναι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της Οργανωτρίας FIFA. Αριστερά-δεξιά έχει τους πρωθυπουργούς ή τους βασιλείς, τους πρόεδρους δημοκρατίας των χωρών που παίζουν. Και τώρα, εκεί θα πάει, και τώρα εκεί θα πάει να κατσικωθεί και ο Τραμπ, γιατί έχουν πει ότι την κούπα θα την δώσουν μαζί ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο. Και μάλιστα ρωτήθηκε αυτό ο Ινφαντίνο και λέει ότι δίνουμε την κούπα μαζί με τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας, ηγέτη της χώρας που διοργανώνει τη διοργάνωση.
0: Κάτσε, περίμενε. Αν περάσει η Αργεντινή, αν περάσει η Αγγλία, θα είναι ο Στάρμερ και θα είναι και ποιος, θα είναι και ο Κάρολος.
13: Όχι, ο Κάρολος ο άλλος, ποιος είναι, ο Φελίπε, ρε. Ο Φελίπε.
0: Για την Αγγλία, βρε, σου λέω, θα πάει και ο Κάρολος. Άμα είναι...
13: Ο Κάρολος δεν θα πάει, θα πάει ο...
0: Ποιος θα πάει.
13: Ο διάδοχος δεν θα πάει. Ποιος είναι ο διάδοχος του, ποιος είναι ένας από τους γιους του.
0: Όχι, ο Χάρη ο άλλος, ναι.
13: Ο Χάρη, ο ποιος είναι ο. Τώρα δεν τα με πιάνει, αυτό το ρεπορτάζ είμαι κακός.
0: Ναι.
13: Παρά το γεγονός ότι έχω συμβεί.
0: Ζαμπούνι θέλουμε εδώ.
13: Να σου πω και παρά το γεγονός ότι έχω γνωρίσει από κοντά και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.
0: Θα πάει ο Στάρμερ όμως, είναι ακόμα, δεν έχει.
13: Ναι. Πάντως έχει πει λοιπόν ότι θα πάει να το κάνει μαζί με τον Τραμπ. Τώρα, αν γίνει αυτό, τώρα εδώ έχει και παράπλευρες καταστάσεις. Σωστά λέει ο Νίκος. Έκλεινα για να σου πω ότι το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα ή τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο παγκόσμιο κύπελο είναι δραματικό, γιατί στο τέλος έναν θυμάσαι. Ένα ξάφνιο που πιέρεται. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο τρίτος που λες ή ο δεύτερος, ποιος θα θυμάται τώρα μετά από 30 χρόνια, ποιος θα είναι δεύτερος εδώ το 2026, ουδείς. Θυμάσαι εσύ τώρα, εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι το Αργεντινή-Ολλανδία το 1974, τώρα στο Κατάρ την Γαλλία, τα πιο φρέσκα. Ή το 1974 δεν είναι πιο φρέσκο, επειδή είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι από τη τηλεόραση που έβλεπα.
0: Δεν άκουγες πριν τι έλεγα.
13: Ναι, ότι.

0: αυτή την ταινία. Θα σου πω ποιο, ναι, να τη δεις. Για το Μεξικό το 86, την ιστορία.
1: Ναι.
0: Πώς το πήρε και πώς το κράτησε μετά το σεισμό κτλ. Φοβερή ταινία.
1: Πάντως επίσης να σου πω ότι, όπως σωστά είπε ο Λάσκαρης Αγοραστός, το κέρδος αυτού του Μουντιάλη είναι πρώτο το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω το πράσινο ακροτήρι έχει κερδίσει τις καρδιές πολλών.
0: Αυτό το Μουντιάλ ανέδειξε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου. Ναι.
1: Σωστά.
0: Το άλλο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι το ότι οι παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν την πολύ μεγάλη παγκόσμια αποδοχή και τους παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατών και χιλιάδες κόσμου μέσα στο γήπεδο, μπορεί να είναι τόσο μόνοι τους και να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα, όπως ο 25χρονος που γύρισε και έδωσε τέλος στη ζωή του.
1: Ναι, εντάξει, σωστά αυτό που λες. Ναι, είναι όλα μέσα στη ζωή, εντάξει.
0: Ναι, είναι δύο διαφορετικές όψεις ενός γεγονότος που ζούμε κάθε 4 χρόνια, που είναι συγκλονιστική σε κάθε μία για το δικό της λόγο.
1: Βέβαια.
0: Στο δικό μου το μυαλό.
1: Σωστό. Και μια που είπαμε για το πράσινο ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι έφτασε στους 32, σωστά. Ε?
0: Ναι.
1: Θα πάρει λοιπόν η ομοσπονδία του 9,5 με 10 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή την ομάδα τώρα της ομοσπονδίας του στο πράσινο ακροτήρι, τώρα στο πουθενά, να πάρει 9 εκατομμύρια να ενισχυθεί, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω
1: κάτι.
0: Δεν θα μπορείς να μου το απαντήσεις τώρα, φαντάζομαι. Αλλά αν μπορείς, ψάχνω. Ναι. Προχτές που κρατήσαν ενός λεπτού σιγή στον αγώνα της Αργεντινής.
1: Σήμερα κράτησαν λίγες.
2: Η ώρα είναι 1. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα.

0: Σώμα σας, την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: πρόσωπά σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: είτε σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστόλπτους πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως για τα όσα είπε ο νωρίτερο Μυρμηδόνας. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μιχαήλος, υφυπουργός προστασίας του πολίτη μέσα από τη Βουλή, δήλωσε ότι όποιος δεν πάρει τη νέα ταυτότητα μπορεί να μην πάρει και το μισθό του. Δεν το έχω ακούσει, κύριε Μιχαήλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Θα ψάξω να βρω τη δήλωση, φαντάζομαι ότι δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Αν το έχει πει, θα έχει υπάρξει κάποια παρανόηση. Να μην πάρει κάποιος το μισθό του, αλλά αυτό έλειπε. Στην απονομή, λέει, ο βασιλιάς της Ισπανίας θα πρέπει να είναι σε θέση ψηλότερα. Τρίστε, δεν υπάρχει ψηλότερα. Στην ίδια ευθεία είναι. Δίπλα ένα στον άλλο. Από τον Τραμπ, γιατί ο Φελίπε είναι ένας ευγενής. Και όχι ένας εντάξει. Ναι, από τον Τραμπ είναι για... Είναι εκλεγμένος, είναι άλλο πράγμα. Τι πάει να πει, δεν ξέρω το πρωτόκολλο της FIFA πραγματικά και δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή ας κάτσουν όπου θέλουν. Ας κάτσουν και στα σκαλάκια, ξέρω εγώ. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα φωνάζει Αρζεντίνα, Αρζεντίνα. Η μόνη Αρζεντίνα, έτσι όπως το έχεις γράψει Νίκο, είναι η ταβέρνα στο... που ξέρω είναι η ταβέρνα στο Μαραθώνα. Αρζεντίνα. Ε, αμέ. Το λέω ότι υπάρχει γιατί προχτές πέρασα, πήγα από Μαραθώνα έτσι για να δω λίγο και είδα την ταμπέλα. Φαντάζομαι για να έχει την ταμπέλα θα είναι και η ταβέρνα. Μία φορά έχω πάει, πρέπει να είναι 10-12 χρόνια τώρα. Και να σου πω και κάτι, δεν τρελάθηκα κιόλας. Οι Αργεντινοί λέει φόραγαν έξτρα και μαύρο περιβραχιόνιο για το χαμό ενός Αργεντίνου θρύλου του Αντώνιο Ρατίν. Α, δεν το ξέρα. Οκ. Είχε πεθάνει ένας θρύλος του Αργεντίνου ποδοσφαίρου. Α, γι' αυτό φοράγαμε πέντες, μάλιστα. Επειδή εγώ δεν μπορώ να ακούσω την ώρα της εκπομπής και βλέπω μόνο την εικόνα, ίσως να το είπε ο σχολιαστής και να μην... Εγώ δεν μπορώ να ακούσω ποτέ. Βλέπω λέει να τη γλιτώνει ο Τραμπ με Ισπανία, η Αγγλία, η Αργεντινή θα το σηκώσει. Μανώλη, γεια σου ξηρομερητή. Γεια σου φίλε μου. Για να το σηκώσει η Αργεντινή πρέπει να περάσει στην Αγγλία. Α, πιθανόν. Έχει να χάσει η Ισπανία το Μάρτιο του 24 από ένα φιλικό με την Κολομβία. Μπράβο. Εντάξει, σταθερή ομάδα. Δεν παίζει βέβαια, δεν βγάζει μάτια. Σαν ομάδα. Δηλαδή δεν είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι ουσιαστική μια χαρά. Η κυρία Φιγέννη λέει κοιτάξτε, ακούστε κυρία Φιγέννη, δεν έχω κανένα θέμα με τον Μυρμηδόνα. Ο Μυρμηδόνας πιθανόν έχασε την αίσθηση του χρόνου. Δεν λέω ότι δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε, αλλά μιλάγαμε πάρα πολύ ώρα. Τώρα το να εκνευρίστηκε μαζί μου δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τελευταία. Αν δεν θέλει να βγει, δεν θα βγει. Το μόνο λίγο που περιμένουμε τώρα είναι να μην πάρει το κύπελο αυτό το σύχαμα που λέγεται Αργεντινή. Θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα και το μεγαλύτερο στήσιμο στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχα λιγούλα να σου πω κάτι, γιατί... Ας πέρναγε η Γαλλία που ήταν υπερομάδα να πάει στον τελικό και αν προκριθεί η Αργεντινή να την κερδίσει και να πάρει εκείνη το κύπελο. Αν λέω, αν. Ναι, πρέπει να πηγαίνω με τα φεγγάρια σας, αλλά δεν γίνεται. Γιατί έχουμε όλοι φεγγάρια. Παράπονα, μου γράφει ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Καλησπέρα, παράπονα, γκρίνιες, καταγγελίες, όλοι έχουν τη λύση. Όταν όμως έρθει η ώρα της κάλπης, οι συγκεκριμένοι εξαφανίζονται. Αυτοί που έχουν τη λύση πάντα. Την παίρνουν μαζί τους. Και μετά τους φταίνει Έλληνες στο εξωτερικό, μην τους αλλάξουν την κυβέρνηση. Η κλασική Ελληνάρα, συγκεκριμένη, δεν ψηφίζει, αλλά θέλει να αποφασίσει.
Ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίζει. Μακάρι στις εκλογές του 27 να δω υψηλή συμμετοχή και νέα με λάθος. Καλή συνέχεια. Δεν βλέπω την υψηλή. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Άκουσα, λέει, την κυρία Λευκή χθες προσκάλεσε τον Μπούμεραγκ σε μια βαργάδα στη λίμνη. Ας του ρίξει, λέει, κατά λάθος μια κλωτσιά να πέσει μέσα και να μετονομαστεί σε λίμνη Μπούμεραγκ. Ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, το κρατάω το μήνυμα. Το πω και στην κυρία Λευκή αν δεν ακούει. Μπούμεραγκ, άκουσε έτσι, φίλη σου. Πάνε και για καφέ. Του ρίξει, λέει, μια κλωτσιά να μετονομάσουν την λίμνη των Ιωαννίνων σε λίμνη Μπούμεραγκ. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Ο κύριος Θοδωρής λέει: δυστυχώς ο προηγούμενος ομιλητής για το Μυρμηδό να βλέπει, φαντάζομαι, επειδή την χάνει να δουλεύω στην πολεμική αεροπορία και ειδικά στα ραντάρ της αεροπορίας. Καλησπέρα, λέει η κυρία Παρδάλη. Υπάρχει θέμα με το φαρμακείο, το οποίο στην Άρτα αναγκάζονται, λέει, να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα. Αλήθεια τώρα. Θα μου πείτε τι αλήθεια, αφού μου το στέλνετε. Κύριε Αλέξανδρε, το κρατάω το link να το αύριο να το ψάξω λίγο, να δω τι γίνεται, μήπως βγάλουμε κάποιον να μας μιλήσει. Αφού λέει, πήγε ο Μητσοτάκης στη Γαλλία σήμερα, περίμενε να ζανικήσει η Γαλλία ο κ. Σπύρος. Δεν είχε στείλει κανείς, γι' αυτό το διάβασα. Περίεργο. Το κύπελο, λέει, θα το πάρει ο Σάντσεθ και θα το δώσει ο Τραμπ. Και μετά θα φτύσει ο ένας από τη μια και άλλος από την άλλη. Καλησπέρα, Λίμα. Ναι, Νίκο μου, από το Βερολίνο. Ναι. Καμιά φορά θα ήθελα πολύ. Θα ήθελα να το κάνω. Απ' την άλλη σκέφτομαι, ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα, έχετε στείλει εδώ κάποια μηνύματα για τον 20χρονο. Αν δεν ακούσατε όλη την εκπομπή από την αρχή, βγάλαμε τη δικηγόρο της οικογένειας του 20χρονου. Επειδή δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, μπορείτε να ακούσετε μετά τη συνέντευξη όταν θα ανέβει στο Real Player, αλλά η γυναίκα πολύ μετρημένα και πολύ απλά λέει κάποια πράγματα. Το παλικάρι έχει βληθεί στη βάση του κρανίου στον Αφιένα. Έχει μια ολόκληρη σφαίρα, έχει φάει μια ολόκληρη σφαίρα μέσα στο κεφάλι. Οπότε καταρρύπτεται το επιχείρημα του θράψματος που εξωστρακίστηκε. Και έχει πέσει σε μια περιοχή που είναι θαμνώδης, μέσα στο σκοτάδι, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος έχει επιχειρήσει μια βολή, όχι μια, γιατί από ό,τι μας είπε, γιατί περιμένει να δει να πάρει τη δικογραφία στα χέρια της και τις βαλιστικές έρευνες και την ιατροδικαστική, είναι παραπάνω από 13 χάλικες. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς θα δικαστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο άλλος, γιατί ένας από το όπλο του ενός εκ των δύο έχει χάσει τη ζωή του. Ο άλλος, ο οποίος επίσης έχει βάλει με το όπλο του, θα δικαστεί για συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος, είναι και δύο. Το παλικάρι αυτό είχε όντως υψηλό ποσοστό αναπηρίας, αλλά είχε κανονικά δίπλωμα, το οποίο δίπλωμα δεν του το έδωσε ούτε ο Λάσκαρης, ούτε εγώ, ούτε η μητέρα του. Του το έδωσε η πολιτεία, η οποία έκρινε ότι είναι ικανός να οδηγήσει αυτοκίνητο. Επίσης, η επιτροπή που είχε περάσει, τα ΚΕΠΑ, είχαν κρίνει ότι δεν χρήζει βοήθεια εταίρου προσώπου, άρα μπορούσε να κυκλοφορεί κανονικά μόνος του, να οδηγεί, και γενικώς αυτοεξυπηρετούντα, αυτοεξυπηρετήτο,
και δεν χρειαζόταν να έχει συνοδό. Αυτά και αναφορικά με, με την ανακοίνωση αυτή, την ανάρτηση του Δημάρχου που βγήκε να υπερασπιστεί τους αστυνομικούς και μίλησε για άδικη προφυλάκηση δύο οικογενειαρχών, που πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωση, το δικαστικό σώμα και κάτι τέτοια. Και η περιοχή, το Άργος που θέλει αστυνομία που να τον προστατεύει και διάφορα τέτοια φοβερά. Δεν ξέρω. Αν είχα, λέει, ένα ευρώ για κάθε φορά που με ρημιδόνω, σε έλεγε σε σένα το άλλο. Δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, γιατί δεν είναι εδώ. Ότι δεν θα ξαναβγεί, θα είχα πάνω από 30 ευρώ να διαβαστεί, δεν βρίζω. Ναι, μάχος. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι κανείς να βγει. Όποιος θέλει βγαίνει, όποιος δεν θέλει δεν βγαίνει. Απλά πράγματα. Για την υπόθεση της Μαρφίνη, γιατί έχει έρθει μήνυμα, έστειλε νωρίτερα και ο Γιάννης, έχει στείλει τώρα εδώ και ο κύριος Κώστας. Για τη Μαρφίνη, λέει, δεν μας είπε τίποτα. Λοιπόν, οι δύο που έχουν συλληφθεί κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η γυναίκα, η οποία είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημέρων. Φαντάζομαι ότι και εκείνη, δεν ξέρω, ό,τι αποφασίσουν όταν έρθει στην Ελλάδα οι δικαστικές αρχές. Η προφυλάκηση δεν συνιστά ενοχή. Μπερδεύεστε. Όταν κάποιος προφυλακίζεται, δεν κρίνεται ένοχος. Οι δικαστικές αρχές κρίνουν για κάποιους λόγους ότι μπορεί να τελέσουν τις ίδιες πράξεις με αυτές για τις οποίες κατηγορούνται ή θεωρούνται ύποπτοι φυγής. Αυτοί είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τους οποίους κάποιος προφυλακίζεται. Έτσι, λοιπόν, η προφυλάκηση λοιπόν δεν συνιστά προάγγελο ενοχής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει προφυλακισμένοι 18 μήνες, που είναι και το ανώτατο όριο, και μετά έχουν αποφυλακιστεί και φτάνουν να δικαστούν όταν έρθει η ώρα, και άλλοι καταδικάζονται, άλλοι αθώνονται. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για κανέναν αν είναι ένοχος ή αθώος, αλλά θα πω αυτό που είπα και χθες και θα το επαναλάβω. Το νομικό μας σύστημα, και όχι μόνο το δικό μας, παγκοσμίως, αν αλλάξει θα ενημερωθείτε, θα ενημερωθούμε κι εμείς, αναγνωρίζει την αρχή που λέει ότι όλοι ξεκινούν με το τεκμήριο της αθότητας. Δεν είναι δουλειά του κατηγορούμενου να αποδείξει ότι είναι αθώος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να πιστοποιήσει με βάση τα στοιχεία που έχει ότι είναι ένοχος. Το τεκμήριο της αθότητας είναι θεμελιώδες για όλους. Και ξεκινάμε με το τεκμήριο της αθότητας, και βεβαίως αν υπάρχει ενοχή, προφανώς και πρέπει να υπάρχει και καταδίκη ανάλογα βέβαια την πράξη. Απλά και δεν ξέρω, φαντάζομαι κατανοητά τα λέω. Ρε Παρδάλη, λέει, η Ισπανία βασίζεται σε έναν απλό κανόνα του ποδοσφαίρου. Έχει συνεχώς την μπάλα. Για να τη βάλει γκολ πρέπει να τη πάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο να πάρει την μπάλα από την Ισπανία, εκτός αν το επιλέξει η ίδια. Ελέος χώρο όπως σήμερα μετά το 2-0 που είχε καθαρίσει. Καλά. Αν τώρα είχε περάσει η Γαλλία, Γιάννη μου θα έλεγε άλλα. Όπως μου έλεγε πριν τον αγώνα, ότι η Γαλλία είναι το φαβορί, αλλά η Ισπανία είναι αυτή που κρατάει την μπάλα, που μου το έγραψε βέβαια. Δεν λέω ότι δεν το έγραψε. Λοιπόν, αν είχε βάλει η Γαλλία ένα γκολ, και αν το ένα και αν το άλλο, εντάξει. Δεν κερδίζει πάντα αυτό που κρατάει την μπάλα.

0: απάντησα εκείνη την ώρα, κύριε Βαγγέλη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το θεωρώ λάθος, τέλος. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Ξεκινάμε από το τελευταίο που είπες, μάνα. Το τεκμήριο της αθότητας.
0: Ναι.
1: Είδα ένα βιντεάκι εκεί με τον κύριο Αθαλίδη.
0: Ναι.
1: Από κάτω πρέπει να ήταν ο κύριος Χρυσόγλου.
0: Ναι, έχει κάνει και μια ανάρτηση ο κύριος Αθερίδης σχετικά με την κριτική που δέχτηκε.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Εγώ από το βιντεάκι θέλω να σχολιάσω λίγο. Σχετικά με το τεκμήριο της αθωότητας. Εκεί στέκομαι εγώ, δεν στέκομαι ούτε τι είπε, ούτε τι έκανε. Με χαρά του να έχει σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Εντάξει, είναι δικαίωμά του, είναι προφανώς.
1: Φυσικά. Όχι. Στέκομαι στο τεκμήριο της αθωότητας. Είπε ότι σύλληψε τους, κάπως έτσι το είπε, μετά από πόσα χρόνια, τους ενόχους για τη Μαρφή. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Ακριβώς αυτό. Αν το
0: ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια ήταν η διατύπωσή του.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό είπε. Λοιπόν, δηλαδή, τεκμήριο της αθωότητας δεν υπάρχει για αυτούς. Τους σύλληψε ο κύριος Αθελίδης μαζί με τον κύριο Χρυσοκοίδη, τους δικάσανε.
0: Δεν έχει δικαστεί κανείς, αλίμονο.
1: Αυτό είπε όμως.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχει κάνει μια ανάρτηση στην οποία και την έκανε χθες.
1: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει μια μακροσχηλή ανάρτηση. Πρέπει να την βρω τώρα γιατί. Λοιπόν. Λέει, δεν σας τη διαβάζω όλοι. Δεν είμαι, λέει, αιρετός. Το cancel, η ακύρωση δηλαδή, δεν με αφορά ούτε με τρομάζει. Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά αλλά σε πεντακάθαρα νερά. Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος. Αρκετοί σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της Μαρφίν, μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους. Δεν είναι όμως έτσι το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημά τους, είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν και εμάς. Οι σημερινοί κατηγορούμενοι, αν είναι αθώοι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά τη διαρκή προσπάθειά του για διελεύχανση στη μη αρχαιοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στη Βάρδια του εξιχνιάστηκε 17 Νοέμβρη. Και λέει και άλλα διάφορα.
1: Το έκανε χειρότερο από ό,τι θα μπορούσε.
0: Εντάξει, από καθένας κρίνει.
1: Εγώ έτσι το
0: ναι,
1: κρίνω.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επί Χρυσοχοίδη εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι θα έχει συμβεί αν είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια του ξηρού.
1: Μάνο μου, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Λέω, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν δεν είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια του ξηρού.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ένα. Δύο. Η υπόθεση της Μαρφίν ήταν στο αρχείο. Τώρα το mail φαίνεται ότι δεν υπάρχει τελικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα το δούμε, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτές τις διαδικασίες. Ας τα βρουν μόνοι τους.
0: Και λέει, δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων. Δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον Υπουργό να συνεχίσει να αγωνίζεται για την εξυγχρόνιση του εγκλημάτους.
1: Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθερή. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά σας το διάβασα γιατί μπορεί να μην το έχετε δει.
1: Και ένα δεύτερο. Επειδή ζω στην περιοχή που έγινε το φωνικό, εν πάση περιπτώσει, το παιδάκι εδώ, τώρα τι έχει συμβεί ακριβώς, θα το βρει η δικαιοσύνη που λέμε. Και επειδή ξέρω τους δρόμους, ξέρω, εδώ είμαι μεγαλωμένος, στο Άργος. Είμαι όρια Κορινθίας Αργολίδας. Λέω Κορινθία επειδή ανήκω στην Κορινθία. Αλλά είμαι όρια. Μεγαλωμένος είμαι στο Άργος. Έχω έχουν πει πολλά ψέματα από την πρώτη μέρα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, ότι εμβόλυσε, ότι πήγε να τους πατήσει με το αυτοκίνητο κτλ. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο του παιδιού. Δεν είναι χτυπημένο πουθενά, Μάνο.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω δει. Γιατί είπα και εγώ.
1: Όχι, εγώ είδα.
0: Ότι είναι οι σχηρισμοί αυτοί, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Εγώ είδα φωτογραφία. Δεν είναι χτυπημένο το αυτοκίνητο. Ναι. Όταν εμβολίζει κάποιον, θα σου πάσει και το φανάρι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Θα σου τραβώσει και το φτερό. Θα φύγει και ο προφυλακτήρας από τη θέση του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί. Άλλο προφανώς.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Το θέμα είναι, δεν πρέπει να γίνονται αυτά, Μάνο.
0: Δεν πρέπει να γίνονται, αλλά να που γίνονται.
1: Δεν πρέπει να γίνονται, που δεν είναι, και δυστυχώς κάθε μέρα βουλιάζουμε όλο και περισσότερο. Εδώ που λέμε να δεν ξέρω, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρέπομαι.
0: Ναι. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Τα φιλιά μου, γεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τη μία. Κύριε Βαγγέλη, ρωτήσατε, σας απάντησα. Δεν σου λέει, δεν μπορεί να χάσει η Ισπανία. Απλά όταν έχει την μπάλα 50 λεπτά και αντίπαλος 10, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βάλει γκολ και πολύ λιγότερες να φάει. Μπορεί σε ένα μάτς να κάνει άλλος μια επίθεση και να βάλει γκολ και να χάσει η Ισπανία, απλά είναι πιο λίγες πιθανότητες. Εγώ πάντως λέει δύσκολα βλέπω να το χάνει με όποιον αντίπαλο και να παίξει, αν και είμαι φανατικός με την Αργεντινή. Αλλά κάτσε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Από εδώ λέει και πέρα, δηλαδή θα ρωτάει ο Θερίδης και ο κάθε Θερίδης τον κάθε τίποτα για να εκφράσει την άποψή του. Ωραία δημοκρατική αντίληψη έχουν ορισμένη. Όπα, περίμενε. Γιάννη, ποιος είναι ο κάθε τίποτα? Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν πρέπει να ρωτάει κανέναν για να λέει την άποψή του. Ο Αθερίδης ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια ανάρτηση για τους δικούς του λόγους. Και εγώ είδα το βίντεο, προσωπικά με ενόχλησε αυτό που είδα. Διαφωνώ μαζί του. Εντάξει, αλλά είναι δικαίωμά του. Αν του αρέσει ο κύριος Χρυσοχοίδης και θεωρεί ότι το έργο του είναι επιτυχημένο, εμένα μου περισσεύει. Εκείνος κρίνει έτσι, εγώ κρίνω αλλιώς. Καθένας έχει την άποψή του. Όπως θα πρόσεξες, εγώ δεν αναφέρθηκα στην εκπομπή καθόλου στην άποψη του κύριου Θελίδη. Δεν με αφορά. Δεν παράγει κανένα δημοσιογραφικό περιεχόμενο η άποψη του κυρία Θερίδη για το Χρυσοχοίδη. Ούτε έχει κανένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οπότε γιατί να ασχοληθώ. Επί προσωπικού, επειδή θέτει το θέμα, εγώ προσωπικά διαφωνώ με την τοποθετήση του. Αλλά και τι σημαίνει, ποιος είμαι εγώ που διαφωνώ. Κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Έτσι είναι η ζωή μας. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω το εξής. Όταν είχε ανακοινωθεί ότι γίνεται το ελληνικό FBI, που λέει ο κύριος Αθερίδης ότι έλεγα τότε ότι είναι καραγκιοζηλική, αν θυμάσαι από αυτήν εδώ την εκπομπή είχα πει ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα και γιατί πρέπει να το ονομάσουμε έτσι μια υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, η οποία μπορεί να λειτουργεί στα πρότυπα μιας ξένης υπηρεσίας που είναι γνωστή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι μια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας είναι καραγκιοζηλίκη. Γιατί να το κάνω. Να σου πω και τη διαφορά και σε κάτι ακόμα που διαφωνώ. Όταν γίνεται κάτι καινούριο που δεν με νοιάζει πώς θα το βαφτίσει ο καθένας, αν θες δηλαδή την άποψή μου, εμένα η ονομασία με ενοχλεί περισσότερο, γιατί η υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί μια χαρά. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται κάτι καινούριο και θα το έχεις προσέξει, Πάντοτε λέω να περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα κρίνω κάτι αν δεν δω πώς λειτουργεί. Λοιπόν, έχουν υπάρξει, έχω δει πράγματα να λειτουργούν και έχω δει πράγματα να μην μπορούν να πάνε ούτε μισό μέτρο. Όταν φτάνουμε όλοι στο σημείο να δούμε πέντε πράγματα για το πώς λειτουργεί κάτι, μετά μπορούμε να μιλήσουμε. Έλα, Ξηρομερητή.
8: Γεια σου, Μανουλή.
0: Γεια σου, Ξηρομερητή.
8: Τι κάνεις, Φιλέμ?
0: Καλά, εσύ?
8: Όλα καλά.
0: Καλά.
8: Εντάξει. Πού να πάω διακοπές για να γλιτώσω από τα καρούμπαλα?
0: Ω, Χριστέ μου.
8: Άρα, φίλε, τι τραβάμε.
0: Ανέβα γέρακα. Θα σε πάω στο, εκεί κοντά στις Κεραίες.
8: Ναι.
0: Στις Κεραίες, εκεί της υπερυψηλής τάσης, το βράδυ βγάζουν έναν ωραίο ήχο, ένα μπζζζ. Και άμα αφήσει και κοτοπουλάκι από κάτω, ψήνεται.
8: Ωραία. Δεν έχει καρουμπαλάκι, έτσι?
0: Τι?
8: Καρουμπαλά δεν έχει.
0: Δεν μπορούν να σταθούνε. Έλα.
8: Να σου πω, ρε φίλε, υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από το μυαλό στον άνθρωπο?
0: Η γλώσσα.
8: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο.
8: Αν δεν μπορείς, να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου σωστά, έτσι, ό,τι όπλο και να έχεις είναι άχρηστο. Ζημιά θα κάνεις είτε στον εαυτό σου είτε σε κάποιον άλλον. Και ιδιαίτερα όταν έχεις μια ιδιότητα κοινωνική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι.
8: Και γιατρός να είσαι, άμα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς σωστά τον
0: κεφτέρι,
8: ναι, θα σκοτώσεις.
0: Η παροιμία πάντως λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Δεν λέει τίποτα για το μυαλό.
8: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Σίγουρα, αλλά και το μυαλό, κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος χρόνια επιβιώνει πάνω στον πλανήτη χάρη στο μυαλό του. πρώτα βάζει το μυαλό και δουλεύει και μετά τραβάει.
0: Αλλά τώρα τελευταία λέει δεν αισθανόμαστε και πολύ καλά.
8: Και μετά τραβάς το κουμπούρι, κατάλαβες.
0: Ναι.
8: Δεν το τραβάμε έτσι απλά για το κουμπούρι.
0: Ε, καλά, να σου πω, γίνεται και το αντίστροφο, θέλω να σου πω.
8: Τι εννοείς?
0: Ε, ότι κάποιοι πρώτα τραβάνε το κουμπούρι και μετά βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει.
8: Ναι, εντάξει, μπράβο. Παίζει αυτό. Παίζει. Αυτό που λες, παίζει.
0: Και με τη γλώσσα παίζει αυτό.
8: Και με τη γλώσσα παίζει.
0: Να σου πω, έχεις ακούσει αυτό που λέει βούτα τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις.
8: Ναι, σωστά. Και μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μίλε. Κατάλαβες. Και τούτος ο τόπος εδώ. Που ακούω διάφορες, παιδί μου, να λένε τα δικά τους. Μία έτσι, μία αλλιώς, ξέρω εγώ, πάντα φταίνει η άλλη και δεν φταίει κανένας. Να τώρα σ' άκουγα πριν που έλεγες για τον Αφαιρίδη. Τι με πειράζει εμένα, ρε φίλε, έκανε ένα σχόλιο ο άνθρωπος και okay, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, προφανώς και δεν είναι.
8: Εμένα ξέρεις που είναι το
0: αλλά,
8: πρόβλημα.
0: Αλλά κοίτα, ένα δημόσιο πρόσωπο όταν κάνει ένα σχόλιο κρίνεται, έτσι.
8: Ναι, εντάξει, οκ, okay, γιατί εντάξει, ακούγεται πιο πολύ ο λόγος. Ξέρεις τι με πειράζει εμένα, ρε φίλε, στη Μαρφή. Όχι τα 16 χρόνια μετά με φωνάζει. Δεν είμαστε στη διαδήλωση. Έτσι, το κάφτε τους, κάφτε τους, κάφτε τους. Υπήρχε μια διαδήλωση το 10, έτσι, για κάποια αιτήματα που ούτε ένα γαϊδούρι δεν φιλοτιμήθηκε να τουλάχιστον να πάνε τα περιοριστικά, κάτι να γίνει. Καήκαν ανθρώποι και κάποιοι φωνάζανε κάφτε τους.
0: Ναι.
8: Αυτούς, ποιος θα τους δικάσει? Ποιος θα τους δικάσει αυτούς?
0: Για να τους δικάσει κάποιος πρέπει πρώτα να τους συλλάβει και να τους απαγγείλει κατηγορίες.
8: Να, συλλάβει, ρε,
0: να σε ρωτήσω όμως κάτι.
8: Τόσο κόσμο
0: να σε ρωτήσω κάτι.
8: Να βλέπουν μπροστά στα μάτια τους ούτε ένα γαϊδούρι. Ούτε
0: ξηρομερητή. Επειδή εκεί.
8: Κάθε τους φωνάζανε.
0: Επειδή
8: τους.
0: Εκεί πέρα από
8: αυτό
0: τις...
8: με χαλάει εμένα, φίλε.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
8: Πιο πολύ απ' όλα.
0: Επειδή εκεί πέρα από τις γύρω κάμερες υπήρχαν και δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία. Σου
8: ναι.
0: Θυμίζω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες.
8: Και κανένας δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτό θέλω να πω.
8: Αφήσαν τον κόσμο και κάηκε.
0: Λοιπόν, αυτό
8: είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Σήμερα το 2000.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα λοιπόν, δεν συνελήφθη κανείς.
8: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι.
8: Ούτε καν.
0: Δεν είναι αυτό το κανονικό.
8: Όχι, σίγουρα δεν είναι αυτό το κανονικό.
0: Γιατί έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε ποιο είναι το κανονικό.
8: Μπράβο.
0: Επίσης οι διαδηλωτές στο σύνολό τους άνοιξαν δρόμο για να περάσει το πυροσβεστικό.
8: Ναι.
0: Και υπήρχαν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προσπαθούσαν να το εμποδίσουν. Ούτε εκεί είδα να συλλαμβάνεται κανένας.
8: Για ποιο λόγο όμως αυτοί οι ανεγκέφαλοι είχαν πολιτική ορθότητα?
0: Εμένα ρωτάς.
8: Ανήκαν σε κάποιο χώρο που...
0: Τους ξέρεις, τους ξέρω, εγώ δεν τους ξέρω.
8: Μα ρε φίλε, μπορεί να ζουν ανάμεσά μας. Μπορεί να είναι οι άνθρωποι
0: όχι της μπορεί.
8: Πόρτας.
0: Όχι, μπορεί. Περίμενε. Όχι
8: που
0: μπορεί.
8: Μιλάμε εμείς οι δύο να μας ακούνε.
0: Ξέρεις εσύ ποιοι ήταν αυτοί και τι είναι? Εγώ δεν ξέρω.
8: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Λοιπόν...
8: Ούτε εγώ ξέρω. Εντάξει, απλά να σου πω κάτι. Έχει τύχει, ξέρω εγώ, στο δρόμο μου να συναντήσω διάφορα.
0: Ξηρομερίδη μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα σε σταματήσει απόψε, είσαι στο δρόμο και σε σταματήσει απόψε και σου βρει ένα μαχαίρι μέσα στα. Λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Σου βρει ένα μαχαίρι μέσα στο αυτοκίνητο που είναι παραπάνω από το επιτρεπόμενο. Σε πάει μέσα.
8: Με πάει, ρε.
0: Σε πήγε. Αν εμένα με σταματήσει τώρα που θα φύγω και με βρει πιωμένο, με πάει μέσα.
8: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Με πάει. Εκεί που ο άλλος κρατάει μία μολότοφ, ξέρω εγώ τι κρατάει, και την πετάει μέσα σε ένα κτίριο και καίγονται άνθρωποι. Γιατί δεν τον βουτάει?
8: Κανονικά έτσι πρέπει.
0: Α, εντάξει.
8: Κανονικά έτσι πρέπει.
0: Κανονικά έτσι πρέπει, αλλά.
8: Κοίταξε να δεις όπλο, άκου να δεις. Γιατί όλοι λίγο πολύ, και εντάξει, εμείς ξέρουμε έτσι, ειδικά καμιά φορά έχουμε κάνει σου για πάνω μας έτσι.
0: Ρε παιδί μου, το έφερα σαν παράδειγμα τώρα.
8: Ναι, ρε παιδί μου, άκου να σου πω κάτι.
0: Δεν σου είπα να έχεις το σουγιά, ρε ζωή, να έχεις μια λάμα, να έχεις ένα κατάνα, ξέρω να έχεις ένα σπαθί.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ άκου να δεις.
0: Κόβει σίδερα, ξέρω
8: εγώ. Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Έτσι, ο αστυνόμος έχει κρίση και αντίληψη. Περνάει από κάποια εκπαίδευση.
0: Είσαι σίγουρος?
8: Ρε φίλε, άκουσε με τώρα. Δεν είναι όλοι αστυνομικοί να
0: όχι, πούμε. Προφανώς
8: υπάρχουν
0: και δεν
8: αστυνομικοί οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, λεβεντόπεδα. Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Έτσι. Υπάρχουν. Εγώ θες να σου πω προσωπικά, εγώ έχω το θείο μου. Έτσι. Χρόνια ήταν να πούμε. Ποτέ δεν είχε όπλο πάνω του. Αλλά τα χέρια του ήταν χειρότερα από όπλο. Τα χέρια μου δεν σκοτώνουν, ρε Μανώλη. τα χέρια μου, αν σε βουτήξω εγώ από το λαιμό ή αν σε σπρώξω κάπου ή αν βρω ευκαιρία και χτυπή δεν θα σε σκοτώσω.
0: Καλά,
8: δηλαδή πρέπει να, έχω το πιστόλι.
0: Όχι, τα χέρια είναι μαχαίρια προφανώς.
8: Ναι, ωραία. Εκεί λοιπόν, αυτό δηλαδή γυρνάω στην κουβέντα εγώ. Είσαι σε υπηρεσία, γίνεται κάτι. Εντάξει, δεν μπορεί, παπ, το τράβηξες, παπ, κατευθείαν πίσω. Και εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, είναι και αυτοί υπόλογοι. Κρίμα, δηλαδή μια δουλειά, οικογένεια είχαν, ταΐζαν τα παιδιά τους. Το άλλο το παλικάράκι, δηλαδή, ένας πάει στο χώμα και ο άλλος πάει στη φυλακή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ρε. Θέλει ψυχραιμία, αλλά πού να τη βρεις την ψυχραιμία.
0: Ξηρομερίτη μου, αν δεν μπορείς να βρεις την ψυχραιμία για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
8: Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε. Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
8: Αυτό είναι μεγάλη, ναι. Αλλά μετά, κοίταξε να δεις, έρχονται τα επόμενα. Δηλαδή, το μετά είναι το δύσκολο, κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα το μετά, τώρα το παιδάκι έχει πάει στο χώμα αυτό. Έτσι, θα
0: δεν αλλάζει να ζει.
8: Δεν αλλάζει, έτσι. Η μάνα του
0: ναι,
8: θα
0: δεν
8: λέει,
0: θα μπορούσε να,
8: αυτό
0: δεν
8: αλλάζει,
0: να σου πω, και το θα μπορούσε να ζει που λες, δεν υπάρχει.
8: Και αν ο άλλος ο αστυνομικός τώρα, ξέρω εγώ, έτσι, χάσει τη δουλειά του ή πάει φυλακή οτιδήποτε,
0: ναι.
8: Αν είχε ένα παιδί
0: είναι
8: να
0: πολύ, είναι πολύ αυτό... λίγο αυτό που θα του συμβεί μπροστά
8: ναι,
0: σε αυτό που έχει προκαλέσει.
8: Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω ότι δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μην έχει συμβεί.
0: Ναι, από τη στιγμή όμως που συνέβη, τις συνέπειες τις πληρώνει και ο δράστης, και το περιβάλλον του, δυστυχώς.
8: Ναι, σίγουρα, ναι, ναι.
0: Το
8: ναι.
0: Παιδί, άκου να δεις, το παιδί του αστυνομικού πυροβόλησε. Δεν ξέρω αν έχει ο άνθρωπος παιδί. Η οικογένειά του, εν πάση περιπτώσει, δεν φταίει σε τίποτα.
8: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Έτσι. Ούτε έφυγε το πρωί από το σπίτι του λέγοντας ότι σήμερα πάνω σκοτώσω κάποιον. Αλλά έγινε.
8: Ναι, μα φίλε, το κακό δεν θέλει πολύ για
0: ναι, από τη στιγμή
8: έτσι,
0: λοιπόν που έγινε.
8: Το καλό είναι δύσκολο.
0: Ναι, από τη στιγμή λοιπόν που έγινε, δυστυχώς, ένα παιδί είναι στο χώμα.
8: Ναι,
0: ο αστυνομικός.
8: Αυτό είναι, χειρότερο.
0: Ναι, προφανώς, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει. Τέλος. Ο αστυνομικός θα υποστεί τις συνέπειες και η οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις παρενέργειες των συνεπειών.
8: Ναι.
0: Έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι δομημένη η κοινωνία, έτσι λειτουργεί το σύστημα και έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Γιατί όταν κάνεις κάτι, πρέπει να τιμωρηθείς. Κακό, πρέπει να τιμωρηθείς.
8: Ναι, εντάξει, εννοείται. Το κακό, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καμιά φορά μπορεί να γίνει, κοίταξε να δεις, εγώ ένα φίλο παλιά, έτσι που ο άνθρωπος έκανε κακό άθελά του, έγινε ατύχημα, έτσι, δεν το ήθελε να το κάνει το κακό, έκανε τρεις φορές απόπειρα αυτοκτονίας, ξέρεις τι έκανε, ενώ πήγαινε σπίτι του κάποια στιγμή με το αυτοκίνητο, σιγά, του πεταχτήκανε κάποια πιτσιρίκια και τα έβαλε κάτω από τις ρόδες. Τα σκότωσε τα παιδάκια. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος, όντως δεν έφταιγε.
0: Ναι.
8: Και τα παιδιά αυτά ήταν γειτονόπουλα.
0: Ωραία, το έφερε βαρέως στη συνείδησή του, το καταλαβαίνω. Πολύ, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να...
8: Πολύ βαρέως, ναι, φίλε. Ναι. Έκανε τρεις φορές απόπειρα. Δεν μπορούσε να το χωνέψει ποτέ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που του συνέβη και έτσι.
0: Κοίτα, καταλαβαίνω το ηθικό ζήτημα το οποίο δημιουργείται και το ψυχολογικό βάρος που φέρει ένας άνθρωπος που αφαιρεί μια ζωή.
8: Ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση, έτσι, γιατί υπάρχουν και συνείδητοι. Υπάρχουν και άνθρωποι
0: που είναι
8: κατώψυχοι, δεν είναι καν άνθρωποι.
0: Συρομερίδη, θα σου πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Εδώ και πολλά χρόνια ένας παλιός φίλος, έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε, δεν έχει σημασία, γυρνάει για το συνεργείο με το μηχανάκι του. Το παιδί δουλεύει σε συνεργείο και πετάχτηκε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μπροστά του, στο ένα μέτρο, και τον χτύπησε μέρα μεσημέρι, έτσι. Αλλά όταν λέμε μπροστά του, μπροστά του, θα μου πεις σου να μπροστά προκύπτει γιατί έγινε μετά δικαστήριο κτλ. Λοιπόν, το συλλάβανε το παιδί, του κάνανε αλκοτέστ, δεν είχε πιει τίποτα, γυρνάει για τη δουλειά του, φάνηκε ότι δεν πρόλαβε καν να φρενάρει, πήγαινε με 20 χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε καν να φρενάρει. Με παπάκι έτσι, όχι κανένα φοβερό. Ο ηλικιωμένος κατέληξε. Οι συγγενείς του ηλικιωμένου μετά αξίωσαν αποζημίωση για το θάνατο του ανθρώπου τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο η αστυνομία, επειδή έβλεπε κάποια πράγματα που προφανώς βρέθηκε εκεί στο σημείο, έκανε τοξικολογικές και στον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν πιωμένος. Στο δικαστήριο λοιπόν, το δικαστήριο λοιπόν, επειδή υπάρχει ανθρωποκτονία, γιατί ασχέτως το αν είναι πιωμένος ο ηλικιωμένος, το παλικάρι με το μηχανάκι τον έχει σκοτώσει. Αυτό δεν αλλάζει.
8: Ναι.
0: Υπάρχει ανθρωποκτονία, αλλά είναι από αμέλεια. Δηλαδή δεν είχε δόλο, δεν είχε πρόθεση. Του βάζει λοιπόν μια ποινή με τριετή αναστολή, στη λογική του ότι πόσο πιθανό είναι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να ξανασυμβεί. Είναι απίθανο.
8: Ναι.
0: Και καταρρύπτει και τον ισχυρισμό των συγγενών του θύματος που ζητούν αποζημίωση, διότι ο ηλικιωμένος ήταν πιωμένος και όντως δεν πρόσεξε και πετάχτηκε μπροστά από το μηχανάκι. Προκύπτει από τους μάρτυρες, από την ταχύτητα της μηχανής, από το ότι δεν πρόλαβε να φρενάρει, από το ότι ήταν πιωμένος κτλ. Κτλ. Θέλω όμως να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος αφαίρεσε μια ζωή. Έφταιγε.
8: Ναι.
0: Όχι. Το έχει βάρος για μια ζωή.
8: Ναι. Μα ρε φίλε, τώρα πρόσεχε. Και ο άλλος, ο αστυνομικός που σκότωσε τον άλλον, και αυτός δεν το έκανε με δόλο.
0: Ξηρομερίτη, άδειασε μια γεμιστήρα.
8: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν νομίζω να το έκανε, ας πούμε, με δόλο, να βγει και αυτή τη στιγμή να πάει να πιάσει δουλειά και να είπε τον πρώτο που θα βρω μπροστά μου θα τον καθαρίσω.
0: Α, τότε γιατί πυροβόλησε τόσες φορές?
8: Από νεύρα, από χαζομάρα.
0: Και για
8: από
0: ποιο λόγο ακούγεται στο βίντεο να λέει έπεσε ο Τουρκαλάς, κάλεσε το ΕΚΑΒ? Δεν είναι έτσι, Ξηρομερίτη, λυπάμαι.
8: Εντάξει, αν ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Αν όντως υπήρχε, γιατί εδώ τώρα υπήρχε πρόθεση, άρα δηλαδή πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω.
8: Αστυνομικός. Πώς θα προστατεύει
0: εμένα ή
8: οτιδήποτε άλλο? Ναι.
0: Δεν ξέρω. Η υπηρεσία δηλαδή, τους πάντως, που... η υπηρεσία τους πάντως τους συνέλαβε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο. Η ίδια η υπηρεσία τους έκρινε.
8: Ναι, κατάλαβα. Άρα
0: ότι έχουν παραπέσει σε πολύ. Λοιπόν.
8: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, καταλάβεις. Γιατί δεν νομίζω τώρα να βγαίνει ο άλλος να πάει για υπηρεσία, να πάει να κάνει τη δουλειά του και να βγαίνει με αυτή την πρόθεση ότι εγώ πάω να σκοτώσω.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έχω κάθε καλή πρόθεση να πιστέψω ότι δεν βγαίνει κανείς έτσι από το σπίτι του να πάει να πιάσει δουλειά. Αλλά το αποτέλεσμα, το ότι βρέθηκαν 13 κάλικες και σύμφωνα με τη δικηγόρη της οικογένειας είναι πολύ παραπάνω. Γιατί όταν θες να εκφοβήσεις κάποιον, δεν ρίχνεις 20 βολές, ρίχνεις 1-2. Και το ότι οι σφαίρες δεν πηγαίναν στον ουρανό, αλλά σε ευθεία, υπήρχε ευθεία βολή, και πάει και καρφώνεται μια σφαίρα που αυτοί μιλάνε για εξωστρακισμό στο κρανίο του.
8: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, γιατί όταν ρίχνεις τυφλά στην ευθεία, μπορεί να μην πετύχει τον 20χρονο, μπορεί να πετύχει κάποιον άλλο από εκείνη την ώρα. Μα αν στο χωράφι να έχει βγει να κατουρίσει.
8: Ναι, και να τη φάει αδέσποτα.
0: Έτσι δεν είναι?
8: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα εκείνη την ώρα κάνεις κάτι εγκληματικό, δολοφονικό.
8: Κατάλαβα. Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν πυροβολούσαν στον αέρα, δεν θα γινόταν τίποτα.
8: Ναι, κατάλαβα. Ή αν δεν πυροβολούσαν καθόλου.
0: Εγώ σου λέω ότι από τη στιγμή που έβγαλε το όπλο πυροβολή για εκφοβισμό, πυροβόλησε στον αέρα. Δεν μπορεί να τον πετύχει στον αέρα, δεν πετάει. Δεν είναι ο Σούπερμαν.
8: Εντάξει, ξέρω. Κοίτα, άκου. Εγώ σου πω και μια ιστορία τώρα. Έχω ένα ξάδερφο, πρώτο καλές, ο οποίος είναι αστυνομικός. Ήταν σε συμβάν με κάτι Ρωμάνους, κλεφτρόνια. Τον κατέσφαξε ο άλλος με την πεταλούδαξη στραπή, τον κατέσφαξε στην κυριολεξία, τον κατέσφαξε τον άνθρωπο. Σε μια φάση, ξέρω εγώ, ενώ θα μπορούσε δικαιολογημένα να τραβήξει το πιστόλι, γιατί ήταν σε άμυνα. Τράβηξε το πιστόλι όταν του κόψε τον τένοντα πια από το χέρι, και τότε τράβηξε το πιστόλι και δεν τον σκότωσε, φίλε, του ρίξε στα πόδια. Και πήρε παράσημο ο άνθρωπος για αυτή την πράξη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, μα...
8: Αλλά θα μπορούσε ο άλλος, γιατί ήταν καθαρά ληστής και είχε βγάλει την πεταλούδα και την έπαιζε.
0: Να τον είχε σκοτώσει.
8: Τα χέρια του. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει.
0: Ένας.
8: Ο αδερφός του που ήταν πιο αυστηρός, το ξέρεις κάτι έπρεπε να τον καθαρίσεις. Γιατί όσο
0: ένας καλά, να σου πω, το λέω από το κάνω έχει τεράστια διαφορά.
8: Ναι,
0: και εν πάση περιπτώσει όταν ο άλλος σε έχει χαρακώσει και σου κινδυνεύει η ζωή σου, είναι άλλο πράγμα από το να τρέχει κάποιος και να δέχεται πίσω πλάτα σφαίρες.
8: Ναι, ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Όπως είχε γίνει την άλλη φορά με τον Καλτεζάκη στα Εξάρια.
0: Λοιπόν,
8: έτσι δεν είχε γίνει τότε να πούμε πίσω πλάτα, δεν την έφυγε από τις εργάσεις. Εντάξει, αυτά, εντάξει, φίλε, τώρα τι να πω.
0: Εντάξει, ας τα πούμε στη μάνα του παιδιού.
8: Τι να πούμε στην καημένη τη μάνα του παιδιού, τώρα θα κλαίει και θα οδύρεται να μην.
0: Ναι, και.
8: Τέλος πάντων, φίλε.
0: Ευχαριστώ, ξηρομερητή.
8: Τελικά, πού να πάω, να έρθω στο Χέρακα ή να πάω πάνω να ανεβώ μέχρι το Λαγκαδά από εκεί. Θα υπάρχει
0: σύμβαση. Δεν ξέρω, όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα.
8: Καλκιδική λες.
0: Όπου θες.
8: Ε.
0: Όπου θες, κακός λέει ο Γιάννης, έβγαλε ανόπλο εξ αρχής. Δεν ξέρω ρε Γιάννη. Δεν ξέρω. Αν βγάλει ανόπλο για να πυροβολεί, το να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό, εντάξει, τα ακούω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν πρωτόκολλο σε τέτοια καταδίωξη. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το έχουν φάει το παιδί, είναι ψυχρό τώρα. Από εκεί και πέρα. Όπου θες, ξηρομερίτη μου, καλά να περάσεις, αυτό με ενδιαφέρει.
8: Και εσύ να πέρασε καλά, ρε φίλε.
0: Καλά, θα πούμε,
8: πότε αργό ακόμα. Πότε σταμα,
0: 10 του μήνα, μέχρι τις 10.
8: Α, να πω χαιρετισμού στον Μπούμερα, δεν ξέχασα.
0: Να πεις.
8: Στον Ιωσήφ, στην Κυραδέσποινα, στον Μυρμηδόνα, τον Φωνακλά.
0: Ναι, τσαντίστηκε σήμερα.
8: Ρε Μυρμηδόνα, γιατί τσαντίστηκε.
0: Δεν τσαντίστηκε, τι να κάνουμε, άστα, δεν πειράζει.
8: Άστα, έτσι τσαντίζει τον Μυρμηδόνα σε αυτό.
0: Στον Πλαταμόνιο,
8: Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
8: Καλό υπόλοιπο.
0: Έλα να σε καλά, γεια. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Μαρία Ψάλτη. Ναι. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9-11, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, ο κύριος Σταυρακάκης και ο κύριος Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, απόψε στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Είναι φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

0: Υποκατάστατα μια ισορροπημένη δίαιτα, προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότηση.
1: Γιώργο Πεινά.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Είναι φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδίου των Procol Harum, το Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

0: και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Tell Him μέσα από το Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals

κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Φίλιπς. Και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν, και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον Τζον Μπάρι. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Είναι η Νίνα Σιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999 με πρωταγωνιστή εκεί τον Pierce Brosnan. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών, ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την έξοδο. Από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, με επικεφαλή φυσικά τον Μωυσή. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Γιουνίς Γουέιμον, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Jane, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLean's με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Gold Crest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάση αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Οι Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur Stim μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Kline. Επίσης πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το Lavian Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream A Little Dream Of Me από τους Beautiful South.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Babe. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον γκαράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Babe. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι. Groundhog Day λοιπόν, 1993, ο Bill Murray ξυπνάει καθημερινά στις 6 το πρωί με το I Got You Babe.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η ΣΕΡ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοποιείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του? Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά τουλάχιστον για απόψε θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2, όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής ροκ μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γεύση.